μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Hera Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Era Sport 101,8.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλώς ορίσατε στην Era Sport, αυτή τη μέρα που είναι εορταστική πάνω απ' όλα. Είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην Παναγιά και γιορτάζουν όλες οι Παναγίες του κόσμου. Που για μας Παναγία δεν είναι μόνο η μητέρα του Ιησού, όχι, είναι η κάθε γυναίκα που παλεύει για την καθημερινότητά της, για τα παιδιά της, να σώσει τα παιδιά της από βομβαρδισμούς, από πείνα, από ό,τι άλλο μπορεί να συμβεί. Γιατί η μάνα είναι αυτή που μπαίνει πάντα μπροστά, παιδιά μου. Την τιμητική τους σήμερα έχουν τα νησιά που φιλοξενούν Παναγιές. Βέβαια η πρώτη προεξάχουσα είναι η Παναγιά της Τίνου, όπου από εκεί ξεκίνησαν όλα. Σειραίουν από χθες προχθές πολλοί προσκυνητές και τουρίστες βέβαια, για να παρακολουθήσουν από κοντά όλα όσα έχουν να συμβούν στην Τίνο. Μετεμποδίων έγινε η μεταφορά των ανθρώπων, αλλά εντάξει, τα κατάφεραν. Και άλλοι θα πάνε σήμερα, ξεκινάνε πρωί-πρωί και στην Εκατονταπηλιανή στην Πάρο και στην Παναγία Σουμελά, παντού σε όλη την Ελλάδα, όπου έχει Παναγιές, έχει και πανηγύρι και έχει και κάλεσμα στους πιστούς για Θεία Κατάνοιξη. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η μέρα μνήμης η σημερινή, γιατί γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Και φυσικά ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός για την πατρίδα μας, και μιλάω βέβαια για αυτά που έγιναν σε εκείνη την Παναγιά τότε, το 1940, που το καταδρομικό έλι τορπιλίζεται από τους Ιταλούς στην Τίνο, και οι άνθρωποι εκεί στην Τίνο παραμένουν ακόμα και σήμερα να μας το δείχνουν, να μας λένε την ιστορία του και να παίρνουμε παράδειγμα από τους ήρωες εκείνης της εποχής. Και σήμερα, 15 Αυγούστου, είναι πολλοί από εσάς που γιορτάζετε. Δεν μας στείλατε βέβαια γλυκάκι, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, θα το δεχτούμε. Γιορτάζει η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, η Παναγιώτα, ο Παναγιώτης και η Δέσποινα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει σήμερα. Εμείς στους φίλους που μας ακούν και φέρουν αυτά τα ονόματα θα πούμε ένα τεράστιο χρόνια πολλά. Και όχι μόνο χρόνια πολλά, να τη ζείτε τη ζωή σας. Να τη ζείτε, γιατί κάθε μέρα είναι σαν την τελευταία. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα. Είναι αυτό που θέλουν να μας θυμίσουν, ότι εκεί έξω είναι πολλά δεσποτάκια που περιμένουν από μας λίγο νερό, λίγο φαγητό. Βέβαια καλό είναι να φροντίσουν οι Δήμοι να μην υπάρχουν αδέσποτα, όχι σκοτώνοντάς τα βέβαια, αλλά βρίσκοντας άλλους τρόπους για να ενταχθούν και αυτά σε μια οικογένεια.

Και να πάμε έτσι στα πιο σημαντικά από το σας σήμερα, από αυτά που έγιναν μια μέρα σαν αυτήν πριν πολλά πολλά χρόνια. Να σας πούμε ότι το 1858 θεμελιώνεται το νέο βουλευτήριο, δηλαδή η παλιά βουλή. Ξέρετε, είναι, βρίσκεται εκεί ακόμα και μας κοιτάει. Ένα εμβληματικό κτίριο βέβαια για την χώρα μας. Το 1909 ξεσπά η επανάσταση στο Γουδί, όπου οργάνωσε ο στρατιωτικός σύνδεσμος τη διακυβέρνηση της χώρας, καλείται τότε να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 1940 είπαμε το καταδρομικό Έλλη τορπιλίζεται από τους Ιταλούς στην Τίνο. Και 1969, μια μέρα σαν αυτή, γίνεται πρεμιέρα νομίζω στο πιο θρυλικό ροκ φεστιβάλ, και μιλάμε βέβαια για το Woodstock, κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται ακόμα όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Ήταν ένα μαγικό τριήμερο αυτό. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το ξαναδούμε με τους πιο σύγχρονους καλλιτέχνες βέβαια. Και να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όσοι έχετε μείνει στις πόλεις, γιατί έχει αδειάσει Αθήνα, έχει αδειάσει Θεσσαλονίκη, έχει αδειάσει Πάτρα, οι περισσότεροι έχουν φύγει για διακοπές, έχουν πάει να συναντήσουν την θάλασσα, να γίνουν λίγο πιο μαύροι βρε παιδί μου, να γυρίσουν πίσω πιο όμορφοι. Λοιπόν, όσοι δεν είσαστε αυτή τη στιγμή σε διακοπές, ή και σε διακοπές να είστε, γιατί η Ερασπόρα ακούγεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε μέσω του Viber τις ευχές σας για τη σημερινή ημέρα, να σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται στο ευρωπαϊκό του στίβου και, και στα υγρά βέβαια, να σχεδιάσουμε εμείς το τι θα γίνει στο μέλλον των ομάδων, έτσι ρε παιδί μου, ένα σενάριο φαντασίας. Ο καθένας για την ομάδα του βέβαια. Βρείτε χρόνο να επικοινωνήσετε μαζί μας, να επικοινωνήσετε με την Eraspor μέσω του Viber πάνω απ' όλα. Έτσι είναι το πιο εύκολο, το έχετε στο κινητό σας όλοι αυτή την εφαρμογή. Ψάξτε να μας βρείτε εκεί που λέει εταιρείες και ξεκινήστε την επικοινωνία μαζί μας. Εμείς εδώ τα μεταφέρουμε όλα, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην διαβάζουμε, το ξέρετε αυτό. Επίσης έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, στη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, είμαστε και εκεί για να μας στείλετε ένα like, να μας στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο, γιατί εκεί μπορούμε να δούμε τα βίντεο. Και βλέπω τώρα εδώ στην Πάτρα, λέει, έχει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι για την ιστορική ιερά μονή της Παναγίας της Γυροκομίτισσας για το 15 Αύγουστο. Παναγία ή Γυροκομίτισσα. Όσοι βρίσκεται στην Πάτρα, βρίσκεστε στην Πάτρα, πάτε μια βόλτα από εκεί. Να συνεχίσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε και το... την επίσημη σελίδα της Eraspor, eraspor.gr μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, και φυσικά έχουμε και το 54160. Έτσι να ξεκινήσουμε με επικοινωνία, με χρόνια πολλά που μπορεί να θέλετε να πείτε μέσα από την εκπομπή μας σε άλλους ακροατές, γίνεται και αυτό, ωραίο είναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος ο Ηλεμέζης, που μαζί με μένα, την Εύη Ξινού, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8.

Ωραίο το πρώτο τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος. Πάλωμα Πεκιού ήταν το Πελώμα Πεκιού ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, ένα θρυλικό συγκρότημα που το είδε έτσι με λίγο διαφορετική ματιά την σημερινή ημέρα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι τα τραγούδια. Λοιπόν, να σας πούμε ότι έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα από τον Μπέρμιγχαμ αυτός ο σπουδαίος αθλητής, ο διαφορετικός άνθρωπος. Μιλάμε βέβαια για τον Μίλτο Τεντόγλου, που μόνο χαρές μας έχει δώσει. Μόνο χαρές τον περιμένουν και εκείνον, γιατί κρατάει τη συνέπειά του στη δουλειά που κάνει. Ο Τεντόγλου έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας βέβαια το χρυσό μετάλλιο στο μήκος για τέταρτο σερί ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι σαν να είναι δική του αυτή η θέση στο βάθρο, δεν την αφήνει με τίποτα. Αυτό το αγόρι από τα Γρεβενά, λοιπόν, ο πρωταθλητής μας, έφτασε στην Ελλάδα μαζί με τον προπονητή του, τον εξαιρετικό Γιώργο Πομάσχη, τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγο μετά τη 1:30. Ο Τεντόγλου φορούσε το μετάλλιο στο στήθος, δεν το είχε ξεχάσει πουθενά αυτή τη φορά, και παρά το προχωρημένο της ώρας, το επιδείκνυε εκεί στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο εκείνη την ώρα, περί χαρίς βέβαια. Είχαμε και επίσημη υποδοχή, τον υποδέχτηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της ΕΟΕ, Τάσουλα Κελεσίδου, η οποία του πρόσφερε και μία ανθοδέσμη. Έχω δει σε διάφορα site εδώ τις φωτογραφίες. Μιλώντας έτσι, κάνοντας κάποιες δηλώσεις, είπε ότι το χάρηκε αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε, είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση. Την Παρασκευή ξεκινάω το Diamond Link, θα με δείτε στην τηλεόραση και θα έχω αγώνες κάθε εβδομάδα τώρα. 4 σημαντικούς αγώνες που θέλω να πάω πάρα πολύ καλά. Θέλει να πάρει το διαμάντι, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Θέλω να κερδίσω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει, και θέλω να κερδίσω τον τελικό του Diamond Link, και έχω σχέδιο για να κερδίσω, και θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες. Όσο για το ποιο είναι το σχέδιό του, μας είπε ότι είπε στον κόσμο εκεί ότι σκέφτεται, το σκέφτομαι, λέει, από εδώ, το σκέφτομαι από εκεί, πώς θα πάω ντυμένος. Μάλλον, λέει, θα πηδήξω όχι με τη στολή που φοράω πάντα, αλλά με μακρύ κολάν, γιατί κάνει κρύο. Έχει και αυτό, και το ενδυματολογικό παίζει το ρόλο του. Τον υποδέχτηκαν λοιπόν έτσι όπως του άξιζε τα ξημερώματα στο Ελβενιζέλος. Εμείς να ευχηθούμε σε αυτόν τον αθλητή, σε αυτόν τον σπάνιο άνθρωπο, τα καλύτερα.

0: Καλό στο το Λουκά. Ήρθε να παραλάβει τις εφημερίδες. Δεν θα τις δώσω εγώ σήμερα, όμως θα τις κρατήσω. Να τις δώσω, τι λέτε? Άντε, καλό παιδί είναι. Πάρτες, πάρτες.
1: Μία.
0: Δεν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Γιορτάζει μισή Ελλάδα, παιδί μου.
1: Εγώ με σάλους μισούς.
0: Και κάνουν και αφιέρωμα εδώ πέρα ο Τάσος. Κάνει αφιέρωμα στα τραγούδια που είναι για την ημέρα.
1: Τέλεια.
0: Για Μαρίες, για Δέσποινες. Μέχρι και για Δέσποινα μας βρήκε τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι. Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Σε όλο
1: τον γιορτάζονται στο όνομά τους και όχι.
0: Έτσι. Γιατί μια ευχή είναι αυτή.
1: Πέστηκε, πέστηκε χαμό.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα τον ακούσετε και τον Λουκά Λουκά, ο οποίος θα παραλάβει εδώ τη σκυτάλη του μικροφόνου μετά τις 8. Μέχρι τότε θα μας ανεχτείτε με τον Τάσο Ηλεμέζη, που ομολογουμένως όμως διαλέγει επίκαιρα τραγούδια σήμερα. Να διαβάσουμε και μερικά από τα μηνύματά σας. Να πούμε την καλημέρα μας στον Διονύση, ο οποίος μας εύχεται χρόνια πολλά και καλό 15 Αύγουστο. Ο Ηλίας μας στέλνει την καλημέρα του και μόνο αυτό και τίποτα άλλο, και καλά κάνει. Μια καλημέρα είναι ό,τι πρέπει. Και έχω εδώ το φίλο μου το Φάνη, που λέει καλημέρα Ευανθή και χρόνια πολλά στους ερασπορίτες και τις ερασπορίτισες, μας ξεχωρίζει εμάς, που γιορτάζουν. Και η Λίλα που έχω στην αυλή μου. Γιορτάζει και η Λίλα. Η Λίλα είναι μικρό, πολύ μικρό γατάκι, πολύ χαριτωμένο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και μας στέλνει και το παιδάκι της Λίλας. Έχει και παιδάκι η Λίλα. Μικρή, είδες, από μικρή στα βάσανα. Ο Μπάμπης μας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: κυρία Ξινού, κυρία Εύη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Είναι ο Τσόρη από τα Τρίκαλα. Να σε καλά, Τσόρη, καλή Παναγιά και σε σένα. Ο Μάνος μας εύχεται χρόνια πολλά, με υγεία και καλές εκπομπές. Αυτός είναι ο στόχος πάντα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θέλουμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βέβαια, θα μου πεις τώρα πού ο χρόνος. Εγώ ετοιμάζομαι για να πάω για την παραλία ή ετοιμάζομαι να πάω να βρω τα πανηγύρια. Έχεις δίκιο. Αλλά εκεί στο ξεκίνημα δεν είναι τίποτα. Στείλε ένα μηνυματάκι από το Viber να ξέρουμε πού είσαι, βρε παιδί μου.

και έχουμε τον Γιάννη και λέει καλό Παναγιώτη και καλή Μαρία για σήμερα. Εντάξει. Ναι. Γιάννη, περίεργη ευχή σου, αλλά εντάξει, εμείς την καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον αυτή την ευχή. Είναι μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη σήμερα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μεγάλη μέρα, παντού στείνονται γλέντια. Είπαμε, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν σου φλίζουν και αρνάκια. Θα ήθελα όχι, να φάνε κάτι άλλο, πιο λιγότερο αιματηρό οι φίλοι που γιορτάζουν. Αλλά συνηθίζεται όμως ακόμα και το 15 Αύγουστο να σου βλίζουν αρνάκια. Αλήθεια σας λέω. Ναι. Συγκρατηθείτε παιδιά και φάτε κάτι άλλο. Και εδώ σε εμάς στην Ερασπόρα οι χαρές έρχονται από το Στίβο και από την Κολύμβηση και περιμένουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλες διοργανώσεις για αυτό το καλοκαίρι να σας δείξουμε. Για τις όλες τις μεγάλες διοργανώσεις είναι εδώ η Ερασπόρα, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Και επίσης τώρα δεν είναι καλό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω όμως. Ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ τηλεοπτικό που είχε φτιάξει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου με τους συνεργάτες του για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, το δείχνουμε σε επανάληψη αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ2. Δεν σας διώχνω από εδώ, όχι. Μπορείτε να έχετε ανοιχτή την ΕΡΤ2, να βλέπετε τα πλάνα και να έχετε και εμάς ταυτόχρονα και να ακούτε ραδιόφωνο και τραγούδια. Αλλά να, θα το ξαναπώ, είναι κρίμα να μην υπάρχουν πια τέτοιες εκπομπές. Ντοκιμαντέρ, αληθινά ντοκιμαντέρ, αθλητικά εννοώ. Και πάμε να ξεκουράσετε τα φτάκια σας με ένα τραγούδι ακόμα που έχει διαλέξει ο Τάσος με πολύ πολύ αγάπη. Δελτίο ειδήσεων πολιτικών και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία, άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για το 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Πλήθος πιστών στη Μεγαλόχωρη σήμερα η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος στα Χανιά θα παρακολουθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινος συναγερμός σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Στερεάς των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κο σε δύσβατα σημεία, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές θέσει σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Και ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία, 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 8 μαζί με τον Τάσο Ηλεμέζη που είχε πολλά κέφια πριν, δεν ξέρω. Μας προέκυψε Κατερίνα Στανίση. Δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο μυαλό του Τάσου τι σκέφτηκε πρωί-πρωί και έβαλε το Κατερινάκι. Μάλλον είναι σε μεγάλα κέφια από χθες. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως είπαμε έχουμε το Viber, έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport, κάντε μας και ένα like εκεί, έχουμε και το 54160 και έχουμε και το ERASPOR@ert.gr, είναι το σωστό email της εκπομπής. Έχουμε και άλλα μηνύματα εντωμεταξύ, λέει εδώ ο φίλος, κάτσε να δω πού είναι ο φίλος, ο Χρήστος. Ο φίλος ο Χρήστος που λέει χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους εορταζόμενους. Έχει δίκιο, βέβαια. Άμα γιορτάζει, είναι διπλή χαρά. Κατάλαβες. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Εύη, χρόνια πολλά σε όλους και όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Εγώ πάντως, λέει, έχω κάνει το καθήκον μου. Έχω σώσει 5 αδέσποτα από βέβαιο θάνατο. Χίλια μπράβο, θα σου πούμε εμείς. Και πάμε και στον Edmond που μας στέλνει την καλημέρα του από το Κοροπή και σε εσάς και στην Hera Sport, λέει εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου και μη σε σένα, όλα τα καλά του κόσμου. Και πάμε σιγά σιγά να εξερευνήσουμε όλα όσα έγιναν χθες στην επικαιρότητα, χθες, προχθές, τις τελευταίες μέρες τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα. Λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα είναι ότι περιμένει το νέο, τη σφραγίδα. Λοιπόν, η σφραγίδα μπήκε, παραμένει στον ΠΑΟΚ, στον μπάγκο του Ολυμπιακού ο Βάσκος τεχνικός Χωσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ποιον άλλον βέβαια, το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν μια συνάντηση που την περιμέναμε πάρα πολύ να γίνει αυτή και για να μπει όπως είπαμε και η σφραγίδα στο ότι ο Βάσκος θα παραμείνει στην ελληνική ομάδα. Άμεσα οι μεταγραφικές προσθήκες για τη βελτίωση της ομάδας, η απόφαση ήδη υπάρθηκε. Έχουν ανάγκη από ανανέωση και θα το κάνουν οι Ολυμπιακοί. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με την Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Champions League. Βρίσκεται και ο Χακίμ Σαχάμπο. Θα είναι και εκείνος μαζί του στο γήπεδο να δούμε τι θα κάνει. Έτσι, πώς θα πάει. Είναι το ξεκίνημά του. Επίσημη η αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στην Ευρωλίγκα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα των πράσινων για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν στα play-off του Conference League. Ο Καλαμπρία αντί του τραυματία Παύλου Παντελίδη θα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Να σας πούμε ότι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με την Χραντέντς στο ΆΚΑ και ξεκινούν από 20 ευρώ. Φτηνά είναι παιδιά, όποιος προλάβει να πάει να πάρει να σταθεί στην ομάδα του. Στην κυκλοφορία επίσης τέθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας αγώνα του Όφη με την Τσέσκα Μόσχα στα play-off του Europa League. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό το παιχνίδι, νομίζω, να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, επίσης έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Άρη, ο οποίος μας ανακοινώνει επισήμως την απόκτηση του δεξιού Γάλλου αμυντικού Τζέρεμι Πέτρις. Ισόπαλος 1-1 Πανετολικός με την Τρουά σε φιλικό μάτς στην έδρα της γαλλικής ομάδας. Και πάμε στα Καολύμπια. Λοιπόν, 1/100 του δευτερολέπτου μακριά από το μετάλλιο έμεινε ο Απόστολος Χρήστου, που περιμέναμε πολλά από εκείνον. Στον τελικό για τα 50 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ο Χρήστου κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 24-15, που αποτελεί βέβαια νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Την τέταρτη θέση πήρε στα 100 μέτρα πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη με χρόνο 57-10, ενώ στον ίδιο τελικό η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 8η με χρόνο 57-72. Επίσης στην 7η θέση πήρε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 16-21-46. Στον απογευματινό τελικό πέρασε στις 7.30 ώρα που θα γίνει το απόγευμα, έτσι στα 200 πεταλούδα πέρασε ο Απόστολος Σίσκος. Εκεί κατέλαβε την 6η θέση στο σύνολο στα ημιτελικά με χρόνο 1.55.55, κάνοντας έτσι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκτός έμεινε τελικά η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μεικτής ατομικής, όπου κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2.12.51, επίδοση που αποτελεί όμως πανελλήνιο ρεκόρ. Και τι είχαμε χθες στο Μπέρνιγχαμ από ελληνικής πλευράς? Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα ολοκλήρωσαν τα άλματά τους με τρεις άκυρες προσπάθειες στα 2.23 και κατέλαβαν και οι δύο την 11η θέση. Έχουμε σήμερα το βράδυ της Κυριακής, απόψε τώρα, τον τελικό στο Ακόντιο, που θα αγωνιστεί η Ελίνα Τζέγκο βέβαια. Είχαμε και την Αναστασία Ντραγκομίροβα, που περιμέναμε πολλά από εκείνη, αλλά... Είχαμε και την Αναστασία Ντραγκομίροβα, που περιμέναμε πολλά από εκείνη.

Δύο βέβαια στο Βάδιν, 9.30 ώρα το πρωί συγκεκριμένα. Και πάμε και στα του μπάσκετ. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παιδών νίκησε την Πολωνία με 102-86 σε αγώνα κατάταξης για το Ευρωμπάσκετ Under 16 που γίνεται στην Ρουμανία. Και το μεσημέρι η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στη μία θα αντιμετωπίσει την Γεωργία. Και λίγο από τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο στο τουρνουά του Σινσινάτη. Και η Μαρία Σάκαρη θα κάνει το απόγευμα την πρεμιέρα της, τη δική της πρεμιέρα, στο ίδιο τουρνουά. Άντε να δούμε πώς θα τα πάει το κορίτσι μας. Αυτές ήταν οι αθλητικές ειδήσεις προς ώρας. Εμείς βέβαια περιμένουμε και τον Καραλή, να δούμε, αύριο θα γίνει αυτό, να δούμε έτσι ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα θα θέλαμε και φυσικά ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό μετάλλιο. Αυτά προς το παρόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Θα τα έχουν πει, δεν θα τα έχουν πει. Τάσο, τα έχουν πει όλα, τα σ' αγαπώ. Υπάρχουν κι άλλα, λέει ο Τάσος. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport, που λέει στο έτσι μεγάλο θέμα της Παλάτη και αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε lifting 1 εκατομμυρίου στο γήπεδό της για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του Champions League, ενώ ετοιμάζει νέο μεταγραφικό χτύπημα. Και άλλο ένα θέμα από την πρώτη σελίδα που αφορά στον ΠΑΟΚ, επιγόντως 4 και 3 μεταγραφές θέλει η ομάδα.

Και πάμε στην εφημερίδα Sport Day. Τσουνάμι λέει στο κεντρικό της θέμα, με κόκκινα γράμματα όπως πάντα. Πέρα από τις δεδομένες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ο Ολυμπιακός τρέχει την άμεση ενίσχυση με ενδέκατους παίκτες. Ψάχνουν να βρουν, να αγοράσουν και στον Ολυμπιακό. Γενικά είναι η εποχή της αγοροπολισίας τώρα, τα ξέρετε αυτά, να μην τα λέμε. Και ο κόκκινος πρωταθλητής, όλοι μαζί με το θρύλο μας, κινήσεις ΜΑΤ για το πέμπτο μας αστέρι, το τιμόνι στα χέρια του καπετάνιου και εννοεί βέβαια για τον Μεντιλίμπαρ. Χαμός με σενάρια για προπονητές, άλλο θέμα, δικαιωματικά στο πάνθεον του Ολυμπιακού ο Βάσκος.

Πάμε και στο φως των σπορ. Ετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Το μήνυμα με τη Λίμπαρ στους παίκτες χθες στο Ρέντι, πριν από το πολύωρο ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και ένα ακόμα θέμα από την πρώτη σελίδα. Ξενοφών Γίτας, επενδυτής και υπομονή χρειάζονται ώρα, χρειάζονται τώρα. Ο ΠΑΣ μιλάει για την ομάδα του, βέβαια σε μια 20χρονη διαδρομή, λέει, σε όλες τις κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο δαιμόνιος παλιός διεθνής άσος του Άγιαξ της Ηπείρου και 13 ακόμα ομάδων μιλάει στο φως για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Είναι συνέντευξη, βέβαια, διαβάστε τι. Εδώ πέρα έχουμε και τα κορίτσια που, έτσι όπως λέει, μια γεύση από το μέλλον. Άκρος πετυχημένη είναι η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Under 20 για τελευταία φορά στην για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Γαλανόλευκη κατέκτησε 3 μετάλλια, ενώ συνολικά κατέλαβε τη 16η θέση στη βαθμολογία ανάμεσα σε 137 χώρες. Δεν είναι και λίγο, παιδιά, νομίζω. Και να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε μάλλον την ανάγνωση των σημερινών αθλητικών εφημερίδων με την αθλητική ώρα των σπορ, που το κεντρικό της θέμα λέει όλα για τα αστέρια, δίψα στην ΑΕΚ για το Champions League, σοβαρότητα, καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα στα σπάτα για νίκη την Τρίτη στη Σόφια, έτσι ώστε να γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα κόντρα στη Λεύσκη. Αυτά ήταν, παιδιά μου, τα πρωτοσέλιδα. Εσείς αγοράστε τις εφημερίδες, να αγοράζετε εφημερίδες. Καλό είναι και αυτό, να μην τα διαβάζετε όλα ιντερνετικά, διότι σιγά σιγά θα χαθεί το χαρτί, έτσι όπως το πάτε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Εμείς εδώ σιγά σιγά σας αφήνουμε και σας προτρέπουμε να συντονιστείτε τηλεοπτικά με την ΕΡΤ 2, διότι είναι 9:30 προγραμματισμένη η πρώτη σύνδεση με τον Μπέρμιγχαμ, όπου εκεί παίζει βέβαια το δικό μας το κορίτσι, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, στο Βάδιν. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο θα γίνει στους δρόμους της πόλης του Μπέρμιγχαμ, σε δημόσιο δρόμο δηλαδή θα γίνουν αυτά τα αγωνίσματα. Μετά στη μία ακριβώς έχουμε προκριματικούς πρωινούς, ενώ το βραδινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα αγωνίσματα και τελικούς της ημέρας, όπου θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο. Μη φύγετε από την ΕΡΤ, ούτε από την τηλεοπτική, ούτε από τη ραδιοφωνική, διότι εκεί θα δείτε όλα τα νέα που μας φέρουν και χαρά. Και είναι και εντυπωσιακό τώρα εδώ που τα λέμε να βλέπει Στίβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν. Παρακολουθήστε το από την ΕΡΤ. Εμείς εδώ με τον Τάσο σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε για να αναλάβει ο Λουκάς Λουκάς την σκυτάλη του ραδιοφωνικού προγράμματος, να ακούσετε και λεπτομέρειες στα του ποδοσφαίρου και των μεταγραφών. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ μαζί και θα τα λέμε.

Θέλω να μάθω ποια είναι τα μυστικά αυτά, Τάσο, θα μου τα πεις μετά. Λοιπόν, παιδιά, να πάτε να γιορτάσετε την Παναγιά όπου νομίζετε εσείς καλύτερα, με φίλους, με γνωστούς. Είναι ωραία, είναι ωραία να βρίσκονται οι παρέες με αφορμή τις γιορτές. Γεια σας, φιλάκια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Luca! Salad! A posto!
1: Εσύ εδώ!
2: Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάνω να δω αν θέλανε αυγά. Πεταχτώ στην κουζίνα και θα σε φέρω.
1: Τι λέω, καλέ. Κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν επάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα. Θα έχουν ανοίξει την πόρτα να δω το καζανάκι και θα έρθουν.
3: I'm sorry. Are you English?
4: No.
3: American?
4: No.
3: No. French.
4: No.
3: Holland? Μα τι στο διάλογο είσαι.
4: Ελληνίδα.

Εμείς πάντως με τον Τάσο, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε Έλληνες. Ούτε Ελληνάρες, ούτε φιλέλληνες Έλληνες. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Λέγεται ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, ο 15 Αύγουστος. Στους έχοντες τα ονόματα που φαντάζεστε, Μαρία, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα και αρκετά άλλα, αν δεν κάνω λάθος, να τα δω κιόλας, Μαριέτα, Δέσποινα, Μαριανός, Μαριανή, και ο Ταρσίζιος, μάλιστα, okay. Και ο Ταρσίζιος, δεν τον ξέρω, δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοιο όνομα. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα μέχρι τις 9.

0: Εκτός κι αν αυτός ο Ταρσίζιος Τάσο και φίλοι ακροατές έχει κάποια συγγένεια με τούτο τον τύπο. Για να ακούσουμε τι μας λέει. Θα θέλαμε να ακούσουμε τι μας λέει.
1: Κράτα το ιταλικό, θα σου χρειαστεί αργότερο, κύριε Σμιστοκόλπο.
2: Και δεν μιλάς τόση ώρα και χωρίς τρία καντάρια ιταλικό. Πού θα βρω τώρα άλλο.
1: Έπρεπε να τη βρούμε ένα δάσκαλο να τη μάθει δίθεν ελληνικά.
2: Το όνομά μου Γιουζέπε. Έτσι όμως και με τρακάρι στην πιάτσα, λέγε με καλύτερα Παναγιώτη, γιατί όσο να είναι σέρνονται και κάτι της αστυνομίας.
1: Γιουζέπε λοιπόν.
2: Και ό,τι γλώσσα χρειαστείς, από ιταλικά μέχρι μοσχαρίσα, εγώ.
1: Ίσως να χρειαστεί αργότερα λίγα γαλλικά.
3: Αχ, μη λέτε γαλλικά, εδώ μέσα κίνδυνος.
2: Όχι, διότι κάνουμε και ένα επάγγελμα, νομίζω.
0: Παναγιώτης αυτός, αλλά από την Ιταλία. Έτασο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και αφού μπήκαμε με αυτό την ευχάριστη διάθεση, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι σαν χτες, τι έγινε σαν χτες, θα το δω αμέσως να σας πω, μην κάνω κανένα λάθος,

Άμα λέγω ότι καλός αυτός ο διάλογος, η τεχνολογία και τα κινητά, έχω αποθηκεύσει δύο πραγματάκια δύο φορές και δεν τα βρίσκω. Λοιπόν, σαν χτες πάντως, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή το 1972 ο Νίκος Χατζιανδρέου. Νομίζω ότι λίγοι θα το ξέρουν με αυτό το όνομα, το πραγματικό του. Σε όλους εμάς έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ο Βαρύ Μάγκας, ο έτσι ο αλλιώτικος, ως Νίκος Φέρμας.

0: παίρνουμε και μια μικρή τζούρα που λέμε, φράσεις που του αρέσει να τις λέει ο Νίκος Φέρμας, σε μια από τις πιο έτσι χαρακτηριστικές του ατάκες, μαζί με τον τεράστιο επίσης Θανάση Βέγκο.
1: Βούλωστο, μάλιστα μέσα, που είναι η τάπα, αγορίστε. Το βούλωσα, ευχαριστηθήκα τώρα, μη μιλάς. Α, μη μιλάω θέλετε. Πρέπει να ξέρεις, Λίνα, ότι εγώ είμαι στην Κρεατά Αγορά και έχω μοσχαροκεφαλή.
2: Τι είπες?
1: Όχι, λέω μοσχαροκεφαλή, έχετε στην Κρεατά Αγορά. Θα υπάρχει. Αυτή την εποχή είναι πολύ νόστιμη.
2: Θα πάψεις, ρε. Λίνα, το μέτωπο μου το έχω ψηλά.
1: Με συγχωρείτε, όλοι ψηλά το έχουν. Ξέρετε κανέναν που να το έχει στον αφαλό?
2: Σταμάτα. Λίνα, ο Καραμπατσάς μας έχει εκθέσει βαριά.
3: Μα λέγεσαι Καραμπατσάς.
1: Έλατε, τι το ήθελα. Τόσα ονόματα, το Καραμπατσάς πήγα και βρήκα.
2: Στοπ. Σταμάτα τη μηχανή. Τα πονηρά δεν τα τρώω.
1: Κι εγώ τα λιμνηρά.
2: Το παράκανες, το κατάλαβες? Σου είπα ότι θα σου παντρευτεί.
3: Ναι, αλλά...
2: Χωρίς αλλά. Δουλεύετε και ίδιο στα τουριστικά.
3: Θέλω να πω...
2: Να μην πεις. Θα την παντρευτείς. Θα την παντρευτείς και θα πεις ένα τραγούδι.
1: Τραγούδι αποκλείεται. Είμαι βρα...
0: Έτσι. Αυτά τα απλά πραγματάκια. Καραμπάτσας. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 9, κυρίες και κύριοι, να προλάβουμε να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε από την ειδησιογραφία, που είναι πλούσια. Άλλωστε βαδίζουμε ολοταχώς προς την έναρξη και του ελληνικού πρωταθλήματος, καθότι σε μια εβδομάδα τέτοια ώρα θα συζητάμε για την πρώτη αγωνιστική της φετινής περίοδου, τη σεζόν δηλαδή 26-27, όπου ήδη ξέρουμε, όπως και πέρυσι, την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού φέτος με την Κηφισιά ενόψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, πέρυσι με τον Όφη, το θυμίζουμε αυτό, ενόψη Χράντετς Κράλοβε, ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι ξεκούραστος, ο Νίστρουπ δηλαδή. Η Ισπανία ξεκινάει σήμερα με κυρίαρχα πρόσωπα, σίγουρα τον Ζωζέ Μουρίνιο, που επανέρχεται στην Λα Λίγκα μετά από 16 χρόνια και θέλει να γκρεμίσει από την κορυφή της βαθμολογίας την μεγάλη αντίπαλο που λέγεται Μπαρτσελόνα. Έχουμε τη συνέχεια του ευρωπαϊκού κολύμβησης στο Παρίσι, που οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες αθλητές πηγαίνουν για μένα πάρα πολύ καλά, με συμμετοχή σε τελικούς, με μετάλλια, με πανελλήνια ρεκόρ, με καλές θέσεις, πλασαρίσματα. Στο στίβο τηρημένων των αναλογιών, βεβαίως και είναι μια χαρά η παρουσία των Ελλήνων αθλητών. Ξεχωρίζει φυσικά ο Γερόλικος, πέμπτος τελικός, όχι πέμπτος, μου διαφεύγει αν είναι πέμπτος, πέμπτος ήταν ο τελικός της Στεφανίδη. Τελικός πάντως για τον 44χρονο τον Τσιάμι. Έκτος τελικός, έκτος, είδες, μπέρδεψα με τη Στεφανίδη. Μπράβο ρε Τάσο. Ο Τάσος αγαπάει τον κλασικό αθλητισμό και αμέσως τάκ. Λοιπόν, πέστε μου τώρα εσείς, αν δεν είναι επιτυχία για έναν 44χρονο να είναι σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Πείτε μου αν δεν είναι επιτυχία για την 36χρονη προς τα 37 της σπουδαία Ελληνίδα επικοντίστρια, την Κατερίνα Στεφανίδη, που πριν από 1,5 χρόνο έγινε μανούλα, μεγαλώνει το παιδάκι της και ταυτόχρονα μπήκε πάλι στους στίβους, και όχι μόνο μπήκε, είναι έκτη στον τελικό και με 4,60. Γιατί πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και κάποιες παραμέτρους για όταν λέμε διθυράμβους ή όταν λέμε την αρνητική μας κριτική, που και το ένα πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων και το άλλο. Έτσι, όλα τούτα συνέβησαν, συμβαίνουν, θα συμβούν την επομένη μιας πολύ κροτής, πολύ βουής πιο σωστά συνάντησης που υπήρχε στον Πειραιά ή στα Πέριξ της πόλης αυτής, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Μεντίλιμπαρ, για το τι θα γίνει στον Ολυμπιακό. Και πραγματικά δεν επιχαίρω για αυτά που λέω κατά καιρούς, με αφορμή και τη χθεσινή αυτή η συνάντηση, η τοποθέτησή μου είναι γενικής φύσεως, με αφορμή αυτό, για να μην φανεί στους φίλους του Ολυμπιακού ότι λέω κάτι παραπέρα. Πόσο γρήγορα, αγαπητοί μου φίλοι, γυρίσανε την πιφτέκα η χουλιγκανία της ενημέρωσης. Τι είχες Γιάννη, Βαγγέλη, τι είχαμε έντι. Παράφραση της παροιμίας αναγκαστικά με τα πρόσωπα τα κυρίαρχα της χθεσινής συνάντησης. Και ο του θαύματος έγινε ξανά κορυφαίος προπονητής. Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν εκείνο, δεν το άλλο, αυτός που έφευγε με σιγουριά ή έπρεπε να φύγει γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Ακούσαμε και κάποια ονόματα ως αντικαταστάτες. Σε χρόνο μηδέν, μέσα σε ένα διήμερο.

γεγονός είναι ότι μετά από αρκετές ώρες συζήτησης πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και μεταγραφική αντεπίθεση ανεξαρτήτου μπάτζετ ο Ισπανός προπονητής, που θα θυμόσαστε πρέπει να έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, και λίγο αυθαίρετα σήμερα, αλλά με σιγουριά στο τότε της τοποθέτησής μου, τι είχα πει, ότι αυτόν τον άνθρωπο που από το πουθενά πήγε τον Ολυμπιακό πριν 2,5 χρόνια, 11 του Φλεβάρι του 24, αν θυμάμαι καλά, το έχω σημειώσει μου εδώ, και τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπης όσον αφορά το Conference League, ξανά πρωταθλητή Ελλάδος, double, και είχα πει ότι αυτός ο άνθρωπος, εφόσον έχει τα εργαλεία τα σωστά στα χέρια του, θα πρέπει να φύγει τον Ολυμπιακό όταν ο ίδιος το αποφασίσει. Θα πει κάποιος, γίνεται πάντοτε έτσι? Σίγουρα όχι. Αλλά ξαφνικά να γίνεται παππούς, να είναι άχρηστος, και όλα αυτά που λέω δεν τα λέω γιατί τον έχω μπάρμπα, τον έχω γνωστό φίλο και συγγενή, ούτε τον έχω μιλήσει ποτέ τον άνθρωπο. Λέω με βάση τον αξιακό μου χαρακτήρα και τη δική μου ηθική στα πράγματα, σε συνέχεια των όσων είπα νωρίτερα. Πάμε όμως σε αυτά που έχουμε ως εικόνα μετά τη συνάντηση. Πολύ ωραία συνάντηση λοιπόν, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός, ήταν μια ξεκάθαρη ειλικρινής συζήτηση όπου προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές. Και όπως έγραψε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακός, η σχέση του κυρίου Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυριλατήθηκε και κρατήθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Μα αυτά που βγήκανε, θα κάνω και μερικά σχολιάκια αναγκαστικά έτσι, δεν βγήκαν από κάπου έξω από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Λέω εγώ τώρα. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Από το Φλεβάρι του 24 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν αρχίσει στο σκάουτινγκ να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτου μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή, το κρατάμε αυτό, και σύμφωνη γνώμη του Μεντιλίμπαρ, όπως άλλωστε μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε για να κατακτήσουμε τα πάντα, και όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι αυτό το πιστεύουν. Στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς. Σας έδωσα το ζουμί της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα, με βάση την ανακοίνωση και όσα έχουμε ακούσει και διαβάσαμε και είδαμε τις προηγούμενες μέρες, να δώσουμε μερικά έτσι ντεσού από όλα αυτά. Πρώτον, κατ' εμέ αυτή την εποχή ήταν δύσκολη η αλλαγή για τον προπονητή στον Ολυμπιακό, γιατί κανείς που εδώ ερχόταν δεν ήταν μάγος όταν σε μια εβδομάδα έχει να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα και σε λίγες μέρες να παίξει link phase Europa link, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μια εβδομάδα λοιπόν πριν το πρωτάθλημα, και με δεδομένο ότι είναι σε κρεμότητα 4-5 ίσως και 6 μεταγραφές, άρα έπρεπε να έρθει κάποιος μάγος. Δεύτερον, αυτό που με μοιάζει σίγουρο είναι ότι σβήνει η φωτιά που άναψε μετά τον αποκλεισμό, και κυρίως για την εικόνα που έχει η ομάδα. Σβήνει για διαπαντός, θα μας το δείξει ο χρόνος. Τρίτον, ουσιαστικά και χωρίς δεύτερες σκέψεις, εφ' εξής, ο κύριος Μεντιλίμπαρ θα δίνει εξετάσεις επισήμως. Δηλαδή τι εννοώ? Μέχρι τώρα οι εξετάσεις που έδινε αυτός ο άνθρωπος σε όλους, κυρίαρχα στη διοίκηση του Ολυμπιακού, στους φιλάθλους, στους παίχτες, στους συνεργάτες κτλ. Και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο του ποδοσφαίρου, ήταν ανεπίσημες. Ότι μα εκείνο, μα το άλλο. Τώρα οι εξετάσεις είναι δεδομένες. Ότι από τούδε, με βάση την ανακοίνωση, θα γίνουν ακριβές μεταγραφές με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και με τη σύμφωνη γνώμη του. Αυτό δεν ξέρω γιατί επισημάνθηκε στην ανακοίνωση. Όπως και να έχει όμως, τον θέτει υπό των ευθύνων του. Έτσι δεν είναι? Τέταρτον, το θέμα είναι πόσο χρόνο εξασφάλισε αυτή η συνάντηση. Ναι, πάμε για όλα,
να τα κατακτήσουμε, αλλά ο κόσμος ξέρει πλέον ξεκάθαρα πως όλες οι κινήσεις στο εξής είναι δικής του επιλογής, του κυρίου Μεντιλιμπάρ. Και τελειώνω με ένα μέγα ερώτημα. Αφού δεν υπήρχε θέμα προπονητή, πόθεν κάποιοι βγάλανε και ονόματα όπως ο Μαρθελίνιο, ο Σαράμπια κλπ. Και υπήρχε και αρνητικό κλίμα για τον Μέντι. Η φαντασία του κόσμου και των ανθρώπων που κινούνται πέριξ του Ολυμπιακού εκεί δεν εστίαζε, νομίζω. Όπως και να έχει, πάντως αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα της χθεσινής ημέρας ποδοσφαιρικά. Και επειδή είναι και 15 Αύγουστος, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Πάριου, τραγούδι των Αλέκου Χρυσοβέργη και Σπύρου Γιατρά, λόγω της ημέρας που κολλάει νομίζω σε πολύ κόσμο η επίκληση των στίχων αυτού του σπουδαίου τραγουδιού.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα για αρκετά από τα μηνύματά σας. Καλημέρες πολλές στο φίλο των Αυγερινών στην Αλεξανδρούπολη. Δώσε και στους υπόλοιπους, φίλε μου, την καλημέρα εκεί στους καλούς φίλους. Πάμε και στο Viper εδώ να δούμε τι μας λέει. Ο Γεράσιμος, αν βλέπω καλά. Γεράσιμος, από πού είναι ο Γεράσιμος? Χρόνια πολλά, λέει, από τα ορεινά της πόλης, τα στενά. Ποια είναι η πόλη και στενά, ρε φίλε? Βοηθά λίγο. Λοιπόν, η χθεσινή κίνηση του Μαρτινάκη, λέει, θεωρώ ότι είναι μια τρίπλα για να κερδίσει χρόνο μέχρι την έβρεση νέου προπονητή. Οπότε, κατά την άποψή μου, μένει μέχρι να φύγει, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Ο Αντώνης από την Νάξο. Η Παναγιά, λέει, να μας φροντίζει και να μας προσέχει όλους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ο Φώτης εδώ, καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά, παρακαλώ για το σχόλιο σας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λέει, και οι συνεργάτες του κλήθηκαν να πάρουν μια απόφαση, όπως ακριβώς συνέβη το Μάιο του 2022. Τότε ο Πέδρο Μαρτίνης είχε κατακτήσει το τρίτο σερί πρωτάθλημα, όμως η εικόνα της ομάδος του ήταν αποκαρδιωτική για πάρα πολύ καιρό. Η διοίκηση αγνώρισε τα σημάδια και τις φωνές του κόσμου και αποφάσισε να μπει στα προκριματικά με έναν προπονητή που στην πρώτη στραβή θα έκανε έξαλλους τους πάντες. Η στραβή ήταν θεόστραβη, και μετά την ντροπιαστική τεσσάρα από την Μακάμπι Χάιφα, ο Πορτογάλος μας τελείωσε. Η λογική όμως είχε ήδη πάει περίπατο μήνες πριν. Άρα, έτσι όπως το γράφεις, Φώτη, θεωρείς ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και τώρα? Σε ρωτώ. Δεν ξέρω τι έχεις στο νου σου για αυτό το θέμα. Λοιπόν, σε μία ώρα από τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Μπέρμιγχαμ, όπου δυστυχώς οι διοργανωτές δεν τα έχουν πάει καλά όσο αφορά την προσήλευση κοινού σε ένα στάδιο 23.000 θεατών, και αυτό έχει την εξήγησή του, καθότι είναι πανάκριβες οι τιμές των εισιτηρίων. Μην νομίζει κανείς ότι η ακρίβεια, και αυτό δεν είναι άλοθη που θα πω τώρα, απλά είναι μια εξήγηση και μια λογική και συνέχεια και συνέπεια όσων βιώνει ο πλανήτης και ειδικά η Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι δεν έχουμε το προνόμιο, το θλιβερό εμείς στην Ελλάδα να έχουμε ακριβές τιμές παντού. Έχουν και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ακούστε τις τιμές, και αυτό ξαναλέω δεν είναι άλοθη, έτσι. Τα εισιτήρια, λέει, έφτασαν μέχρι τις 130 λίρες, 173 ευρώ. Τα πιο φτηνά κυμαίνονται από 47 έως 70, και όσοι φίλαθλοι θέλουν, ας πούμε, να φάνε ένα σαντουιτσάκι στο στάδιο, θα πρέπει να πληρώσουν 21-22 ευρώ περίπου. Ένα μπουκαλάκι νερό μόνο 4,6, και άμα έχεις και αυτοκίνητο για να πας στο γήπεδο, θα πληρώσεις 25 ευρουλάκια. Άρα 25 ευρουλάκια και 5 το νερό, 30, και 22 περίπου το σαντουιτσάκι, 52, συν το εισιτήριο, αλλά 40-50, 100-100 τόσες ευρουλάκια ένα άτομο. Μάλιστα, okay. Θα πει κανείς, είναι κλασικός αθλητισμός, μεγάλα ονόματα, πολύ ωραία. Ναι, αλλά έτσι όπως το πάμε το έργο μάγκες παντού, και στο ποδόσφαιρο και στο στίβο και στο μπάσκετ, σε λίγο μόνο οι έχοντες θα μπορούν να εισέρχονται σε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους. Λέει το φτωχό μου το μυαλό τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι και καμιά παρόλα. Όχι, ο Φώτης είναι μια χαρά, παρόλα είναι άλλο, έτσι. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας, αλλά και στα αδέσποτα, δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Ακούτε Era Sport.

34 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, και εμείς κάναμε την απαραίτητη αλλαγή μας στη ρύθμιση του ήχου, στη θέση του Τάσου Λεμέζη, η Ματίνα Κανελόπουλου, και συνεχίζουμε μέχρι τις 9, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Ειδησιογραφικά, ποδοσφαιρικά, έχουμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, το αίτημα έγινε δεκτό του Παναθηναϊκού για αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της φετινής περίοδου. Ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας να γίνει 23 Αυγούστου στις 9. Ο Νίστρουπ θέλει το μυαλό των παιχτών να είναι επικεντρωμένο στα παιχνίδια που μοιάζουν τελική με την Χράντετς Κράλοβε, γιατί αν αποκλείσουν και τους Τσέχους, που είναι διπλό το καλό, πρώτον για τον Παναθηναϊκό, δεύτερον για τη χώρα μας στο κυνήγι που έχουμε εκεί για τη 10η θέση. Σήμερα από ό,τι βλέπω δεν θα προλάβουμε να πούμε πολλά γι' αυτό, υπόσχομαι να το κάνουμε αύριο αυτή την κουβέντα. Συνεχίζω και λέω ότι ο Παναθηναϊκός 9.30 ώρα, με τιμές εισιτηρίων που ξεκινάνε από τα 20 ευρώ όπως μας έχουν πληροφορήσει οι υπεύθυνοι του Τριφύλλου, 9.30 ώρα στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα αργότερα στην Τσεχία ο δεύτερος αγώνας. Ίδιες ημερομηνίες είναι και τα παιχνίδια του ΟΦΗ, χωρίς εδώ να έχω εικόνα από πλευράς ορών, θα τα μάθουμε αυτά αργότερα. Ο ΟΦΗ με την ΤΣΕΣΚΑ στην έδρα του το πρώτο παιχνίδι, όπως και ο Παναθηναϊκός, και μια εβδομάδα αργότερα στην Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ το παιχνίδι το δεύτερο. Ο ΟΦΗ, ο οποίος ακόμα πανηγυρίζει, και λογικό είναι, μέσα σε ούτε τρεις μήνες κατάφερε να κάνει δύο τρόπαια, κύπελο Ελλάδος και το Super Cup, και μέσα σε δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 4 τελικούς, 2 και 2, δηλαδή 2 κύπελα, 2 Super Cup και 2 τρόπαια, δεν τα λες και λίγα. Στη λίστα του Παναθηναϊκού τώρα επιστρέφουμε, είναι εκτός ο τραυματίας Παντελίδης και είναι λογικό, προσθέθηκε σε αυτή τη λίστα ο Καλάμπρια. Στη δεύτερη λίστα υπάρχουν τα νόματα του Μπινιάρη, του Λάβδα και του Γείτονα. Από την άλλη πλευρά είχαμε την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ επίσης παρουσίασε τη δική της λίστα για την Ευρώπη εν όψη της Λεύσκη Σόφιας. Δεν βρίσκουμε σε αυτή τη λίστα το όνομα του Βιτάλης, που έτσι κι αλλιώς το ξέρανε στην Ένωση. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής αφού είχε παίξει με την προηγούμενη ομάδα του, την Γκιόρ. Δεν είναι το όνομα του Ελίασον, ο οποίος πηγαίνει στην αρχή ως δανεικός στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας, όπως και ο Πεν Ράις, που και αυτός επιστρέφει στη χώρα του για χάρη της Rangers, και ο Αλεξίου. Εδώ είναι μια μικρή έκπληξη, παρότι στα φιλικά πήρε κάποια συμμετοχή ο Αλεξίου, προτιμήθηκε από ό,τι φαίνεται με βάση τη λίστα από τον Νίκολιτς ο Σαχαμπό.

Στον ΠΑΟΚ τώρα, από ό,τι φαίνεται και με βάση ένα τουρκικό δημοσίευμα το οποίο δεν το αρνείται ως πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ, οι Τούρκοι γράψανε ότι η Samsunspor με τον ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να δοθεί δανεικό στην αρχή και με οψιόν αγοράς ο επιθετικός ο Σερίφ Ενδιαγέ, που με τους Τούρκους είχε 31 αγώνες, 10 γκολ, 3 ασίστ τη φετινή χρονιά. Επίσης ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι ψάχνει μεταγραφές, γιατί χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, σίγουρα στο φορ που είπαμε νωρίτερα, και μάλλον θα είναι αυτός ο Ενδιαγέ. Ταυτόχρονα ψάχνει half stopper και δεξί back. Νωρίτερα δεν είπα για την ΑΕΚ ότι ψάχνει, το προφανές, έτσι κι αλλιώς το έψαχνε ακόμα και με την παρουσία του Πενράις, πόσο μάλλον τώρα που φεύγει ο Σκοτσέζος από την ομάδα. Επίσης, ο Άρης εχθές συμφώνησε με τον 28χρονο δεξιό μπακ τον Ζερεμί Πετρίς, που έπαιζε στην Γότφορντ, τετραετές το συμβόλαιό του, 7η μεταγραφή για την ομάδα του Γρηγορίου. Το γερμανικό Sky Sports γράφει κάτι το οποίο έχει ελληνικό ενδιαφέρον και αφορά τον ΠΑΟΚ και ποιον άλλον, τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε, θα προχωρήσει κάτι επίσημα σε όλα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά για τον πολύ σπουδαίο Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, ή θα μείνουμε πάλι σε δημοσιεύματα και φιλολογικό ενδιαφέρον από κάποιες πολύ μεγάλες ομάδες, που από ό,τι φαίνεται η Dortmund θέλει να κάνει δίδυμο με τον επίσης σπουδαίο Καρέτσα. Ο ΠΑΟΚ που επίσης έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του, καθότι παίζει με μια πολύ έτσι δυνατή ομάδα που είναι η Μπραν. Έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της, 7 ή 8 στο πρωτάθλημά της, έχει ήδη παίξει στην Ευρώπη. Γνωρίζονται δύο ομάδες. Πέρυσι βέβαια ήταν ένας αγώνας και έχει άλλη λογική ο ένας αγώνας σε φάση ομίλων, ενώ τώρα είναι δύο παιχνίδια που δίνουν πρόκριση, και πρόκριση στο League Phase του Conference League. Αλλιώς ο ηττημένος πάει σπίτι του, και είναι κάτι το οποίο ο Αλέσιο Λύση και ο ΠΑΟΚ σίγουρα, και ο Ιβάν Σαββίδης και οι φίλοι αυτοί του ακόμα περισσότερο, δεν θα θέλουν να συμβεί στον δικέφαλο του Βορρά. Νωρίτερα δεν θυμάμαι αν προσπάθησα να σας πω ότι σε μία ώρα και λιγότερο έχουμε στο Μπέρμιγχαμ τον αγώνα που θα δώσουν εκεί οι Αντιγόνοι Ντρις Πιώτη και ο Αλέξανδρος Πάπα Μιχαήλ όσον αφορά το μαραθώνιο στο Βάδιν. 9:30 ξεκινούν την προσπάθειά τους. Υπάρχει αύριο ο Μανώλης Καραλής, υπάρχει Τζέγκο με ελπίδες για μετάλλια και από τους δύο και κυρίως από τον Μανώλη Καραλή, όχι όπως η Ελίνα δεν μπορεί, αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς τα μέτρα που ρίχνει δεν είναι για τη δική της αξία. Το παραδέχθηκε μάλιστα και η ίδια χθες στις δηλώσεις μετά τον προκριματικό 59. Δυστυχώς τα μέτρα που ρίχνει δεν είναι για τη δική της αξία. Το παραδέχθηκε μάλιστα και η ίδια χθες στις δηλώσεις μετά τον προκριματικό

πήρε την πρόκριση στο τελικό και θα φάει τα μουστάκια του που δεν έχει, όπως και δεν έχει και φυσικά και ο Ντουμπλάντης στο μεγάλο τελικό. Πριν δύο χρόνια στη Ρώμη, πρώτος ο Σουηδοαμερικάνος, δεύτερος ο Εμμανουήλ. Λέτε να γίνει το ανάποδο το φέτος? Μανόλο μαζί σου. Στα κολύμπια, τι είχαμε? Την Τουντουνάκη, τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, στα 100 μέτρα πεταλούδα με 57-10 είχε κάνει στον ημιτελικό 56-99. 8η Διαμασιώτη στον ίδιο αγώνισμα 57-72. Σκεφτείτε ότι η τρίτη, η Ντάρια Κλεπίκοβα, η Ρωσίδα, έκανε 56-76. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο για την Άννα, παρότι το κυνηγάει χρόνια, όπως είπε. Το περίμενα, λέει, πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν ήρθε ούτε σήμερα το χάλκινο μετάλλιο. Είμαι, λέει, ευχαριστημένη, γιατί είμαι έκτη φορά σε τελικό και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Ποιος θα πει ότι είναι τυχαίο, Άννα? Έχω κάνει πολλή δουλειά, λέει, για να είμαι σε αυτό το επίπεδο πολλά χρόνια. Ήθελα να κλείσει η συμμετοχή μου φέτος εδώ με ένα μετάλλιο. Τέταρτη θέση στην Ευρώπη δεν είναι και κακό. Ποιος λέει ότι είναι κακό? Άννα Ντουντουνάκη. Το έλεγα και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τους Έλληνες αθλητές, τι θέλουμε παντού και παντάτε? Να επιβεβαιώνουν τις επιδόσεις τους, τους χρόνους τους και ό,τι άλλο σχετίζεται με κάποιο ρεκόρ στον στίβο, στον αθλητισμό γενικότερα. Να συμμετέχουν στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικά, να μπαίνουν σε τελικούς εφόσον το μπορούν και να έχουν καλά πλασαρίσματα. Αν έρθουν τώρα και μετάλλια, εμείς θα κάνουμε κολοτούμπες από τη χαρά μας. Και όχι κολοτούμπες όπως συνήθιζουν κάποιοι άλλοι.

Γιατί όπως λέει και μια έτσι πολύ θυμόσοφη φωνή, όταν ο τροχός λέει γυρίσει, μην λυπηθείς κανέναν, πες τους να μείνουν δυνατοί, όπως ακριβώς σου είχαν και εσένα πει κάποτε. Που σημαίνει τι, με αφορμή και τα λόγια της Άννας. Το σωστό είναι και το ωραίο να δίνεις τον αγώνα σου και να είσαι εκεί, μαζί με τους πρώτους, μέσα στους πρώτους. Από την άλλη, αυτοί που σε κρίνουν όταν έρθουν στη θέση σου, να φανούνται και αυτοί δυνατοί, όσοι το καταφέρνουν. Απόστολος Χρήστου, τέταρτος στο 50 ύπτιο με 24-15 ο χρόνος του, ενώ ο τρίτος, ο Πάβελ Σαμουσένκο, ήταν μόλις ένα εκατοστό πιο μπροστά από τον Έλληνα πρωταθλητή, 24-14. Ούτε χεριά δεν το λες αυτό το της διαφοράς στο χρόνο των δύο αθλητών. 24-14 το χάλκινο μετάλλιο, 24-15 ο Απόστολος Χρήστου. Όπως και να έχει, τέταρτος στην Ευρώπη. Μακάρι όλοι οι αθλητές μας, και ειδικά τα πολύ μεγάλα ονόματα, να είναι μόνιμα στο βάθρο των νικητών, αλλά να, υπάρχει ένας τέτοιος αγώνας που για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου δεν ανέβει κι άλλος στον βάθρο. Τι θα του πεις, γιατί δεν πήρε το μετάλλιο? Μια ανάσα του ήταν. Ένα τελείωμα χεριάς ήταν. Πρόλαβε ο άλλος και χτύπησε στο τελείωμα. Τι να κάνουμε, όταν χτύπησε για να μετρηθεί ο χρόνος, έτσι? Όχι, χτύπησε τον δικό μας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Α, από σήμερα, θα τα πούμε και αύριο βέβαια. Έχουμε γνωστό ότι μέσα από την ΕΡΤ2, έτσι και αλλιώς, ΕΡΤ2 Sport, αύριο, μέσα σε λίγα λεπτά, τους δύο μεγάλους τελικούς. Θα είναι το ξεκίνημα με τον Εμμανουήλ Καραλή στις 9.30 το βράδυ. Έτσι, ασημένιος στη Ρώμη ο Εμμανουήλ, είπαμε νωρίτερα. Και 25 λεπτά αργότερα, στις 10 παρα 5,

Μπει στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζέγκο με την έκτη επίδοση από τα προκριματικά με 59-82. Προκαταβολικά και από σήμερα καλή τύχη στον αγώνα, γιατί αυτή η ευχή καλή επιτυχία κατά εμέ δεν υφίσταται, δεν μπορεί να έχει διαχωρισμό στην επιτυχία. Η επιτυχία εκ των πραγμάτων είναι από μόνη της θετική κατάληξη και προσπάθεια. Δεν υπάρχει κακή επιτυχία, άρα η ευχή καλή επιτυχία είναι ένας πλεονασμός χαζός. Καλή τύχη στον αγώνα, ναι, για να έρθει η επιτυχία.

Φυσικά λησμονήσαμε να ασχοληθούμε και με τον επίσης σπουδαίο Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατέλαβε την έκτη θέση στα 200 πεταλούδα. Τι λέω, έκανε πρόκριση ο Σίσκος στον απογευματινό τελικό στις 7.30 στα 200 μέτρα πεταλούδα, με την έκτη επίδοση στα μητελικά με χρόνο 1.55.55, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, και για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι και σε αυτό τον τελικό. Στον τελικό, εκεί μπερδεύτηκα, είδα τους χρόνους και τα νούμερα. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 ήταν 7η με 16.21.46, ενώ εκτός τελικού έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μεικτής ατομικής με τη 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2.12.51. Τελικό στο ύψος των Ανδρών έχουμε και στον Μπέρμεχα με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, όπου στον τελικό του ύψους ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με τρεις άκυρες προσπάθειες στο 2.23. Επίσης άτυχη στιγμή για την Τρακομήροβα στο έπταθλο, στο τέταρτο αγώνισμα αποχώρησε καθότι την ταλαιπωρούσε ένας τραυματισμός, δεν τον ξεπέρασε και έτσι σταμάτησε η προσπάθεια της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Στο μπάσκετ και όσον αφορά την εθνική των παιδών, είχαμε την νίκη την εύκολη 102-86 στον αγώνα κατάταξης για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στην Ορλανδία της Ρουμανίας. Η εθνική μας ομάδα επικράτησε εύκολα με 33 πόντους του Μπάρλου, αν δεν κάνω λάθος, και στη μία το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Γερμανία. Στο τένις, οι κορυφαίοι από πλευράς χώρας, από πλευράς Ελλάδος, Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο του Σινσινάτι νικώντας 2-0 σετ τον Γάλλο Ροαγέ, επόμενος αντίπαλος ο Καναδός, πολύ πιο δυνατός αθλητής, ο Όγκερ Αλιασίμ, Όζαρ Αλιασίμ. Στο ίδιο τουρνά θα δώσει τη μάχη της και η Μαρία Σάκαρη, που το απόγευμα θα αγωνιστεί με την Ουσμπέκα την Ραχίμοβα.

Για να δούμε τι μηνυματάκια έχουν έρθει, γιατί είναι λίγος ο χρόνος που μας απομένει για το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Νικόλας από το Ρέθυμνο. Τι μας λέει ο φίλος μας ο Νικόλας από το Ρέθυμνο, το όμορφο Ρέθυμνο όπως γράφει. Καλημέρες πολλές και σε σένα φίλε, χρόνια πολλά. Πάμε σε έναν άλλο φίλο ο οποίος δεν βλέπω να έχει κάποιο όνομα. Α, όχι, Χρήστος λέει. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα λέει στους εορτάζοντες. Αυτό που είπες για τους έχοντες είναι γεγονός. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρόσβαση σε κύρια θέματα θα έχουν μόνο το 30% των Ελλήνων. Η τοποθέτησή μου, φίλε, έχει να κάνει γενικότερα. Ήταν για τα αθλητικά γεγονότα. Ότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Ήδη όποιος έχει διαβάσει στο διαδίκτυο τις προηγούμενες μέρες, γίνεται κουβέντα από τώρα για τους τελικούς του Ολυμπιακού τουρνουά στο μπάσκετ. Αν δεν κάνω λάθος, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $2,900 με μικρή επιφύλαξη, αν είναι το πιο φθηνό εισιτήριο ή το πιο ακριβό. Θέλω να ελπίζω είναι το πιο ακριβό, $2,900, δεν είναι και λίγα ακόμα και όσο αφορά τα ακριβά εισιτήρια, έτσι. Και ακούσατε νωρίτερα πόσο είναι τα φθηνά εισιτήρια στο Μπέρμιγχαμ, που είναι από 40 έως 70 ευρώ. Θα πει κάποιος, εδώ βλέπεις ένα παιχνίδι χωρίς παρεξήγηση μικρής έτσι εμβέλειας, να το πω, ελληνικού πρωταθλήματος ανεξαρτήτου αθλήματος, και θέλεις 15-20 ευρώ για πλάκα. Για πλάκα. Τώρα σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες δεν θα πρέπει να είναι και οι τιμές ανάλογες. Ναι, υπάρχει μια λογική τέτοια, αλλά το να είναι δεδομένα κάποια 50, 80, 100 και αυτά να θεωρούνται φτηνά εισιτήρια, κάπου υπάρχει ζόρι. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι και μετά και τα άλλα. Ο καφέ σου, το σάντουιτς που θα φας στο γήπεδο, 22 ευρώ τώρα στην Αγγλία ένα σάντουιτς, 5 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό, 25 ευρώ το πάρκινγκ. Δηλαδή άμα πάει ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του για έναν αγώνα, θέλει 150 ευρώ για πλάκα. Για πλάκα. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, Αναστάσεις εδώ ο φίλος μας από Ουρανούπολη, να σε καλά φίλε. Νάτος και ο Γιάννης, θα κάνω έκπτωση και σήμερα. Και το καλή Παναγιά δεν υπάρχει, αλλά το λένε. Ναι, κακώς το λένε φίλε. Γιατί υπάρχει κακή Παναγιά? Εχθές, μια και λέμε τέτοια, Γιάννη, βρήκα κάτι που σχετίζεται με κάτι που με ενοχλεί όταν τα ακούω όλα τα χρόνια, εν τη ρήμη του λόγου, για να επερθεματίσει κάποιος για την καλή και μεγάλη αξία ενός πράγματος ή το ανάποδο, αλλά κυρίως για το θετικό μιλάμε. Λένε συνεχώς της Παναγιάς στα μάτια. Εμένα με ενοχλούσε πάντοτε όταν τα ακούγα αυτό. Και χτες όλος τυχαίως βρήκα στο διαδίκτυο πόθεν προέκυψε αυτή η φράση και γιατί. Θα το δουλέψω περισσότερο και αύριο, εφόσον έχω χρόνο, υπόσχομαι να πω και γι' αυτό δύο κουβέντες. Θεοφάνης Παπαδόπουλος εδώ, ο Κοζανίτης, 20 βαθμούς, τι ωραία δροσία της εκεί πέρα. Ο Φώτης τι μας λέει εδώ, προβλέπει τι θα συμβεί μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Θα δούμε φίλε. Επειδή άκουσες λογικά τι είπα νωρίτερα, θεωρώ ότι αυτό που είπα και στην τοποθέτησή μου, ότι πλέον επισήμως γίνεται υπόλογος επισήμως ο Μεντίλιπαρ τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον Ολυμπιακό. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, είτε γιατί τον πιστεύουν τόσο πολύ, είτε γιατί του το αξίζει, είτε και τα δύο μαζί. Όμως μπαίνει σε ένα άλλο πλέον μονοπάτι.
που αν δεν μπορέσει γρήγορα ένας άνθρωπος που υποτίθεται έχει 2,5 χρόνια την ομάδα στα χέρια του να διορθώσει τα κακώς κείμενα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κανείς δεν ξέρει, υπόθεση εργασίας λέω τώρα, δεν λέω κάτι άλλο ούτε εκφράζω επιθυμία, κανείς δεν ξέρει αν στην πρώτη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων εκεί στα τέλη του Σεπτέμβρη έχουμε κάτι αρνητικό σε σχέση με όλα τα χθεσινά θετικά που έβγαλε η συνάντηση των δύο ηγετών στον Ολυμπιακό Μαρινάκι με Ντίριμπαρ. Είναι υπόθεση εργασίας, έτσι, ούτε επιθυμίας ούτε κάτι άλλο υπονοώ, επειδή το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές στη χώρα τούτη κατά βάση, γιατί για την Ελλάδα μιλάμε κατά βάση και μετά για τα υπόλοιπα στο εξωτερικό κτλ. Βλέπετε και στο εξωτερικό δεν δυσκολεύονται πλέον να συμπεριφέρονται όπως στη χώρα μας κάποιοι παράγοντες, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις χώρες, ναι, καλά το λέω. Με τούτα και με εκείνα όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας αφήσουμε, να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες το όνομά τους λόγω της ημέρας. Ευχαριστώ τα Σωσή Λεμέζη και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, όλους εσάς κυρίως για την αγάπη σας για το σταθμό αυτόν και για αυτή την εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντοτε ώρα στις 8, και για όσους μένουν στις μεγαλοπόλεις και δεν έχουν φύγει ακόμα, νομίζω το επόμενο τραγουδάκι με τον Τζο Κόκερ είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η εκπομπή.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, ακούστε κάτι ωραίο λόγω της ημέρας. Πριν πω όλα τα χρόνια πολλά που όπως πρέπει, όπως σας πρέπει. Πεθαίνοντας θα προσφέρω στους ανθρώπους τα πιο πλούσια δώρα μου. Αυτό έμαθα από τον ήλιο που όταν δει είναι τόσο λαμπρός και με τους ανεξάντλητους θησαυρούς του βυθίζεται στη θάλασσα, έτσι που κάνει το φτωχό ψαρά να κοπηλατεί με χρυσωμένα κουπιά. Αυτό είπε ο Φρίντριχ Νίτσε. Πόσα χρόνια πολλά θα σας πούμε εδώ από την Έρα Σπορ σήμερα. Χρόνια πολλά στη Μαρία, στο Μάριο, στη Δέσποινα και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα και σε όλους όσοι γιορτάζετε. Πολλές ευχές για να έχετε αγάπη στην καρδιά σας. Σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική η εκπομπή εδώ. Πέρα το ότι είμαι μόνη μου εδώ πέρα, μέσα είμαι μόνη μου απ' έξω, είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Για μία ώρα εδώ, εντός και εκτός γηπέδων είναι η εκπομπή. Θα πάμε λίγο διαφορετικά έτσι σήμερα, πιο στο πρώτο ημίωρο, πιο ήρεμα. Γιατί πέρα το ότι έχετε φύγει πολύ σαν τους τρελούς για να ευχαριστηθείτε λίγο ξεκούραση και διακοπές, ρε παιδί μου, και έχετε μαζευτεί όλοι κάπου αλλού. Είναι σαν αυτό το βιντεάκι που λέει θα φύγω, λέει, ακούω όλους τους φίλους μου τα πάντα, εγώ θα φύγω, λέει, θα πάω εκτός Αθηνών να ζήσω. Κανονίστε, λέει, να πάμε όλοι μαζί κάπου και να είμαστε πάλι οι ίδιοι. Και επειδή θέλω έτσι να σας ξυπνήσω όμορφα, γιατί η ημέρα αυτή, όσοι πιστεύουν έτσι και είναι ορθόδοξοι, δεν είναι μόνο χρόνια πολλά που λέμε πάμε, τρώμε ξαφνικά, άλλοι νηστεύανε, τώρα θα φάνε το καταπέτασμα. Είναι και λίγο για την ψυχή μας έτσι κάποια πράγματα, τροφή για την ψυχή μας. Και διάλεξα έτσι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, που το λέει ο Δημήτρης Μπάσης. Είναι live αυτό, από live συναυλία είναι, και θέλω να το αφιερώσω έτσι λόγω της ημέρας, θέλω να σας το αφιερώσω.

Δεν ξέρω αν σας ξύπνησα όμορφα, αν έχετε φτιάξει καφεδάκι, γιατί φαντάζομαι τώρα αυτό το αφιερώνω ειδικά στους ανθρώπους που έχουν υποδεχθεί όλους εμάς τους Αθηναίους εκεί στα μέρη σας, και χρειάζεται λίγο υπομονή και κουράγιο. Είδατε, προσπάθησα έτσι να σας γαλινέψω την ψυχούλα σας για να σας δώσω και τα νέα, τα ευχάριστα. Δεν ξέρω αν είναι για όλους ευχάριστα, βέβαια, γιατί να παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Εγώ χθες, να σου πω, με τη συνάντηση που είχανε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον κύριο Μαρινάκη, στην ουσία εγώ έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλό να συνεχίσει ο Μεντιλίπαρ και να μην γίνει τώρα κάποια αλλαγή στον Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί οι ρεπόρτερ τα ξέρουν καλύτερα.

Σήμερα συνεχίζουμε με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ και στο Παρίσι αντίστοιχα, κολύμβηση και στίβο δηλαδή θα έχουμε πάντα και με ζωντανές συνδέσεις αλλά και από την ΕΡΤ 2 Sport. Για λίγο, βρε παιδιά, για λίγο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, δεν πήρε την τρίτη θέση. Τέταρτος ο Χρήστου, με χρόνο 24-15, που αποτελεί όμως και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Την τέταρτη θέση πήρε και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 57-10. Στον ίδιο τελικό η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 8η με χρόνο 57-72. Τώρα όλα αυτά τα λέω έτσι λίγο με τους χρόνους και τα τέτοια. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι τα ονόματα αυτών των αθλητών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δίνουν το καλύτερό τους και τα πάνε πάρα πολύ καλά. Και περιμένουμε να δούμε ας πούμε και τον Σίσκο, ο οποίος έχει περάσει τον τελικό, όπως το λέω, ο Σίσκος είναι στα 200 μέτρα πεταλούδα που πέρασε, ήταν έκτος, ως έκτος πέρασε στα ημιτελικά, συγγνώμη, ναι, και περιμένουμε να τον δούμε. Και επειδή έχετε στείλει τα πρώτα μηνύματα, να πω και για όσους συντονίζονται τώρα και θέλουν να μπουν εδώ στην παρέα μας. Και θα σας αφιερώσω και τραγουδάκια σε όλους όσοι γιορτάζετε και άλλα τραγούδια. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε Raspor, ή αλλιώς στέλνετε στο 54160, γράφετε Spor, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Να, εδώ ας πούμε ένας εδώ πέρα Κροατής έστειλε, βάλε, λέει, να σου πω, κοίταξε, δεν θα το πω αυτό που στέλνεις, γιατί είσαι περίεργος φίλε, 859. Φέρε τη φίλη σου, λέει, να μας πει για τα μελούμενα, βρε πως τα βρήκε, λέει, ρε παιδί.

χρόνια πολλά στον Αντώνη. Να πω, να προλάβω να πω κάποια πρώτα. Με υγεία και αγάπη σε όλους. Η Παναγία να προστατεύει και να μας χαρίζει υγεία και υπομονή. Ναι, η υπομονή είναι αρετή. Αρκεί να πιάνει τόπο. Δηλαδή υπομένουμε πράγματα που πρέπει να έχουμε στο βάθος μας μέσα ότι κάπου θέλουμε να φτάσουμε. Άλλο η ανοχή και άλλο η υπομονή, καταλάβεις.

Λοιπόν, και επειδή με αφορμή τον Αντώνη εδώ από την Άξο που στέλνει το μήνυμά του και λέει 9 μποφόρ και τοπικά 10 στην Άξο, μας έχει πήξει, λέει, στον κόσμο δεν υπάρχει μέρος να παρκάρεις, να κάτσεις και να στήσεις ομπρέλα στην παραλία, και όχι μόνο έρχονται, λέει, από τις μεγάλου πόλεις για να ξεκουραστούν και να κάνουν διακοπές που είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά φέρνουν μαζί τους και την αγένεια και τα προβλήματά τους. Ήρθατε διακοπές, χαλαρώστε και περάστε όμορφα. Αντώνη, είναι ακριβώς έτσι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, οι άνθρωποι, επειδή από όλο το χρόνο έχουμε πιεστεί, ρε παιδί μου, ειδικά στις μεγάλες πόλεις γίνεται αυτό, και για να μην πω κυρίως στην Αθήνα, έτσι. Θεσσαλονίκη είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, είναι εντάξει, χαλαρά. Οι άνθρωποι πιέζονται τόσο πολύ όλο το χρόνο και κάνουν τόσο πολύ, πώς να το πω, οικονομίες, μην πάνε πουθενά, μην κάνουν τίποτα, που είναι έρχεται το καλοκαίρι, ας πούμε, να έχουν μια άδεια, πόσο, μια εβδομάδα, γιατί φέτος, παιδιά, πείτε το όλοι, έχει πέσει η έξοδος σε διάρκεια διακοπών, έτσι, έχει περιοριστεί τώρα πολύ λίγο. Να πας 859, πήγαινε παιδί μου, με την ευχή μου. Στέλνει εδώ ένας ακροατής μήνυμα. Λοιπόν, και τέλος πάντων πάνε και είναι λίγο σαν λυσσασμένοι, να το πω, ένα πράγμα. Θέλουν να τα κάνουν όλα μαζί. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να... Για να μπορείς να χαλαρώσεις, βασικά θες 2 εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα σου φεύγει πολύ ένταση και τη δεύτερη εβδομάδα γίνεσαι σαν χλαπάτσας. Απλώνεις παντού. Και έχω να σας πω ότι από το Πειραιά κανονικά, αυτό λοιπόν με τα μποφόρ που διάβασα του Αντώνη, έχει πολλούς ανέμους, θέλει προσοχή και κουράγιο σε όλους όσοι περάσανε και δύσκολα και με φωτιές και με όλα αυτά. Τώρα είναι, δεν θέλω να σας τα λέω και συνέχεια για να μην στεναχωριόμαστε με τις απώλειες και αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, επειδή είπε και για τον καιρό, να σας πω ότι η θερμοκρασία ευτυχώς δρόσησε λίγο, έχει λίγο δροσιά. Στον Πειραιά κανονικά φεύγουν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άντε τυχερούλιδες, στον Αργοσαρονικό σας έρχονται κι άλλοι. Με τεμποδίων διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα 3 λιμάνια Αττικής, Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο. Στον Πειραιά όμως είναι κανονικά, απλά στη Ραφίνα τώρα το πρωί δεν μπορούσαν να φύγουν και στο Λαύριο. Γι' αυτό να ενημερώνεστε, να παίρνετε κανένα τηλεφωνάκι, να δείτε, μην πάτε και στηθείτε εκεί πέρα και σπάσετε ο ένας τα νεύρα του άλλου. Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα δύσκολα.

Εντάξει, 0,45, κάπως έτσι είναι όπως τα λες, περίπου. Δεν θέλω να μεταφέρω τώρα όλο το μήνυμα, είναι και μεγάλο. Αλλά θα μεταφέρω την ατάκα που λες, το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις. Ναι μεν αλλά, εγώ θα πω. Ναι μεν αλλά. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ, θα το μοιραστώ μαζί σας αυτό που στέλνει ο Αντώνης. Έρα σπορ, αλλά θα το πω. Εχθές λέει στο σούπερ μάρκετ, δεν το έχω ξαναδεί λέει στα 44 χρόνια της ζωής μου, να τσακώνονται για τα πάντα, εγώ με υπομονή παραπέρα να παρακολουθώ, να τσακώνονται για τη σειρά, για τις τιμές, για τα ρούχα που φοράνε. Μια κυρία φώναζε σε μια πιτσιρίκα για το παρεό που φόραγε και την είπε, δεν το λέω μέρα που είναι. Καλά σοβαρά Αντώνη. Τίποτα παιδιά, πρέπει να κάνετε υπομονή γιατί ο κόσμος έχει... Καλημέρα Ιωάννα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και εσύ. Λοιπόν, μια κυρία φώναζε, λέει, εντάξει αυτό Αντώνη, απορώ πως κρατήθηκες. Ο κόσμος έχει πολλά μέσα του κρατημένα, να ξέρετε. Οπότε αν εσείς υποτίθετε τώρα, έτσι, είσαστε πιο ήρεμοι άνθρωποι και τα λοιπά, προσπαθήστε να κρατήσετε τη γλώσσα σας μέσα σας, μπας και λίγο σωθούμε εδώ πέρα, μην κατασπαράξουμε ένας τον άλλον. Είναι ένα φανταστικό, δεν μπορώ να μην το πω. Θα το πω. Λοιπόν, στέλνει ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Αν φας κέικ και σε χτυπήσει το ρεύμα, τότε είναι τζιζ κέικ. Ο δάσκαλος Γινγκ Τσάν. Σε ευχαριστώ πολύ Φίλιππε από το Βόλο, ο Φίλιππος από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του. Περιμένω λέει από το μεσαίο γιο μου, από ώρα σε ώρα το τρίτο εγγόνι και επιτέλους είναι κορίτσι. Και εμένα έτσι το τρίτο ήταν κορίτσι. Να σου ζήσει, με το καλό εύχομαι, να είναι καλά τα παιδιά σου, υπομονή να έχουν και αγάπη. Και εσύ Φίλιππε ακόμα μεγαλύτερη υπομονή, έτσι. Και τώρα που είπε για το τρίτο εγγόνι, διάβαζα ένα άρθρο νωρίτερα και λέω να το πω, να μην το πω, αλλά τώρα κοίτα να δεις, έδεσε μια χαρά, έδεσε. Λέει ότι το φύλο του παιδιού, άκου τώρα, έτσι, καθορίζεται από το γονιό που είναι πιο... χαλαρός, να το πω έτσι, πιο χωρίς άγχος ρε παιδί μου, δηλαδή βγαίνει αγόρι, σημαίνει ότι ο μπαμπάς ήταν πολύ χαλαρός, η μαμά ήταν αγχώδη. Εγώ με την τρίτη κατάφερα το κορίτσι, άρα μάλλον στις δύο τα είχα άγχος.

Χρόνια πολλά και από το Μιχάλη για το Αγρίνιο. Όμορφη καλημέρα σε όλους. Εύχομαι και εγώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και από τον Άγγελο που στείλει μια ωραία φωτογραφία από παραλία θάλασσα. Θα μου πείτε τώρα τι σας λέω, καλοκαίρι είναι, παραλία θα στέλνε. Αλλά έχει κάνει μια έτσι λήψη εδώ φωτογραφία που είναι από μακριά λίγο από την άμμο ας πούμε. Και δείχνει στο βάθος τη θάλασσα με ένα δεντράκι, με ένα... Τώρα αυτό είναι, όχι πεύκο, πώς τα λένε αυτά τα δέντρα, αλμυρίκια, ε, ναι. Καλημέρα και από τον Γιώργο, καλημέρα και από τον Νίκο. Καλό όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει. Ναι, Νικόλα, από τον άλλη μου είναι ο Νικόλας.

όλα αυτά τα χαλιά που διάλεξα σήμερα είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Είπα σήμερα να το πάμε έτσι λίγο πιο ήρεμα. Θέλω να σας ηρεμήσω, γιατί οι διαθέσεις είναι άγριες ολονών γύρω μας. Και πιστεύω ότι άμα λίγο ξεκινήσετε έτσι ήρεμοι, θα το πάτε λίγο, θα κρατήσει λιγάκι έστω μέχρι αύριο. Γιατί τώρα ξέρετε, γλέντια, πανηγύρια, φαγητό μέχρι σκασμού. Εγώ τι ωραία που είμαι εδώ στην Αθήνα, ήρεμη, ήσυχη, δεν έχει κίνηση στους δρόμους, τέλεια είναι. Άντε θα σας πω άλλο ένα, δεν μπορώ να μην το πω του δάσκαλου Λι, ξέρω εγώ. Τσιρ Λι. Αν φας όλα αυτά τα σίκα, θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Πες τη Ματίνα, λέει, να βάλει τίποτα μετάλλικα να γουστάρουμε, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, στο δεύτερο μέρος. Όχι, μετάλλικα δεν μου κάνει πολύ σήμερα. Δεν ξέρω, δεν μου κολλάει. Σας έχω κάτι άλλο όμως. Σας έχω ετοιμάσει κάτι ωραία. Έλα, κάτε λίγο υπομονή, μια ωρίτσα είναι, θα περάσει.

Καλημέρα και από το Σταύρο. Στέλνει και αυτό στα χρόνια του πολλά. Σήμερα είναι, λέει, καλύτερη μέρα να δει κάποιος την Αθήνα. Από Δευτέρα σιγά σιγά θα ξαναγίνει ζούγκλα που ζούμε καθημερινά, λέει ο Σταύρος, bus driver. Έλα ρε εσύ Σταύρο, bus driver, τι λες τώρα. Στείλε μια φωτογραφία, όχι ενώ οδηγάς. Άμα ξέρω εγώ σταθμεύσεις. Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω από Δευτέρα. Όχι, το έχεις λάθος. Μη μου λες τέτοια δυσάρεστα πράγματα. Αυτή η εβδομάδα θα είναι νέκρα εδώ πέρα. Στην Αθήνα εννοώ, έτσι. Γιατί εκεί εσείς όλοι εκτός Αθηνών. Κουράγιο, βρε παιδιά. Ό,τι μπορέσω θα κάνω. Ό,τι μπορέσω.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, και στέλνει εδώ ο Γιάννης. Αυτό είναι το καπηλό, αλλά είναι σε έτσι Afro House remix και μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την εκτέλεση και γι' αυτό το μοιράστηκα έτσι με εσάς. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη. Στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα, λέει. Για σένα, λέει, ο φάρος με τα ηλιοτρόπια. Ιωάννης Θρύλος Εδιψός. Και έχει όντως ένα φάρο και έχει τα ηλιοτρόπια. Τι όμορφο που το έχει φτιάξει. Τι ωραίο που είναι. Γεράσιμε, δεν μπορώ, συγγνώμη, προσπαθώ να κρατηθώ να μην γελάσω, αλλά δεν μπορώ. Λέει εδώ, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια καλά σε όλους μάλλον, λέει. Μη γελάς, σε παρακαλώ, η έξοδος στην επαρχία αυτές τις μέρες είναι χειρότερη και από την κάθοδο των Ούνων, λέει ιστορικά. Κουράγιο, κουράγιο βρε Γεράσιμε. Τι να σας πω βρε παιδιά, πραγματικά σας συμπονώ. Να μας προστατεύει, ναι, να μας προστατεύει Κώστα, να είσαι καλά για τις ευχές σου. Καλώ τον φίλο μου τον Αντώνη από τη Σάμο, ωραίος ρε εσύ Αντώνη, έλα τώρα, τι ωραίες φωτογραφίες, τι ωραία θάλασσα είναι αυτή. Έχει λέει προσωπική φροντίδα λέει σήμερα, ενυδάτωση με θαλασσινό προδέρμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είσαι καλά, να είσαι καλά Αντώνη. Και ο Νίκος εδώ, καλημέρα χρόνια πολλά με υγεία από το όμορφο Ρέθυμνο, καλό σου κου. Α, τώρα που είπε Ρέθυμνο που στέλνεις Νίκο, άκου να δεις, είδα σε βίντεο τι γινότανε στα Χανιά από κόσμο. Πατής με πατώσε, δεν πέφτε καρφίτσα, καρφίτσα δεν έπεφτε. Αχ, τι ωραίο αυτό το λίγο που θα κρατήσει εδώ στην Αθήνα. Που θα είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ναι, δεν ξεχνιόμαστε εδώ στην Ερασπόρ. Είναι σε εξέλιξη ο ημιμαραθώνιος Βάδιν στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Είναι ο τελικός. Έχουμε ελληνικές συμμετοχές. Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος, Αντωνοπούλου. Καλά, μετά είναι ο Μαραθώνιος Βάδιν που έχουμε Παπαμιχαήλ και Λεπούρης Καραγιάννης Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη. Περιμένουμε ελληνικές συμμετοχές να δούμε, αλλά αυτό που θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε άνετη πρόκριση στο τελικό του επικοντό που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής, αύριο δηλαδή. Θα δούμε Εμμανουήλ Καραλή και αύριο στον τελικό στο Ακόντιο θα δούμε και Ελίνα Τζένκο. Στην ΕΡΤΕΝΑ διορθώνω, έχει live τον ημιμαραθώνιο στο Βάδιν και τον Μαραθώνιο στο Βάδιν και δεν ξεχνάμε που βλέπουμε την Αντιγόνη την Τρισβιώτη και τον Αλέξανδρο τον Παπαμιχαήλ. Έχει ξεκινήσει, κρατάει ώρα βέβαια, αλλά το έχετε live, μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι είσαστε σπίτι κλεισμένοι, γιατί έχει έρθει ο κόσμος από την Αθήνα απ' έξω και κάθεστε σπίτι σας. Τι να κάνετε κι εσείς εκεί πέρα. Λοιπόν, και έχω συγκρατήσει, βρήκα και κάτι άλλο πριν πάμε σε αυτόν που όλοι περιμένετε. Έχω συγκρατήσει τον Πανετολικό, ο οποίος έδωσε ένα φιλικό με την Τρουά. Ισόπαλος ήρθε, Πανετολικός Τρουά. Στη Γαλλία έγινε αυτό το παιχνίδι. Πέρα του ότι μείνανε ικανοποιημένοι οι Αγρινιώτες από την εμπειρία και την φιλοξενία, όπως συνηθίζουν λοιπόν, ανταπέδωσαν αυτή την φιλοξενία και άφησαν, είδα φωτογραφίες, άφησαν τα αποδυτήρια πεντακάθαρα, γιατί ξέρετε μετά από έναν αγώνα είναι πετσέτες κάτω, αυτά σκόρπια πράγματα, εντάξει είναι κουρασμένα τα παιδιά συνήθως και παιδιά ήτανε, λες και πέρασε ο οδοστροδύρας και τα είχε καθαρίσει όλα. Μπράβο τους, μπράβο στην ομάδα του Πανετολικού. Λοιπόν, θα σας βάλουμε ένα τραγουδάκι. Δεν μπορούμε να μην σας βάλουμε.
έχεις διαλέξει, είχες, είδα κάτι που είχες βρει ένα ωραίο τραγούδι, Ικαριώτικο. Ποιο είχες βρει, ε, Ικαριώτικο, ναι, αυτό, αυτό. Και όποιος αντέξει απόψε και αύριο. Ο Ικαριώτικος μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Ήταν από τους πρώτους χορούς που είχα μάθει και φανταστικό, φανταστικό. Άνετα, ζούσα στην Ικαρία άνετα έτσι.

0: Είδατε με τι υποδέχομαι τον Χόρχε Αθανασίου. Αυτή τη φορά δεν ξέρω αν πρόλαβες να φας πρωινό, Χόρχε μου, για να το μοιραστείς μαζί μας, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, χρόνια
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Για τον χρόνο, ειδικά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και έχεις εσύ, έχεις κόσμο.
1: Μου έχει γενέθλια.
0: Α, τέλειο.
1: Ναι. Μαμά, κόρη, γιαγιάδες.
0: Όλους να τους χαίρεσαι, όλους, ναι.
1: Ο αδερφός μου, ο μεγάλος.
0: Αχ,
1: και πολύ
0: μπράβο.
1: Σωστά, πολύ εύστοχα είπες, πού να φας σήμερα πρωινό. Είμαστε,
0: εγώ
1: δηλαδή μπήκα στην πανιέρα για να καταλάβεις 6 και 4.
0: Πω πω.
1: Γιατί έχω μάθει πού να φας σήμερα πρωινό. Είμαστε, εγώ δηλαδή μπήκα στην πανιέρα για να καταλάβεις 6 και 4.
0: Πω πω.
1: Για

0: Ναι. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε όσο μπορούμε την εικόνα αυτή την όμορφη ημέρα, ημέρα πιστών, ημέρα αληθινής αγάπης, γιορτάζει η πραγματική μας μάνα ολονών, πότε έχουμε ένα κοινό.
1: Αυτό ξαναπέστο, αυτό ξαναπέστο, ναι.
0: Εγώ ξέρεις, μεγάλωσα στη Βενεζουέλα, πηγαίνοντας από μικρό παιδί στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Καθολικά βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καθολικά είναι στην αρχή, μετά βαφτιστικά ορθόδοξα. Και η πίστη μου, ειδικά στην Παναγία, ήταν το κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ήταν το κάτι άλλο, ναι, φοβερό.
1: Ενώ εγώ είχα λίγο περισσότερο για χρόνια με το Χριστό. Μετά με την Παναγία έτσι ήρθα πιο κοντά, που έκανα και τα παιδιά. Ναι.
0: Και να ξέρεις ότι στην Παναγία έχω ζητήσει πράγματα μέσα από προσευχή.
1: Ναι.
0: Και αν θέλεις το πιστεύεις. Μου έχει υλοποιήσει.
1: Το πιστεύω, φοβερά, γιατί εντάξει, αν μας επιτρέπετε τώρα να τα λέμε έτσι και στον αέρα, αν ζητήσεις κάτι από την Παναγία, είναι η πρώτη που θα τρέξει και θα μεσολαβήσει.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι, και ξέρεις, όλα αυτά έρθανε στη μνήμη μου τώρα που γίνανε οι σεισμοί στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία. Και μόνο ακούγοντας, την ώρα που βλέπω το ρεπορτάζ, ακούω τις εκφράσεις των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του σεισμού, κατά τη διάρκεια της ανέβρεσης, τραυματία κτλ. Κάτω από τα συντρίμια κτλ.
1: Ναι.
0: Ακούω συνομιλίες ανθρώπων καθημερινών που ευχαριστούν τον Θεό, ευχαριστούν την Παναγία, ευχαριστούν τα θεία.
1: Βέβαια, είναι μεγάλη περιμεριά.
0: Αυτό είναι βέβαια θέμα καθενός, του καθενός μας.
1: Ο καθενός, ναι, ο καθένας βρίσκει μέσα του, ναι, ναι, αυτό που
0: σε νιώθει. Σεβαστά όλα.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται.
0: Μέχρι εκεί. Και απλά επειδή μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, και αυτό το εκφράζω. Είμαστε στην κρεμαστή εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ η Παναγία λέγεται Παναγία Καθολική.
1: Ναι.
0: Το καθολική, υπάρχει μια εξήγηση, ούτε και εγώ την ήξερα, αλλά την έψαξα. Η Παναγία η Καθολική είναι αυτή η προστάτηδα όλων όσων την προσκυνούν. Πρόσεξε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλων όσων την προσκυνούν. Γι' αυτό και λέγεται Καθολική. Καθόλων.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, πολύ όμορφο, ναι, ναι, αυτό που λες.
0: Ναι, δεν το λέω εγώ.
1: Ενώ δεν το
0: απλά
1: είχα σκεφτεί, δεν το είχα συνδυάσει.
0: Όχι, ναι, μα ούτε και εγώ το ήξερα. Ναι, ναι. Λέω, το έψαξα. Λέω Καθολική. Τι είναι, Καθολική, πάει το όνομα. Εγώ έχω κάποιες φίλες που λέγονται έτσι. Αλλά εντάξει, κάπου πρέπει να βγαίνει αυτό το όνομα. Και πράγματι είναι η μαμά. Καλά, στην πραγματικότητα είναι η μαμά όλων μας. Αλλά η συγκεκριμένη, η Παναγία Καθολική, είναι η προστάτηδα όλων των πιστών της που την προσκυνούν και την έχουν στην καρδιά τους. Εμείς είμαστε εδώ, βέβαια δεν μας έχει ενοχλήσει ακόμα η τηλεόραση, τη φαντάζομαι ότι θα γίνεται πόλεμος με την έννοια της πολυεργασίας σε όλη την Ελλάδα από όλους τους περιφερειακούς σταθμούς. Εδώ είμαστε μέχρι την ώρα που θα μας πούνε και από εκεί πέρα μα βγούμε, βγήκαμε, μα δεν βγούμε. Θα ευχαριστήσουμε το Θεό που είμαστε καλά και την Παναγία και όποτε μας ξανακαλέσουν, για όποιο θέμα μας καλέσουν.
1: Έτσι, Χόρχε μου. Αύριο θα σε έχουμε κοντά μας, την παρέα μας.
0: Πρώτα Θεός, ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Όλα, ωραία. Όλα πάνε καλά, που πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Να πω ένα παράδοξο.
1: Ναι.
0: Και αστείο ακούγεται, αν και κατά το ίμιση είναι αστείο. Έχει να κάνει με κάτι που δεν έγινε στη Ρόδο, αλλά έγινε στην ΚΟ.
1: Ναι.
0: Και πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Κάποια στιγμή, επειδή είχα υπηρεσία και έχω και το Σαββατοκύριακο, ειδικά για τηλεόραση, με παίρνει ένας φίλος τηλέφωνο, μου λέει: Χόρχε, έχουν σηκωθεί τα αεροπλάνα και το ελικόπτερο, αυτά που βοηθούν στις περιπτώσεις που έχουμε πυρκαγιές, και μάλλον πάνε προς Νότια Ρόδο.
1: Τέλος
0: πάντων, αναζητούμε τον πληροφοριοδότη μας, τι, πώς και γιατί. Μαθαίνουμε ότι δεν έχει τίποτα στη Ρόδο. Είχε όμως φωτιά στην ΚΟ, στο πυλί της ΚΟ, έτσι, και γι' αυτό πήγανε οι εναέριες δυνάμεις, ναι, ναι, για να βοηθήσουν, ναι, ναι, και μάλιστα πήγανε αργά, από τις 6.30-7 η ώρα που ό,τι προλάβουνε. Και το παράδοξο που είναι, δεν είναι αυτό το αστείο, το αστείο είναι ότι χθες, εκείνη την ώρα που ξεκινούσε η φωτιά στο πυλί, ή ήταν σε εξέλιξη, στην πόλη της ΚΟ έβρεχε.
1: Τι καλό ήταν αυτό που συνέβη.
0: Δεν καταλαβαίνεις, μόλις το άκουσα εγώ.

0: πάνικα. Όμως, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι έβρεξε μόνο στην πόλη της ΚΟ και δεν έβρεξε στο σημείο όπου γινόταν, όπου είχαμε τη φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Γι' αυτό λέω, δηλαδή, καμιά φορά. Σβήσανε
1: όμως εκεί, την προλάβανε, δηλαδή, να μην γίνει.
0: Από όσο τουλάχιστον ξέρω εγώ, οριοθετήθηκε νωρίς το πρωί.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά όπως να το κάνουμε, το εικόνες που εισπράξαμε από την ΚΟ μας θύμισαν εδώ στη Ρόδο αυτά που τραβήξαμε.
1: Τις καταστροφές αυτές που είχατε πάθει. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλή ευλογημένη μέρα να έχεις, Χόρχε μου.
0: Αμήν, να
1: και αύριο και εσύ και εσύ όλους τους ανθρώπους.
0: Φυλάκια στον καθένα.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, 10 φυλάκια στον καθένα.
1: Και εσύ
0: 30,
1: το ίδιο.
0: 30 φυλάκια, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Να τα λέμε αύριο, καλημέρα, χρόνια πολλά. Yeah.

Αυτό το πράγμα πάντως που ας το πούμε εισαγωγικά ζηλεύω είναι που δεν μπορώ να πάω τώρα σε ένα πανηγύρι να χορέψω. Αυτό μου αρέσει και ο Ζωναράδικος μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η δυο αγαπημένοι μου χωρί. Καλημέρα και χρόνια πολλά από τον όμορφο πύργο. Ο Μουγκός είπε στον Κουφό ότι ο τυφλός είδε τον κουτσό να τρέχει. Καλό. Αυτός ποιος δάσκαλος λέει το είπε. Ο Άρης είναι πανάθας εδώ πέρα. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλή σας μέρα, μόνο αυτό. Ο Γιώργος από την Αμοργό, να είσαι καλά Γιώργο. Πολύ ωραία φωτογραφία με ένα σκυλάκο και ένα κοριτσάκι από πίσω να τρέχει να το πιάσει. Λοιπόν, Δημήτρη, γιατί λέει το φίλο του παιδιού, λέει, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, καθορίζεται από το pH της γυναίκας, τέλος πάντων, εκεί. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά πάντως εγώ ακολούθησα τις οδηγίες του γυναικολόγου και έτσι έκανα το κορίτσι, να ξέρεις. Και συνεχίζει εδώ ο Αντώνης με μία υπέροχη φωτογραφία, φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα στην ορεινή Νάξο και έχει, παιδιά, ωραία σύννεφα έτσι από πάνω. Έχει και ήλιο, ρε παιδί μου, αλλά είναι φανταστικά στα βουνά. Η αγαπημένη μου εποχή είναι το φθινόπωρο εδώ μεταξύ, είναι η αγαπημένη μου εποχή. Είχα, λέει, την ευλογία, μεγαλούξα στη ζωή και με δίδαξε ο παππούς μου, λέει. Ο καλύτερος παππούς του κόσμου. Και εγώ έτσι έλεγα για τη γιαγιά μου, ρε Αντώνη. Να σε καλά, να σε καλά. Ορίστε, αντέξατε μία ώρα. Τώρα θα σας παραδώσω στα καλά χέρια εδώ του Σπύρου του Τσάμι, που θα έρθει σε λίγο. Όχι του Σπύρου του Τσάμι, συγγνώμη. Είναι ο... Όχι. Είναι ο Πάρης ο Ποντίκας, λογικά. Όχι, ο Σπύρος ο Τσάμις. Έχουμε λόγω του καλοκαιρινού προγράμματος έχουμε μπερδευτεί. Ο Πάρης ο Ποντίκας είναι. Έχει εδώ να σας πει πολλά ωραία ενδιαφέροντα. Ο Άγγελος στέλνει, βλέπεις, λέει, 8χρονο με iPhone, ενώ εγώ, όπ, χάθηκε. Παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν θα προλάβω. Εγώ στην ηλικία του, λέει, μόνο ψήρες είχα. Δίκιο έχεις, ένα δίκιο το έχεις. Στέλνει εδώ χρόνια πολλά και ο άλλος Γιώργος είναι αυτός. Αν δεν έχεις κάνει διακοπές, έλα το Σεπτέμβρη στη Σύρο. Να σου πω κάτι, Γιώργο, θα έρθω το Σεπτέμβρη στη Σύρο, λες και το ξέρεις. Έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Σύρο, ένα από τα πολύ όμορφα νησιά και Σύρος. Μ' αρέσει γιατί είναι έτσι τόσο όσο, δηλαδή είναι κοσμοπολίτη και έχει ζωή όλο το χρόνο. Οι αποστάσεις είναι μικρές, έτσι μαζεμένες. Μπορείς και με λεωφορείο να μην έχεις καν αμάξι. Μπορείς με το πούλμαν, έχει πολύ ωραία τα λεωφορεία με τις διαδρομές σου. Είναι μια χαρά και να πας και στις παραλίες, είναι έτσι απλό ωραίο νησί. Καλά, δεν είναι τυχαίο που είναι και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, δεν είναι, ή όχι, πρέπει να είναι λογικά. Θέλω ακριβή τίτλο τραγουδιού του Remix και αγαπημένο σου Καπηλιό. Ναι, λοιπόν, το Καπηλιό που ήταν Afro House είναι Ζάρα, εντάξει. Οπότε δες το, φίλε Γιάννη. Δεν πρόλαβα, Νίκο. Έστελνε την καλημέρα του στο Γιώργο τον Αθανασίου, το Χόρχε, ευχές για την οικογένειά του. Τη Δευτέρα, λέει, θα πάω για μπάνιο στην ακτή Ηλίου Άλυμος. Θα ρίξω και μια δροσερή βουτιά για σένα. Αχ, ναι, Νικόλα, να το κάνεις. Μπράβο. Ευχαριστώ. Άκου τι λέει ο Κώστας. Άκου, Ματίνα, καλημέρα. Όποια όμορφη θέλει αγόρι, παντρεύεται Θεσσαλονικιό, χαλαρά. Για το φίλο των παιδιών που λέγαμε πριν. Μουσική
Λες, από εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα βγαίνουν πιο πολύ αγόρια, ε. Λοιπόν, άλλο ένα του Γιάννη με άλλου δάσκαλου πατσούλη. Ήρθα στην Πάργα, στον Ανήφορο, να βρω τη ζωή, γιατί η ζωή τραβάει τον Ανήφορο. Δεν μπορώ, είσαστε φοβεροί. Χίλια συγγνώμη αν δεν προλάβω να τα πω όλα τα μηνύματα, αλλά τώρα πλησιάζουμε στο τέλος. Σας έχω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, γιατί αφού θα πήξετε που θα πήξετε στα νησιώτικα, στους χορούς, στα τέτοια, σας έβαλα και δύο, είδατε έτσι, εδώ με τη Ματίνα κάναμε καλές επιλογές. Θα σας βάλω ένα τώρα λίγο διαφορετικό. Ό,τι προλάβω. Χρήστο, καλημέρα. Να είσαι καλά. Και στο Λάζαρο την καλημέρα που στέλνει. Λάζαρος και Ελένη. Αν είναι εύκολο, ένα κομμάτι παλιό από Phil Collins. Αχ, να το είχα δει λίγο νωρίτερα. Εντάξει, δεν προλαβαίνω. Αύριο. Υπόσχομαι, ναι, η ραδιοεφημερίδα θα στο βάλει εδώ η Ματίνα. Ευχαριστώ όλους εσάς εδώ, να έχετε μια όμορφη μέρα, ευλογημένη μέρα, να χαρείτε τους ανθρώπους γύρω σας που γιορτάζουν αλλά και που δεν γιορτάζουν, να κάνετε υπομονή, και θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας. Εμείς εδώ προς το παρόν μια βδομαδούλα θα χορτάσουμε υπέροχη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ, Ματίνα Κανελοπούλου. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
5: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική. Παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.

Νομίζω ότι έχετε πάρει μία γεύση για ποιο αυτοκίνητο θα μιλήσουμε σήμερα. Όταν ο Θεός ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο, έφτιαξε το άλογο. The Mustang. Και βέβαια όταν η Ford ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο, έφτιαξε τη Ford Mustang.

0: άλογο και πάλι.
1: Πάντως σήμερα εγώ θα τον κάνω άλογο, αυτό είναι η αλήθεια, γιατί γύρισα και έχω ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό μου με εκατοντάδες selfies, εντάξει δεκάδες, μην είμαι και υπερβολικός, από πιτσιρικάδες οδηγώντας τη Mustang Dark Horse.
0: Καταρχήν μας χάλασε το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιάννης Κάτοριτς, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ford Motor Ελλάς στην Ελλάδα. Κοίταξε Γιάννη, όταν είσαι πίσω από το τιμόνι μιας Dark Horse, είσαι dark.
0: Πάρη, νομίζω είναι το μόνο αυτοκίνητο που ίσως δεν χρειάζεται να βάλουμε ραδιόφωνο μέσα.
1: Εννοείται, αν και έχει καταπληκτικό ηχοσύνολο, μέσα subwoofer. Το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά, όταν οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο και έχεις κάτω από το δεξί σου πόδι κοντά στα 500 άλογα, τώρα μας ρίξανε λίγο οι Αμερικάνοι.
0: 4.54, εντάξει, ναι, και τα είναι.
1: Και σε βλέπω γυρίζεις πίσω και απευθύνεσαι στο...
0: Ακουγόμαστε, μας παρακολουθεί.
1: Μας παρακολουθεί. Είναι εδώ ο Βασίλης ο Σαριμπαλής. Βασίλη, εσύ μόνο για τα γρήγορα έρχεσαι, έτσι.
2: Τι κάνετε, εγώ είδα μυρίστηκα άλογα. Και ήρθα για να πω την αλήθεια. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Και βάχ βάλε.
1: Ξέρεις γιατί είναι βάχ? Διότι σήμερα άφησα το αυτοκίνητο αυτό, το παρέδωσα. Δεν μπορώ να το κλείσω. Όχι για πολύ, για 20 χρόνια μπορώ να το κλείσω.
0: Εύκολα, ναι, αμέ.
1: Ένα τεστ να τα αγοράσω, ναι.
0: Αλλά για κάθε 20 χρόνια που οδηγείς μια κανονική Mustang Dark Horse, πρέπει να οδηγήσεις γύρω στα 60 χρόνια μια ηλεκτρική Mustang Mach-E για να έρθει στα ίσα σου.
1: Όχι, Παναγία μου, εγώ δεν θέλω αυτό το μαρτύριο. Είμαι petrolhead.
2: Γυάλισε και το μάτι του τώρα που στο είπε. Εδώ πάντως γυρίζει η εποχή πίσω και μας κάνει, ρε παιδί μου, να αναπολούμε στιγμές όχι του παρελθόντος, καλά και του παρόντος, γιατί εδώ είναι το παρόν μιλάμε για την Dark Horse. Ένα αυτοκίνητο που είναι... Πώς να το χαρακτηρίσεις?
1: Θα σου πω εγώ τι είναι.
0: Καταρχήν είναι 60 χρονών, να τα πούμε αυτό, έτσι. Δηλαδή από το 1964 μέχρι το 2024 που κλείνουμε σήμερα.
1: Θα δείτε και τα τραγουδάκια που έχω διαλέξει μετά που λένε την ιστορία του αυτοκίνητου. Αλλά...
0: Έχεις δει άλλη 60 χρονή τόσο θελκτική?
2: Και σεξ.
1: Και σεξ. Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Αλλά αυτό μπορώ να σας πω είναι που λέτε πώς να το ονομάσουμε και πώς να το πούμε. Ένα είναι το όνομα. Head Turner. Γυρίζει κεφάλια.
0: Πες καμία ατάκα που σου κάνανε στο δρόμο σου όταν οδηγούσες, καμία έτσι κανένα καλό.
1: Καταρχήν μου λέγαν όλοι ότι θα κάνεις βίντεο, μου λέμε αυτό, να σε δούμε στην πίστα. Έχουν συνθήσει με τα βίντεο που έχει κάνει ο Βασίλης, δηλαδή. Και
2: αντέχει
1: όλοι...
2: και όλες αυτό, εντάξει, αυτό αντέχει.
1: Αντέχει, ναι.
2: Αντέχει, γιατί ο Πάρης τώρα το έχει λίγο, ξέρετε, στην πίστα. Όταν μπαίνει ο Πάρης, θέλει να του πετάξει τα μάτια απ' έξω.
1: Να σου πω κάτι. Μόνο στην πίστα όμως, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, μόνο στην πίστα.
2: Έχεις ένα θέμα εκεί, γιατί τι παθαίνεις?
1: Είναι
2: τα παιδάκια, ρε παιδί μου. Είναι που
1: μορφώνεται.
2: Άμα πάρεις από τα παιδάκια τα παιχνίδια ξαφνικά του τα δώσεις, είναι κάτι τέτοιο. Ειδικά τώρα ο Πάρης, τώρα ακούστε τώρα. Ο Πάρης είναι και λίγο αμερικανοτραφής. Τρελαίνεται λίγο με τα αμερικάνικα. Και εμένα μου αρέσουν μια αλήθεια.
1: Ρε παιδιά, με συγχωρείτε.
2: 5.000 κυβικά τώρα εδώ. Έχουμε πάθει γιατρό, έχουμε εδώ.
1: V8. V8. Όταν ακούσει αυτόν τον V8 να γουργουρίζει, όχι να γουργουρίζει, να βρυχάται. Γιατί έχεις και τα επίπεδα που αλλάζεις όσο θέλεις.
0: Πότε γουργουρίζει, πότε βρυχάται, πότε είναι σιωπηλός, ανάλογα τι θες να κάνεις.
1: Ανάλογα το γούστο. Πες τα.
2: Εγώ τα θέλω να φωνάζει λίγο, να βρυχάτε λίγο το αλογάκι.
1: Μα δεν υπάρχει.
0: Εσύ είναι οι γείτονές σου.
1: Και οι γείτονες, αυτό, παιδιά,
2: και
1: αυτό
2: ήταν το μόνο. Τους αρέσουν και οι γείτονες, όπα.
1: Λοιπόν, να σας γυρίσω πίσω τέλη δεκαετίας 80, στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου είχα ένα αυτοκίνητο παρεμφερές. Είχα ένα Transam.

0: ένα Transam με 685 άλογα με supercharger. Ο Βασίλης έχει ακούσει την ιστορία. Οι γείτονές μου κάνανε παράπονα, γιατί αν το άνοιγα έτσι το ρελαντί και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το πρωί όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο. Αλλά ναι, τώρα έχεις το εύκολο της επιλογής, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις φυσικά. Έτσι, αν χρειάζεσαι να κάνεις μια κίνηση το πρωί όπου το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σιωπηλό για να μην ενοχλήσεις, τότε μπορείς να το κάνεις πατώντας την επιλογή Silent Mode. Η εξάτμιση γίνεται ενός κανονικού, πολύ ήσυχου αυτοκινήτου.
2: Έχει και Race Mode εξάτμιση.
0: Έχει και Race και Sport Mode. Εγώ το Race. Μα με συγχωρείτε, εγώ στο Race το είχα συνέχεια.
2: Συγγνώμη. Είναι ακραίο, αλλά μπορείς να το οδηγήσεις καθημερινά. Εμάς μας αρέσουν λίγο τα ακραία. Εδώ μιλάμε για Mustang. Και μιλάμε για μια Mustang, πάρει χειροκίνητη. Δεν το είπες από την αρχή.
0: Αχ, six speed. Να σας πω κάτι. Δεν θα με χάλαγε βέβαια να είχα και το δεκάρι το αυτόματο. Ναι. Ειδικά για την κίνηση, γιατί δυστυχώς στην Αθήνα, που εγώ τουλάχιστον το δοκίμασα τις μέρες που το είχα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις λίγο αντρικό αριστερό πόδι. Ο δίσκος είναι αγωνιστικός. Έτσι και ο συμπλέκτης αγωνιστικός βέβαια. Πώς θα μπορούσε άλλωστε.
2: Εντάξει, το πήρε η γυναίκα στο αυτοκίνητο να οδηγήσει.
0: Όχι.
2: Εντάξει, είναι αυτά. Είναι αντρικά.
0: Ρε φίλε,
2: τώρα, για να πούμε την αλήθεια.
0: Δεν θα αφήνω
2: αυτοκίνητα τώρα για αυτούς που έχουν πάθος, όρεξη, τρέλα και όταν κάθονται πίσω από το τιμόνι, δεν κάθονται πίσω από ένα αυτοκίνητο για να του μεταφέρει το σημείο Α στο Β. Θέλουν από το Α στο Β και να αισθάνονται πράγματα που είναι εμπειρία ζωής.
0: There is no substitute, κύριε. 4 cubic inches, λένε οι Αμερικάνοι, δεν υπάρχει υποκατάστατο.
2: Πόσο είναι, 5.000 πόσο είναι.
0: 5.000 κυβικά.
1: 5.000 κυβικά, V8, διπλές πεταλούδες να αναπνέει το μοτέρ.
0: Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι.
1: Ψυγείο λαδιού μέχρι και στο πίσω διαφορικό.
0: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι είναι the all American car. Και αρέσει γιατί νομίζω εκφράζει το μέσο Αμερικάνο και κάνει τον μέσο Ευρωπαίο να ονειρεύεται. Δηλαδή. Οδηγείς, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο, ένα supercar εδώ, έτσι, ένα Porsche, μια Lamborghini. Θα γυρίσουν τα κεφάλια. Όμως στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εγώ και το βλέπω, γιατί οδηγούμε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι, ρε Βασίλη. Περνάς με ένα Mustang και γυρνάνε όλοι. Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην. Κάτι.
2: Τη Mustang νομίζω δεν θα την πάρεις για να λες τι κοιτάζουν και τι βλέπουν οι άλλοι. Την παίρνεις αποκλειστικά όποιος θα αγοράσει Mustang. Θα την πάρει για την πάρτι του. Το λέω απλά και κατανοητά. Είναι αυτοκίνητο προέκταση του εαυτού σου. Είναι. Είναι γκατζετάκι, ρε παιδί μου. Είναι σαν το Sport Billy που το έβγαζε το αυτοκινητάκι από την τσέπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Η Lamborghini είναι ωραία. Την έχει, τη βάζει κάπου. Είναι ένα supercar. Εδώ είναι κάτι άλλο.
0: Σωστά. Έχει δίκιο, Βασίλη. Supercar, εγώ δεν ξέρω αν είναι Βασίλη, αλλά σίγουρα έχει τις επιδόσεις ενός supercar.
1: Να πω ότι είναι μια δική της κατηγορία από μόνη της. Είναι μια κατηγορία μάλλον από μόνη της, έτσι. Είναι ένα muscle car, είναι ένα αυτοκίνητο με διαφορετική φιλοσοφία πέρα από τον Ατλαντικό. Το παίρνεις για να νιώθεις cool μέσα σε ένα δυνατό, ωραίο.
0: Και να σας πω και κάτι, εγώ την αμαρτία μου, παιδιά. Δεν πήγα γρήγορα. Δηλαδή, τι ήθελα να πω, δεν χρειάζεται
1: αυτό
0: να πας.
1: Αυτό είναι η μαγιά του αυτοκίνητου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν χρειάζεται να έχεις και να πας γρήγορα ή να αποδείξεις κάτι. Όχι. Είσαι cool μέσα σε
0: όχι.
1: αυτό.
0: Όχι, έχεις το power, το V8 ας πούμε. Ξέρεις ότι έχεις 500 άλογα. Ερεθίζεσαι, όπως λέει ο φίλος ο Βασίλης, με τον ήχο.
2: Φτιάχνεσαι λίγο. Είναι...
0: Φτιάχνεσαι, ναι.
2: Φτιάχνεσαι, ρε παιδί μου. Είναι... Σαν τη γυναίκα.
0: Και θέλεις να πηγαίνεις.
2: Βλέπεις ερωτικά. Τώρα θα το κάνουμε. Το βλέπεις το αυτοκίνητο ερωτικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι αυτό
0: τώρα περνάει και ένα σύζυτο.
2: Αυτό που
0: ίδιος. Άμα το δείτε, που έπρεπε να είχαμε τώρα κάμερα.
2: Εμείς που έχουμε την εμπειρία της οδήγησης, η Mustang είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά θέλεις να βγεις στην εθνική, να γράψεις χιλιόμετρα, να πηγαίνεις με 120-130, να ξέρεις ότι έχεις αυτά τα άλογα, αυτό τον ωραίο ήχο και να πηγαίνεις.
1: Ακόμα και με χαμηλές
0: στροφές.
1: Χαμηλές στροφές και κατεβασμένα παράθυρα και να ακούς και τον ήχο του κινητήρα. Να ακούς και τον αέρα, δηλαδή είναι άλλης φιλοσοφίας.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία η αμερικάνικη, η οποία έχει, πώς να το πω, είναι τα 55-65 μίλια, όπου οι μεγάλες μηχανές δεν γίνε πολύ τότε. Έτσι δεν καίνε πολύ. Δηλαδή στα 55-65 μίλια είναι φτιαγμένες για αυτό.
2: Δεν καίει. Και το συγκεκριμένο Mustang, ας πούμε, δεν καίει. Όσοι ξέρουμε από αμερικάνικα αυτοκίνητα, παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα 20-25 λίτρα, αυτά τα ξεχνάμε. Τώρα δηλαδή με 10 λίτρα σε 5.000 κυβικά 9, πραγματικά κάνεις τη δουλειά. Τώρα, αν πηγαίνεις πρώτη-δευτέρα και λίγο τον γκάζι παραπάνω μέσα στην πόλη, εκεί σίγουρα θα κάψει. Να πω κάτι σε αυτό που είπες προηγουμένως με το supercar. Δεν είναι supercar επιδόσεις. Είναι sport car. Αλλά νομίζω ούτε καν σε ενδιαφέρει, γιατί μιλάμε για ατμόσφαιρα εδώ. Μιλάμε για άλλα πράγματα που σου προσφέρει. Δεν θα το σύγκρινα εγώ ούτε με μια Porsche. Είναι άλλη κατηγορία, όπως είπε και ο Γιάννης εδώ πέρα. Σαν να λέμε τώρα συγκρίνουμε ένα κάμπριο με ένα 4x4. Δεν είναι καμία σχέση.
0: Με 8 ο ήχος, εντάξει, το πάμε. Η χαμηλή ροπή.
1: Έχει κλιπάκια
0: πάνω. Θα δείτε, κύριε Γιάννη.
2: Κάνει επιλογές. Ο Πάρης είναι σε αυτά, σε επιλογές της μουσικής. Πρέπει να έχει καθίσει όλο το βράδυ, να κοιμήθηκε, να ξύπναγε, να λέει αυτό θα βάλω. Να συνέχιζε τον ύπνο, αυτό θα βάλω. Γι' αυτό σήμερα θα ακούσουμε και
0: μουσική. Μάλλον δεν κοιμήθηκα, Βασίλη.
1: Και θέλω αυτή την εκπομπή κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, να τη βάλει να την ακούσουμε 2 ώρα το βράδυ. Έτσι, να χαλαρώσω, α πούμε, να βάλω την εκπομπή με τι ωραίε μουσικέ που έχει επιλέξει και να ακούω.
2: Να προτείνω κάτι, να μας δώσει μια Mustang να ακούμε την εκπομπή 2. Να κάνουμε βόλτα οδηγώντας.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
2: Το
0: απόλυτο, το απόλυτο. Τι έλεγα πριν, χαμηλή ροπή, ποια είναι η αμερικάνικη φιλοσοφία. Πολλά κυβικά, η παλιά αμερικάνικη φιλοσοφία, γιατί έχουμε και την καινούργια τώρα με τα ηλεκτρικά, έτσι. Είναι πολλά κυβικά, χαμηλή ροπή, ένα οκτακύλινδρο αυτοκίνητο, όταν το οδηγείς δεν το σπάς, δεν το οδηγείς όπως ένα τετρακύλινδρο ή ένα ακόμα εξακύλινδρο αυτοκίνητο. Πας σιγά, δηλαδή η τελική του είναι στις 5.500 στροφές. Είναι περίπου σαν δίζελ, για να το λέω αυτό για το μέσο ακροατή. Και αυτό κάνει και τη διαφορά, δηλαδή ξέρεις ότι έχεις τη ροπή από χαμηλά και θέλεις, ειδικά σε αυτό το αυτοκίνητο, να παίζεις με το πίσω μέρος του, Βασίλη.
2: Είναι πίσω κίνητο τώρα, πίσω κίνηση, πίσω, άκου τώρα, πίσω κίνηση, Mustang, 5.000 πλάς κυβικά, V8, χειροκίνητο.
1: Τώρα, άλλο να ζητήσει κανείς.
2: Δηλαδή, περίμενε τώρα.
1: Και θα μπορούσε,
0: ναι. Το χειρόφρενο.
2: Ναι, αυτό το καλύτερο.
0: Ναι. Το οποίο, κοιτάξτε. Εντάξει, εγώ να σα πω την αλήθεια, δεν το χρησιμοποίησα γιατί ήμουν ικανοποιημένο με το πλάι. Το πως πέταγε τώρα, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά μπορεί με το άγγιγμα, έτσι, γιατί τι μα πειράζει, μα τα καινούργια. Στα ηλεκτρικά.
2: Είναι
0: που με μία κίνηση προ τα πάνω μπλοκάρει και προ τα κάτω αφήνει. Αλλά ηλεκτρικά.
1: Ναι, και το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αυτό τις σκάλες που κλειδώνει το κανονικό χειρόφρενο. Ναι. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται παρά μόνο να το τραβήξεις και αφήνοντάς το αυτό επανάρχεται στη θέση του. Έτσι, οπότε κάνεις ένα πολύ γρήγορο τραβήξι.
0: Μπορείς να κάνεις.
2: Να το πούμε λίγο απλά. Κάνεις πολύ γρήγορα και εύκολα και ευχάριστα και ωραία. Δριφτάκι.
1: Μέσα στην πίστα. Όποτε χρειαστεί.
2: Ναι, γιατί βάζεις, έχεις πισωκίνητο, τραβάς αυτό, γυρίζει περισσότερο.
0: Εντάξει. Για μένα δεν χρειάστηκε. Να σου πω την αλήθεια, μου χρειάστηκε εμένα.
1: Να πούμε και καταρχήν, γιατί μπορεί και να μην έχει καταλάβει ο κόσμος, ναι, ότι μιλάμε για την έκδοση Dark Horse της Mustang, της τελευταίας Mustang, έτσι, η οποία είναι, όπως την προμοτάρει και η Ford Ευρώπης, είναι το πιο κατάλληλο αυτοκίνητο παραγωγής για χρήση μέσα στην πίστα. Είναι έτοιμο για χρήση μέσα στην πίστα.
2: Γι' αυτό έτσι. Έχει και τις ρυθμίσεις. Έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις και modes, τα οποία μία εξ αυτών είναι και η ρύθμιση race, που μπαίνει στην πίστα. Έχεις την δυνατότητα να καταγράψεις πόσο κάνεις το γύρο, πόσο φρενάρεις, πόσα G δέχεσαι. Τα πάντα.
0: Δέχεσαι.
2: Εγώ, ο Πάρης θα είναι ο Αχ και εγώ θα είμαι ο Βαχ.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, εντάξει, με ακούτε έτσι χαρούμενο και με ακούτε και λυπημένο. Χαρούμενος γιατί είχα την ευτυχία να οδηγήσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο που πραγματικά με ταξίδεψε πίσω στο παρελθόν. Και λυπημένος γιατί σήμερα το παρέδωσε, το είπα, δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει. Το λέω μπας και το αλλάξω γνώμη του, κάτω έρθει και μου το δώσει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι και η μαγεία του αυτοκινήτου, λοιπόν. Το αχ στο τέλος, αφού φύγει.
2: Έχουμε ξεχάσει, μάλλον. Ποια είναι η ωραία οδήγηση. Γιατί το αυτοκίνητο πλέον.
0: Μιλάμε τις εντυπώσεις μας. Ναι, λέμε ρε παιδιά το feeling που μας άφησε.
2: Δηλαδή. Ζούμε μια καθημερινότητα δύσκολη. Σπίτι, δουλειά, παιδιά, σούπερ μάρκετ. Η οδήγηση που κάναμε παλιά και λέγαμε, περιμέναμε πώς και πώς, είχαμε την προσμονή να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο, τώρα δεν την έχουμε πλέον. Και ζούμε αυτό το πράγμα, αυτό που είχαμε παλιά. Δηλαδή να μπεις στο αυτοκίνητο, έτσι, και να σηκωθεί η τρίχα σου, ρε παιδί μου, να ξεχαστείς, να κλείσεις τις πόρτες, να μην ανοίξεις το ραδιόφωνο. Εδώ δεν ανοίξεις ραδιόφωνο, το ξεχνάς το μέλλον. Να κλείσεις και το κινητό σου. Ακούστε τώρα, έχει και ένα καλό είδος. Ναι, κλείνεις και το κινητό σου, δεν μιλάς στο τηλέφωνο και απλώς να κρατάς το τιμόνι και να αλλάζει ταχύτητες.

0: να αλλάζει τα χείλη.
1: Μάλιστα το Μάνιο.
0: Ακριβώς.
1: Καλό και το δεκάρι.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Δηλαδή τώρα να μπει με Τρίτη ροπή ή Τετάρτη ή να είσαι με Πέμπτη και να πατάς γκάζι στην πίστα, λέμε τώρα. Στην πλατεία της πίστας, ναι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μόνο με αυτό το αυτοκίνητο γίνονται και κάποια άλλα παλιά τα οποία έχουμε δει να βγαίνουν από την κυκλοφορία. Dodge, ας πούμε, σταμάτησε.
2: Ναι, για να μην τρομάζουμε στον κόσμο, το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό, γιατί έχει το χαρακτήρα αυτό. Το αυτοκίνητο όμως μπορεί να είναι και ένα πολύ ωραίο commuter, δηλαδή να το πάρεις, να κάνεις το ταξίδι σου, να απολαύσεις μια διαδρομή στην παραλιακή, έτσι, μια διαδρομή όμορφη, όπως είπα, να κατεβάσεις ακόμα και τα παράθυρα και να πας χαλαρά. Αν θέλεις, μπορείς επίσης να το βάλεις και στην πίστα, να απενεργοποιήσεις τα ηλεκτρονικά και να αξιοποιήσεις όλες τις τεχνολογίες που έχει για την πίστα και να βεβαίως βγάλεις το άχτι σου
0: και
2: εκεί.
0: Και να πηγαίνεις με το πλάι ατελείωτες μπάντες, φίλες και φίλοι, που λέει και ο φίλος μας.
1: Εγώ δεν θα ήθελα με το πλάι, εγώ θα ήθελα να πάω Αθήνα Λουτράκι από την παλιά Εθνική, να πηγαίνεις και να έχεις τη θάλασσα δίπλα. Δεν έχει και πολλή κίνηση η παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου.
0: Περίμενε. Θα σου πω σε κάτι που υστερεί.
1: Πραγματικά τέλεια.
0: Θα σου πω σε κάτι που υστερεί.
1: Ούτε γκάζια, ούτε παντιλίκια, ούτε τίποτα. Δηλαδή το μυαλό σου ξέρει.
0: Θα σου πω σε κάτι που υστερεί που δυστυχώς δεν είδαμε. Σε κάμπριο. Υπάρχει όμως.
1: Υπάρχει.
0: Λέω υστερεί γιατί δεν το πήραμε ακόμα. Μα το πειράζουν για να μας το φέρει. Να το δούμε.
2: Ότι θες να οδηγήσει και μία.
0: Βέβαια.
1: Να οδηγήσει.
0: Για τη διαδρομή αυτή που λέει. Τώρα πε μου, εσύ θα με κλειστό με κομβέρτε μπλα πα. Να δει τη θάλασσα.
2: Δεν μπορώ να
1: και
2: πω.
1: Βλέπεις πάλι. Τη μυρίζεις κιόλας.
0: Βλέπεις αλλά τον αέρα.
2: Πότε, τελευταία φορά πότε κάνατε τέτοιου είδους αναφορές για ένα αυτοκίνητο?
1: Εγώ να πω.
2: Για πες.
1: Στη Γερμανία που είχα πάει για τη Mustang. Και
0: την προηγούμενη.
2: Θέλω να πω, βλέπεις ότι
1: δεν υπάρχει τέτοιο αυτοκίνητο.
2: Για το ότι παίρνεις το αυτοκίνητο για να κάνεις μια διαδρομή. Το αυτοκίνητο είναι το μέσο που θα σου ικανοποιήσει την ανάγκη σου να ξεχαστείς σε μια πολύ ωραία διαδρομή. Συνήθως μιλάμε πόσα άλογα έχει, τι υποδύναμη, πώς στρίβει, τι κάνει. Εδώ σε βάζει σε ένα εντελώς διαφορετικό μου το αυτοκίνητο και σε βάζει να σκέφτεσαι πού θα πάω, σε ποια διαδρομή, να έχει θάλασσα, να έχει ηλιοβασίλεμα.
1: Δεν είναι το θέμα. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι τώρα, γιατί καθόμαστε και συζητάμε, πώς οι υπόλοιπες εταιρείες, με ξέρεις, την Dodge και τη Chevy, τη Chevrolet,
0: και Corvette.
1: Βγάλει...
0: Corvette. Σεβρολέ, μπράβο.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, το εντάξει, Καμάρο θα έλεγα πιο πολύ. Γιατί το βάζω στην κατηγορία Καμάρο και Dodge Challenger, είναι αυτά τα τρία. Πώς οι άλλες εταιρείες δεν έχουν σκεφτεί να έβγαζαν κάτι αντίστοιχο? Θα μου πεις, είναι λίγο αμερικάνικη νοοτροπία αυτή. Αλλά και ευρωπαϊκή νοοτροπία να έχει την αγορά ενός αυτοκινήτου. Ένας, ας πούμε, που θα αγοράσει πεζό, ένας θα αγοράσει γκολφ. Αν μπει και κάνει μια βόλτα, ταξιδέψει με μια Mustang. Νομίζω εδώ ότι αν είχε τα χρήματα.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να αγοράζε, θα πάρεις ή δεν
0: θα αγοράζε κανένας άλλος την άλλη μάρκα. Βέβαια. Γιατί έχει ταυτιστεί η Ford και η Mustang με αυτό το είδος. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
2: Αυτό είναι και το μεγάλο στίγμα που έχει κερδίσει αυτό το
0: trademark.
2: Όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς από το 64 που στην παραγωγή. Είναι ακριβώς αυτό. Έτσι, ξεχνάς το αυτοκίνητο αυτό καθεαυτό και το αυτοκίνητο γίνεται απλά το μέσο για να χαρείς τη διαδρομή σου.
1: Και ξέρεις τι άλλο? Δηλαδή, επειδή μιλάμε για πολλά κυβικά, η τιμή νομίζω ότι είναι αρκετά καλή για αυτό που παίρνεις. Να μην σας γυρίσω και μερικά χρόνια πίσω που δεν είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές, που αγόρες Mustang με 45.000 ευρώ πεντάλητρη, αλλά έπρεπε λόγω της φορολογίας να πληρώνεις 6 και 7.000 ευρώ το χρόνο για να έχεις ένα αυτοκίνητο. Ασύμφορο δηλαδή, στην εποχή του downsizing, ας πούμε, εμείς καθόμαστε και συζητάμε με κυβικά. Αυτό είναι ένα λάθος, γιατί εγώ θεωρώ ότι το κοινό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν δεν υπήρχε και στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς το σύστημα της φορολογίας. Και είναι κρίμα να μην μπορείς να δώσεις τη δυνατότητα στον κόσμο να αποκτήσει, αν και έχει τη δυνατότητα, ένα τέτοιο αυτοκίνητο που φτιάχνεται. Αμερική.
2: Αθήνα, τι περάτημα.
1: Είναι made in USA. Εντάξει τώρα.

0: fell asleep, where do we go?
1: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
3: Κάθε Mustang που έρχεται ταξιδεύει στον Ατλαντικό για να σου...
4: Και θα το συζητάγαμε αυτό και πριν κάποια χρόνια, ίσως και να ήταν μειονέκτημα το γεγονός ότι φτιάχνεται στα εργοστάσια στην Αμερική. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία η αμερικάνικη με την ευρωπαϊκή. Αλλά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εγώ έχω να πω ότι σε καλύπτει. Δηλαδή είναι υψηλή ποιότητα κατασκευής, το βλέπεις και το πώς αντιδράει στις λακκούβες, στους πολύ ωραίους δρόμους που έχουμε. Έτσι. Το πώς φρενάρει.
5: Μ' αρέσουν και εμένα τα αμερικάνικα. Είχα πάντα αμερικάνικα αυτοκίνητα. Δεν έχουν καμία σχέση τα σύγχρονα αμερικάνικα αυτοκίνητα με τα παλιά αμερικάνικα.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Έχει να κάνει βέβαια με την οτροπία του Αμερικάνου, έτσι, ο οποίος ποτέ δεν ενδιαφερόταν για την ποιότητα κατασκευής σε ένα ιστορικό αυτοκίνητο. Αυτό που λέμε στα μαλακά πλαστικά, έτσι, ο Αμερικάνος ούτε καν τον ενδιαφέρει.
4: Ναι, αλλά τώρα όμως παιδιά.
5: Και γιατί δεν τον νοιάζει.
3: Ευθεία ατελείωτηση.
5: Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο, όχι δεν κάνω, είναι σίγουρο, έχει την ανάρτηση τη Magna Ride. Η Magna Ride, εγώ θυμάμαι όταν είχαμε πάει για πρώτη φορά στο εξωτερικό για να οδηγήσουμε Mustang με Magna Ride και χωρίς Magna Ride, νομίζαμε ότι είναι άλλο αυτοκίνητο.
4: Άλλο, ακριβώς.
5: Ναι, η ανάρτηση δηλαδή αυτό είναι ένα αστείο πραγματάκι το οποίο έχουν κάνει οι άνθρωποι της Ford. Αλλά άμα είσαι και τώρα εμπειρία από αγώνες αυτοκινήτου, καταλαβαίνεις
4: ότι μπορεί να αντιστρεπτικές, βλέπεις αντιστρεπτικές μπροστά δεν και λες ότι. Ακριβώς, δεν μένω σασί.
5: Κάθε το ταμάξι τρίβει, στρίβει, δεν το περιμένεις. Όσοι έχουν στο μυαλό την παλιά Mustang, δεν είναι καμία απολύτως σχέση.
4: Λες θα φύγω, ξέρεις, όταν το βλέπεις, λες όχι, θα φύγω με το πλάι και θα κάνω.
3: Να πω εδώ για να υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε, ότι αν θυμάστε από τον 64 που το αυτοκίνητο βρίσκεται σε παραγωγή, η Mustang η οποία εισάγεται νόμιμα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι από το 2016, από το προηγούμενο μοντέλο. Γιατί δεν πληρούσε ποτέ τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για να έρθει στην ευρωπαϊκή αγορά. Ήταν ένα αμερικάνικο μοντέλο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, έτσι, σκληρά πλαστικά, ανάρτηση η οποία δεν σε ενδιαφέρει, οδική συμπεριφορά κτλ. Για να έρθει αυτοκίνητο λοιπόν στην Ευρώπη, ήδη από το προηγούμενο μοντέλο, έχει τακτοποιηθεί, έχει έρθει στα ευρωπαϊκά μέτρα. Άρα λοιπόν έχεις standards. Άρα λοιπόν έχεις δύο κόσμους παντρεμένους.
5: Γι' αυτό δεν βγάλατε και τη 2,3 στην προηγούμενη γενιά. Δηλαδή, όταν ακούσαμε εμείς 2,3, λέμε τι κάνουν αυτοί, τρελάθηκαν. Βέβαια, εδώ να πω και μια ιστορία. Θυμάμαι πάλι στο εξωτερικό, όταν είχαν έρθει κάτι Αμερικάνοι, αν δεν κάνω λάθος. Όταν τους ρωτήσαμε, μας έκανε εντύπωση. Λέμε καλά, 2,3 Αμερικάνοι και μας είπαν. Και εκπλαγήκαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί ότι οι περισσότερες πωλήσεις ήταν 2,3. Και λέμε, τι λέει το στην Αμερική. Έλα όμως που ακόμα και ο Αμερικάνος αγάπησε και το 2,3.
4: Το εξακλίνδρο μοτέρ, γιατί ήταν versus V6 versus V8. Από τα παλιά χρόνια πουλάγε στην Αμερική. Έχω να το πω αυτό και να το καταθέσω. Δηλαδή, η παλιά Mustang σε αυτό το σουλούπι πουλάγε στο εξακλίνδρο περισσότερο από τον οχτακλίνδρο.
3: Είναι εδώ η απόδειξη ότι τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά αυτά καθεαυτά δεν λένε απολύτως την αλήθεια. Είναι τελικά το τι αποκομίζεις από το αυτοκίνητο και πόσο χαρακτήρα έχει. Ένα λοιπόν αυτοκίνητο καλά υλοποιημένο μπορεί να έχει ένα εξακλίνδρο, μπορεί να έχει ένα πεντακλίνδρο, μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Αν είναι καλά υλοποιημένο λοιπόν, θα το πάρεις και θα απολαύσεις την διαδρομή, όπως είπαμε. Έτσι, και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και αυτό νομίζω το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά το.
4: Και μπορώ να πω ότι παρόλο τη δυσκολία του Σασμάν, εντάξει, στο αυτόματο δεν το συζητάω, θα είναι. Σίγουρα ένα αυτοκίνητο μπορείς να το οδηγήσεις κάθε μέρα. Δηλαδή 10 σχέσεις αυτό. Δεκάρι, φανταστείτε, διπλού συμπλέκτη, έτσι. Όπου έχουμε οδηγήσει άλλα μοντέλα της Ford και ξέρουμε ότι θα είναι κάτι
5: και
4: αντίστοιχο.
5: Άλλα μοντέλα, έχουμε οδηγήσει και άλλα κυβότια από όλες τις εταιρείες, γιατί έχουμε εμπειρία από όλες τις μάρκες. Είναι ένα από τα κορυφαία κυβότια. Υπάρχουν διπλό συμπλέκτη.
4: Εσύ στο Raptor που έχεις οδηγήσει.
5: Στο Raptor.
4: Και, όχι, είπα, α, λέω, μήπως. Γελάει. Ο Κάτορς γελάει.
5: Ναι. Εντάξει, τώρα να ανοίξουμε συζήτηση για Raptor.
3: Άλλη εκπομπή από μόνο.
5: Εγώ προτρέπω τον κόσμο να έρθει να οδηγήσει ένα Ford με δεκάρε κυβότιο. Δεν θα το πιστεύει αυτό που θα ζήσει. Όλοι έχουν μείνει σε κάτι παλιές νοοτροπίες και όλα αυτά και από άλλες μάρκες, έτσι. Και άλλη μάρκα να θες να πάρεις, έλα να οδηγείς δεκάρι, δεν θα το πιστεύεις.
4: Και να είσαι πιο γρήγορος και πιο οικονομικός από το manual.
3: Τώρα με όλα αυτά που λέτε. Με όλα αυτά που λέτε, οι hardcore, παιδί μου, σκεφτόμαι και οι πετροχέλτες λίγο πιο παλιά νοοτροπία, θα αρχίσουν να ορίονται μέσα από τους δέκτες του ραδιοφώνου. Έτσι, τι είναι αυτά, η ιεροσιλία να μας λες ότι ένα αυτόματο κυβότιο μπορεί να είναι και πιο ωραίο από ένα
4: χειροκίνητο. Να σου πω κάτι.
5: Αν θες απαιτήσει χρόνο.
4: όταν θες να απολαύσεις την οδήγηση, και αυτό το αυτοκίνητο είναι για να απολαύσεις την οδήγηση, και εγώ θα πω αυτόματο. Και το λέω γιατί στα πολλά.
5: Γιατί
4: στα πολλά κυβικά.
3: Εντάξει, έχουμε και μάνιο, αλλά έχουμε και αυτόματα, έχουμε και κονδύλια.
5: Αν μπούμε στην πίστα με τον Μπάρι, αυτό που θέλει να μπει στην πίστα και του λένε να κάνουμε ένα βίντεο.
4: Σου λέει απόλαυση τώρα. Θα μου πει και στην πίστα απόλαυση.
5: Είναι αν θες να κάνεις να πετύχεις ένα ωραίο χρόνο. Όμως το αμάξι αυτό. Στα λόγια σου θα έρθω. Δεν σε νοιάζει να αποδείξεις αν είναι γρήγορο ή δεν είναι.
4: Όχι, το ξέρεις.
5: Άρα κάνε το κρακ. Έχεις δει πως κουμπώνει η ταχύτητα. Όταν θα έρθεις στην Ελλάδα, να πάνε σε αντιπροσωπείες της Ford και να κάτσουν σε μία μάστα.
4: Ξέρεις τι μου θύμισε το εξάρι. Τώρα θα σε πάω, ίσως και να μ' ακούνε κάποιοι ερώσιλο που θα το πω αυτό. Μου θύμισε το Subaru το STI.

0: Ιερόσιλε.
1: Ιερόσιλε,
2: δεν έχει λίγο δίκιο.
1: Έχω δίκιο, δεν έχω.
2: Τα κουμπώματα στις ταχύτητες, γιατί είναι ένα κυβότιο τώρα που πρέπει να δεχτεί τρομακτική καταπώνηση. Κουμπών, κρακ, δηλαδή. Ναι,
1: το λέω αυτό για να το καταλάβει κάποιος. Ναι. Γιατί όλοι λέγαμε ότι πώς κουμπώνει, πώς πηγαίνει, έτσι. Δεν σου λέω για Μιτσουμπίση Εύω, γιατί δεν θυμίζει.
2: Όχι, αλλά όχι, το Σουμπαρού ήταν πολύ. Καταλάβαινε ότι με το που ακουμπούσε η ταχύτητα. Έδαινε, δεν θα πάθει τίποτα το κυβότιο. Δηλαδή σου βγάζει αυτή τη στιβαρότητα, τη σιγουριά, το ότι δεν σπάει, δεν χαλάει. Στο βγάζει αυτό.
1: Και ό,τι πληρώνει, παίρνει. Δηλαδή, πόσο είναι 92 χιλιάρικα εδώ.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για την έκδοση Dark Horse.
0: Dark Horse ξεκινάει από 70, κάτι νομίζω. 70.
1: Ναι, για Dark Horse, εγώ θέλω, δεν θέλω.
0: Εσύ αμέσω με την Dark Horse. Σου έχουμε κρατήσει μια.
1: Δεν θέλω. Μην τα σιών. Θέλω original.
2: Έχουμε και
0: χώρο. Όχι, Dark Horse έχει εσύ ένα Dark Horse εδώ που μου δείξει μια φωτογραφία.
2: Έχω πάρει Dark Horse σε παπούτσι. Όμω έχω σταράκι. Το λέω με Dark Horse.
0: Dark Donkey έχει εσύ τώρα.
2: Και έχω και ένα Donkey και ένα γαϊδουράκι, αν θέλετε. I was walking down the road
1: and I saw a donkey. Πάντως να σας πω κάτι, ρε παιδί μου. Τώρα πήγα να πω κάτι άλλο, να βρίσκω να τέλος πάντων. Εμένα θα μου άρεσε, ναι, θα μου άρεσε. Κοιτάξτε, είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Δηλαδή και με Ferrari να περάσεις, θα περάσει Mustang. Και θα κοιτάξουν περισσότερα κεφάλια τη Mustang από τη Ferrari. Έχει πραγματικά το πιστεύω
2: έχει
1: αυτό.
2: Ένα αρνητικό δεν έχουμε πει τώρα. Δηλαδή πρέπει να.
1: Νομίζω ότι έχουμε
2: κάνει διαφημιστικό.
0: Δεν έχει χώρο για τα κεφάλια στους πίσω επιβάτες.
2: Δεν έχει χώρο για τους πίσω επιβάτες, να το πούμε αυτό. Έτσι.
1: Εντάξει, ναι, είναι λίγο στριμόγολο.
2: Και τα δύο μικρά παιδιά.
1: Καλά το είπα.
2: Ναι, αλλά πόσο ενδιαφέρει.
1: Θα θέλαμε και περισσότερο μεγαλύτερο προπαγκάζ.
2: Τι να το κάνει.
0: Ένα πτώμα το χωράει. Τι
1: να.
2: Άμα ανοίξει από πίσω, ανοίγει όλα.
1: Όχι, πραγματικά. Μα είναι άλλη φιλοσοφία τώρα. Δεν σε νοιάζει τώρα. Ούτε πίσω λες, θα βάλω ένα.
0: Μα αρχίσατε εδώ με τις ονειροπολίσεις, με τις θάλασσες, με τα
1: ηλιοβασιλικά. Θα σας πω εγώ αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι παρόλο το. Είναι ακριβό. Δηλαδή, είναι ακριβό. Περίμενε.
2: Είναι η φορολογία. Καλύτερα.
1: Είναι η φορολογία αυτό. Δηλαδή, όταν στην Αμερική το παίρνει με 50 και σε ένα χρόνο 2 θα το παίρνει με 25, τώρα θέλω εγώ στα λέω πεις, με τα στάνταρ του.
0: Με αυτά, θέλω να μου πει με αυτά τα λεφτά.
1: Που προσφέρει, αν αγοράζει κάτι άλλο.
0: Τι άλλο
1: δεν αγοράζει.
0: Μηχάνημα τέτοιο αγοράζει.
1: Δεν αγοράζει.
0: Για να σε συνοδεύσει αυτά που είπαμε αρχικά.
1: Απλώς όμως τα αμερικάνικα πρότυπα. Γιατί το αμερικάνικο πρότυπο τι είναι. Get more horsepower for the dough. Δηλαδή, παίρνει περισσότερα άλογα για τα χρήματα που πληρώνει. Αυτό λένε στην Αμερική. Και αυτό είναι τελικά η Mustang. Σε μια πιο ραφιναρισμένη έκδοση, όπου ανταγωνίζεται και βλέπεις τα μάτια ως και supercar, που δεν είναι supercar, έτσι.
2: Δεν είναι supercar, αλλά οπτικά σε τραβάει όσο σε τραβάει ένα supercar. Και αυτό είναι που πραγματικά σε εντυπωσιάζει.

0: Εντάξει, τώρα τι να λέμε, και μπροστά και πίσω. Δηλαδή,
1: η φορολογία πάντως είναι, πάρει σε αυτό που έλεγες προηγουμένως με τις τιμές. Αν η φορολογία στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο υψηλή στα μεγάλα κυβικά, η τιμή θα ήταν σαφώς καλύτερη. Και εδώ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ αναφορικά με τις τιμές που πολλούνται το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, Γερμανία, Ιταλία, δεν σου λέω κάποιες άλλες όπως είναι, αν δεν κάνω λάθος, η Ολλανδία, το Βέλγιο που έχουν πολύ υψηλή φορολογία. Οι τιμές είναι σχετικά καλές στην Ελλάδα. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι. Η μισθή είναι χαμηλή. Αν ο βασικός μισθός στην Ελλάδα ήταν στα 2.000 ευρώ, δεν θα καθόμαστε τώρα να πούμε τα 70.000 είναι πολλά. Γιατί αν ήταν ο βασικός στα 2.000, ένας μισθός ενός έμπειρου, ας πούμε, επαγγελματία θα ήταν στα 3.000.
0: Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Θα μας πει τώρα ότι και καλά μου το είπε κιόλας. Μου λέει, κοίτα, ωραίο η Mustang, αλλά άμα τη βάλω λέει με μια Mach-E και πάτε και κάνετε 0%, το Mach-E θα είναι μπροστά. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, Γιάννη.
1: Καλά τα λες.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα πού θα μου δώσει τώρα η Mach-E και το κάθε ηλεκτρικό τώρα για να το μπικάρω. Θα μου δώσει εμένα αυτό το feeling που εγώ έχω πηγαίνοντας.
1: Είναι διαφορετικά πράγματα όμως τώρα για να πούμε την αλήθεια. Εμένα, αν με ρωτήσει τι θες στην καθημερινότητά σου, και εγώ θα σου πω Mach-E, έτσι. Στην καθημερινότητα θέλω ένα Mach-E που είναι ήρεμο, χαλαρό.
2: Εγώ θα έκανα μια
1: για μια βόλτα έτσι να απολαμβάνω. Να κάνω διαφορετικά πράγματα και να έχω άλλα feelings, θα ήθελα την κανονική. Την κανονική.
2: Και το Σάββατο.
0: Ναι, καλά το πες. Την κανονική.
1: Έτσι, έτσι. Λέμε γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει για έναν αιώνα. Τώρα, τα ηλεκτρικά τα τελευταία
0: χρόνια. Τώρα ρε παιδιά, αν με συγχωρείτε, όταν σκέφτεσαι Mustang, τώρα σκέφτεσαι ηλεκτρική. Είναι κάποια. Συγγνώμη.
2: Εντάξει, αυτό είναι. Μια συλλογή αυτοκινήτων τα οποία θα είναι δύο στην πραγματικότητα. Για την καθημερινή μου μετακίνηση, μία Mach-E. Πάλι θα έχω το αλογάκι μπροστά και να σου πω, ανάμεσα στα ηλεκτρικά αυτής της κατηγορίας έχει
0: σίγουρα
2: τη δυνατότητα να φέρει το αλογάκι, γιατί είναι τακτοποιημένο. Εντάξει. Με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι.
0: Και, σε κρατήματα, και σε κρατήματα και σε φρένα.
2: Και σε feeling και όλα.
0: Ναι.
2: Και το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή το μεσημέρι να βγάλω το θηρίο έξω και να
1: βγάλω. Την Κυριακή το μεσημέρι.
2: Για να βλέπει
0: τι αντιδράσει από τι selfies και από τα χαμόγελα. Με την παραλία έχει κολλήσει.
1: Δεν σε νοιάζει για του άλλου. Δεν σε νοιάζει αν θα σε κοιτάξουν στο δρόμο.
0: Θα του πάρω και κουβαδάκια και ομπρέλα και θα πάμε.
1: Κοτσαδόρο παίρνει.
2: Πώς δεν παίρνει κοτσαδόρο,
1: εσύ πέρα. Βάλω, είπε στη μαγική κουβέντα τώρα. Γιατί τώρα αυτοκίνητο χωρίς κοτσαδόρο νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Τι έλκτη
0: τώρα να σας πω τι άλλο έτσι που θα μπορούσε να είναι η Ρωσιλία που είχαμε δει έναν άνθρωπο που πέθανε. Ονόματι Ken Block. Ναι. Ο οποίος έκανε τη Mustang τετρακίνητη. Μπράβο, τη συμβατική. Κύριε. Πρόσεξε, φορέσε τον κινητήρα, το σύγχρονο κινητήρα σε παλιό σασί. Και εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό το αυτοκίνητο θα μ' άρεσε.
1: Εμένα,
0: θα μου λέγει, αν μου πεις τώρα πιο αμάξι.
1: Για πρωτότυπα.
2: Να το παίρνεις αυτό το αυτοκίνητο, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να γυρίζεις με τα ψώνια της ημέρας.
0: Ξέρεις πώς θα πήγαινα εσύ, Βασίλη.
1: Θες τετρακίνητο Ford. Πήγαινε πάρε του Μάριου Ηλιόπουλου. Το αγωνιστικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τετρακίνητο.
0: Εντάξει. Λέω στο look, γιατί αυτό το αυτοκίνητο, η Mustang γενικότερα, είναι look. Δηλαδή,

0: Είναι feeling.
1: Μάτι.
0: Είναι. Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Μα κάθεσαι και. Περίμενε, υπάρχει κόσμο που αγοράζει ένα πίνακα ζωγραφική και δίνει 100.000 ευρώ. 50.000.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, έτσι. Μην νομίζουμε ότι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, αν το βάλει. Έχει ένα μεγάλο σπίτι και το βάλει στο σπίτι σου για έργο τέχνη, είναι έργο τέχνη. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένα αυτό.
0: Και πώς θέλω επίση.
2: Το φαντάζομαι σε μεδάκι.
1: Με άλλη ζάντα μόνο λίγο. κάτι με τη ζάντα και με ένα. Θα την ήθελα λίγο πιο. Γι' αυτό τα αμάξι.
2: Πιο κραυγαλαία.
1: Ναι, αν ήταν 2,3 αυτή ταιριάζει. Στο 5 θέλει λίγο πιο κραυγαλαία.
2: Οι σχεδιαστές έχουν δικό τους τρόπο σκέψης.
1: Ναι, μου γεμίσει την
2: άποψη. Ναι, εννοείται φυσικά, αλλά μένα μου αρέσει πολύ αυτή η ζάντα. Γιατί είναι επιβάλλοντα στις γραμμές του αυτοκινήτου. Κοίτα καπούλια που έχει τώρα πίσω.
1: Θέλω να πάμε τώρα στους ζάντες να δούμε και να κάνουμε τον γκάλωπ.
0: Νομίζω, παιδιά, ότι δεν θα μπορούσε να το φτιάξει. Το αυτοκίνητο αυτό καλύτερο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη.
1: Καλά, δεν άλλο
0: πολύ μεγάλη αυτό, δουλειά.
1: Εντάξει, και με αυτές τις αντάξεις τι να κάνουμε τώρα.
0: Πολύ μεγάλη δουλειά. Και όταν, ειδικά σε τέτοια αυτοκίνητα τα οποία είναι δυνάμεις συλλεκτικά, καλό είναι να τα αφήνεις όπως είναι. Γιατί και περισσότερα χρήματα έχουν, διατηρούν την αξία τους, δηλαδή διαχρονικά. Αλλά και
2: να είναι
0: εντάξει,
2: μαμά,
0: τώρα,
2: να συνεχίσει.
0: Να είναι μαμά. Τώρα τι να πας να το φτιάξεις καλύτερο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα άλλο πράγμα που θέλω οπωσδήποτε.
1: Είπαμε, δεν είπαμε να το αλλάξουμε τώρα τη σχεδίαση. Έχουν βγάλει μαστίγιο, εδώ αρχίζει να μας μαστιγώνεται τώρα.

0: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είναι πολλοί από τους πολέμους αμερικανικής βιομηχανίας που λένε ότι οι Αμερικάνοι έφτιαχναν αυτοκίνητα τα οποία είχαν πολλά κυβικά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να στρίψουν, δεν μπορούν να φρενάρουν, δεν μπορούν να παρέχουν την ποιότητα. Λοιπόν,
1: πηγαίνετε
0: δείτε αυτό το αυτοκίνητο και μετά ελάτε και πείτε μου αν μπορούν. Και τους παραπέμπω και στη Ferrari versus Ford, όπου πήγαν, γελάει ο Κάτοριτς. Έτσι, ποιος το περίμενε τότε ότι θα έρθει η Ford με το GT και θα...
2: Είναι φανταστική ταινία, είναι δύο
1: κόσμος.
0: Και θα πάει και θα ανατρέψει κατεστημένα. Έτσι, και μάλιστα σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα.
2: Εκεί βλέπεις,
0: κάνοντας το 1-2-3.
2: Εκεί βλέπεις διαφορετικούς κόσμους, διαφορετικές νοοτροπίες να
1: συγκρούονται.
2: Είναι απίστευτο. Έτσι, πραγματικά είναι απίστευτο. Και βεβαίως μπορεί να συνταχθείς με τη μία ή με την άλλη πλευρά, αλλά εγώ πιστεύω πως σέβεσαι απόλυτα και τις δύο πλευρές και τις δύο προσεγγίσεις. Η Mustang νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπως σου βγάζει τη Ford μέσα από αυτή την ταινία, ότι είναι μια αμερικάνικη με νοοτροπία.
0: Αν θα μπορούσα εγώ να δω ένα όραμα, ας πούμε, τώρα με τις εκλογές, το σύνθημα που κέρδισε τις εκλογές ήταν το Make America Great Again. Θα μπορούσες λοιπόν κάλλιστα να έχεις αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή η Αμερική θα μπορούσε να γίνει μεγάλη από αυτό το αυτοκίνητο. Θα ήταν ένας πολύ καλός πρέσβης της Αμερικής. Δεν ξέρω αν Βασίλη λες το ίδιο.
1: Κάτι έχω άλλο στο μυαλό μου, εγώ θέλω να ρωτήσω. Γιατί λέτε για GT, για Mustang, αυτό το έρημο, το ST, το Fiesta, το καταπληκτικό, το super, γιατί το σταματήσατε? Και κλαίμε. Να προσγειωθούμε λίγο.
2: Εγώ σε όσους κλαίνε.
1: Και ταξίδι στο μυαλό μου, έτσι. Δηλαδή, εντάξει,
0: ο πρόεδρος, εδώ τώρα έχουν πει και για τον πρόεδρο που είπε κάποια λογάκια τα οποία δεν αρέσανε.
2: Ποια, τι λογάκια?
0: Για αυτό το Fiesta, σταματήσαμε να κάνουμε, λέει, τα αυτοκίνητα αυτά που δεν αρέσουν στον κόσμο. Εκεί λίγο τον κυνηγήσανε.
2: Εγώ λέω το εξής.
1: Μας αρέσει. Ειδικά στην Ελλάδα.
2: Αλλά...
1: έχουμε αγάπη μεγάλη.
0: Ναι. Το Fox το αρέσει.
2: Θα πω το εξής αυτό. Συναντώ φίλους στον δρόμο, γνωστούς, και μου λέει: γιατί σταματήσατε αυτό το Fiesta?
1: Η επόμενη
2: ερώτησή μου είναι: πόσες φορές πήρες Fiesta? Έτσι, οπότε θέλω να πω ότι όταν βλέπεις ότι ένα συγκεκριμένο concept χάνει το appealing στον κόσμο, ο κόσμος πάει σε άλλο πράγμα, φυσικά και εμείς πρέπει να δώσουμε
1: την τάση, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Ακολουθείτε όμως την τάση. Το έχουμε δει τώρα και με τα ηλεκτρικά τα οποία βγάζετε και δεν λέμε για τη Mach-E. Explorer φέρατε, το Capri. Τώρα το πάμε σε ηλεκτρικό. Δηλαδή, γενικότερα με την ηλεκτροκίνηση κάτι έχετε. Το Explorer ήταν το Explorer που ξέραμε, αυτό το μάτσο, το τέρας, αλλάζει τώρα, γίνεται SUV.
2: Και είναι πολύ σημαντικό να πάει ο κόσμος και να το οδηγήσει για να δει πώς η ηλεκτροκίνηση υλοποιείται μέσα από την αμερικάνικη φιλοσοφία της Ford. Νομίζω ότι το κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος.
1: Δεν είναι και κακό να ακολουθεί μια εταιρεία την τάση. Εμείς λέμε, γιατί έχουμε ζήσει μπορεί και μερικές δεκαετίες πριν, αλλά η καινούργια γενιά βλέπει διαφορετικά πράγματα. Και οι εποχές αλλάζουν. Μην ξεχνάτε, παλιά τα τηλέφωνά μας τι ήταν, αυτά τα μπακατέλες, πώς τα λέγαμε. Ξαφνικά βγήκε ένα smartphone, γελάγαμε. Και εκεί που γελάγαμε, έχουμε όλοι smartphones. Άρα δηλαδή, μπορεί να αλλάξει, αν και με την ηλεκτροκίνηση, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα μίξ βενζίνη, ρεύμα κ.ο.κ. Και στην τελική ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο.
2: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Ο πελάτης έχει αυτό το κράτης.
2: Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί, να υποστηρίζουμε τις επιλογές του και να του δίνουμε την καλύτερη δυνατή λύση μετακίνησης. Έτσι, και να του επιτρέπουμε να ονειρεύεται κιόλας, αν χρειαστεί, με αυτοκίνητο όπως.
0: Τελειώνοντας, εγώ έχω να πω το εξής. Ότι αυτό που περίμενες από την εταιρεία που έβαλε τον κόσμο στη μαζική παραγωγή, από το Ford Model T, βλέπεις το Ford Mustang, το έχεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή. Πέρασε ο χρόνος γρήγορα. Ελπίζω να ονειρευτήκατε και να ταξιδέψατε κι εσείς μαζί μας.
1: Ράπτορ ταξιδεύουμε, ράπτορ πάντως ταξιδεύουμε.
2: Μένω να δω τι τραγούδι θα βάλεις για το τέλος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έχει κάνει επιλογή πάντως ο Μπαγάσας, έτσι. Δηλαδή είναι τόχι, τόχι.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: 12. Εγώ τα λέω, δεν κοιμήθηκε.
2: Με τα μεσονύκτια πρέπει να είναι αυτή η εκπομπή. Θα βάλω ουισκάκι και τυράκι και ζαμπονάκι και θα αρχίσω.
1: Να μας δώσει τη Mustang 2 η ώρα να ακούσουμε την εκπομπή νύχτα. Να, με τον Μπάρετ. Μπορεί να μας δώσει και 2 Mustang. Να ακούμε.
0: Τι κάνουν αυτοί οι τρελοί, Λοιπόν, Γιάννη Κάτοριτς, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και Βασίλη Σαρμπαλή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και βέβαια να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας που ταξίδεψαν μαζί μας. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
2: If tomorrow...

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά. Παραμένει στο μπάγκο του Ολυμπιακού Βάσκους τεχνικός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Άμεσα οι μεταγραφικές προσθήκες για τη βελτίωση της ομάδας, η απόφαση που πάρθηκε. Στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα ολοκλήρωσαν τα άλματά τους με τρεις άκυρες προσπάθειες στα 2-23, καταλαμβάνοντας την 11η θέση. Άνετη πρόκριση στον τελικό του επικοντό που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 5-60. Στον τελικό του Ακοντίου το βράδυ της Κυριακής θα αγωνιστεί η Ελίνα Τζένκο με βολή στα 59-82. Αποχώρησε τραυματισμένη από το τέταρτο αγώνισμα του επτάθλου η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Στο Μαραθώνιο Βάδιν αγωνίζονται από το πρωί Αντιγόνη Ντρισπιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος επιστρέφει απόψε στις 7.30 στον τελικό ενός ακόμη αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Στα 200 μέτρα πεταλούδα που πέρασε ως έκτος στο σύνολο με χρόνο 1.55, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με την προσπάθεια του Στέργιου Μπιλ άνοιξε η αυλία της έκτης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Κολύμβηση με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο ανδρών, όπου τερμάτισε 8ος στη σειρά του σε χρόνο 22-21. Ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μακριά από το μετάλλιο έμεινε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο. Ο Χρήστου κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 24-15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Την τέταρτη θέση πήρε στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη με χρόνο 57-10, ενώ στον ίδιο τελικό η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 8η με χρόνο 57-72. Την 7η θέση πήρε στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 16-21-46. Εκτός τελικού έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, όπου κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2-12-51, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League βρίσκεται ο Χακίμ Σαχαμπό. Εκτός λίστας υπό παραχώρηση Πεν Ράις και Ηλίασον, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Χρήστος Αλεξίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σερί Φενταγέ από την Σάμσου Σπορ. Επίσημη αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στη Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα παιχνίδια με την Χράνετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ο Καλάμπρη αντί του τραυματία Παύλου Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα εισιτήρια για το εντός έδρας με τη Χράνετς στο ΆΚΑ που ξεκινούν από 20 ευρώ. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Την απόκτηση του Γάλλου δεξιού αμυντικού Ζερεμί Πετρίς ανακοίνωσε ο Άρης. Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Πανετολικός με την Τρουά σε φιλικό μάτς στην έδρα της γαλλικής ομάδας. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει το μεσημέρι στη Μία τη Γερμανία για την 5η θέση του Eurobasket κάτω των 16. Η Ελλάδα κέρδισε χθες τους αγώνες κατάταξης στην Πολωνία με 102-84 με κορυφαίο τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους. Από την πλευρά της η γερμανική ομάδα επικράτησε της Ρουμανίας με 79-52. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο στο τουρνουά του Σινσινάτη, καθώς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Ροαγέ. Στον επόμενο γύρο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ. Η Μαρία Σάκαρη θα κάνει το απόγευμα τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος απέναντι στη Βιτόρια Γκυμαράες, καθώς οδήγησε τη Sporting σε νίκη με 3-2, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 assist. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Tum Spiro Gol. με τον Σπύρο Τσάμι. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάσε στο earthsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Doom Spiro Golf.
1: Γιορτινή Ερασπόρ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Σε κάθε άλλον. Εύχομαι η μητρική αγάπη να εμπνέει, να ενδυναμώνει όλους σας. Χρόνια πολλά. Ημέρα πίστης, ημέρα βάσιμης προσδοκίας η σημερινή. Doom Spiro Golf. Χρόνια πολλά και στον πολύτιμο συνεργάτη, τον Αργύρη Παντελιάδη, που έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Σπύρο Τσάμι, θερμές ευχές. Την ίδια ευχή έδωσα πριν από λίγο και ο συνομιλητής αντέτεινε την απουσία θείας πρόνοιας και στον φωνικό σεισμό της Κολομβίας πριν από λίγες ημέρες. 174 νεκροί, αναρρύθμιτοι τραυματίες. Δεν του το είπα, του έστειλα την απάντηση με το βλέμμα μου ότι ο ανθρώπινος νους είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, μέσω της λογικής να ερμηνεύσει, να εξηγήσει το απρόσιτο της θείας υπόστασης. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη, την εύλογη τάση μας να περιμένουμε, να ευχόμαστε για το καλύτερο. Χρόνια πολλά, καλημέρα σε όλους εσάς.

0: Μίλτο Τεντόγλου, καλημέρα και σε σένα, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε όχι μόνο για το αθλητικό προφανές, τη σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο, τον θαυμασμό για την αθλητική ικανότητά σου, αλλά σε ευχαριστούμε και αν όχι κυρίως για το ατόφιο της παρουσίας σου. Βλέπεις το παιδί που έχεις μέσα σου, τον απλό, άμεσο, καθημερινό τρόπο έκφρασής σου σε σκληρή εποχή όπως αυτή που ζούμε, εδώ που βασιλεύει το ψέμα, η απάτη, η βία. Έχουμε ανάγκη λοιπόν αυτό το ατόφιο της παρουσίας σου. Έκανα λάθος, είπες, γιατί φοβάμαι να το πω. Έκανα μαλακία, είπες, που ξέχασα να πάρω το μετάλλιο μαζί μου. Μεταξύ άλλων, θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά και να ευχαριστήσουμε εκείνον που στην πατρίδα σας, την κοινή πατρίδα σας, την κοινή γειτονιά σας, στα Γρεβενά, σε ανακάλυψε και έφερε ενώπιόν μας την χρυσοφόρο παρουσία σου. Και θα το πούμε τώρα τα χρόνια πολλά. Βαγγέλης Παπανίκος, ο πρώτος προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στα Γρεβενά. Κύριε Παπανίκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στα Γρεβενά, χρόνια πολλά σε εσάς.
1: Χρόνια πολλά σε εσά και σε εσάς, Σπυρό.
0: Θερμές ευχές να μας φέρετε ενώπιόν μας να ανακαλύψετε μελωδικά ένα νέο Μίλτο Τεντόγλου. Δεν είναι εύκολο όμως, ε.
1: Καθόλου θα έλεγα, σπάνιο και δεν προβλέπεται μάλλον στο μέλλον. Ελπίζω να το ζήσουμε ξανά, αλλά δύσκολα.
0: Μίλτο Τεντόγλου λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ πριν μιλήσουμε για το 844 και τις παραμέτρους της μεγάλης επίδοσης, της νέας μεγάλης επίδοσης, να μας θυμίσετε πώς ανακαλύψατε εκεί, στη Δυτική Μακεδονία, το Μίλτο Τεντόγλου. Παρακαλώ.
1: Σας είπα, ήταν ένα τυχαίο θα έλεγα γεγονός. Εμφανίστηκε ο Μίλτος με την παρέα του στο γήπεδο κάνοντας παρκούρ. Βέβαια είχε ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο που τους διώχναν οι φύλακες γιατί φοβόντουσαν να κάνουν επικίνδυνα κόλπα. Και με προσέλκυσε το ενδιαφέρον ο Μίλτος γιατί τον είδε ότι ήταν αλτικός. Όταν έμαθα και την ηλικία του πόσο μικρός ήταν, γιατί νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερος, ενδιαφέρθηκα άμεσα, τον είπα να έρθει στο στίβο. Όπως τα γνωρίζετε είχαμε δυσκολίες, τελικά τον πείσαμε και τον έχουμε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια τώρα και χαιρόμαστε για τις επιτυχίες του.
0: Πόσο χρόνο ήταν τότε ο Μίλτος?
1: Ο Μίλτος ήταν 14,5. Δεν ήταν παιδί από τις ακαδημίες. Βρέθηκε τυχαία στο γήπεδο που σας είπα. Και δεν είχε καν προηγούμενο στίβο ή κάποιο άλλο οργανωμένο άθλημα παρά μόνο με τους φίλους του παρκούρ.
0: Αναφερθήκατε στις δυσκολίες, εγώ τις γνωρίζω. Όμως επειδή οι δυσκολίες προσθέτουν αξία στην εκτόξευση του Μίλτου, θέλω να μας τις θυμίσετε παρακαλώ πολύ. Γιατί ακριβώς τονίζουν την ακμή του. Παρακαλώ πολύ. Ποιες ήταν αυτές τις δυσκολίες?
1: Ναι, δυσκολίες όσον αφορά την καθημερινότητα εδώ στα Γρεβένα, όπως γνωρίζετε, λόγω καιρικών συνθηκών και γηπεδικών λοικοτεχνικής υποδομής, δεν υπήρχε ούτε γήπεδο ούτε τίποτε. Αναγκαζόμασταν να πάμε στο γειτονικό γήπεδο της Κοζάνης, καθημερινά κάνοντας κάποια χιλιόμετρα για να κάνουμε προπόνηση. Ένα ήταν αυτό το στοιχείο. Το άλλο στοιχείο ήταν ότι ο Μίλτος δεν είχε προηγούμενη αθλητική εμπειρία, δεν γνώριζε πράγματα από το στίβο και έπρεπε σιγά σιγά να τον προσεγγίσουμε, να τον γυμνάσουμε, να βάλουμε κάποια χαρακτηριστικά στο τρέξιμο, στη δύναμή του, γιατί σαν ταλέντο είχε πάρα πολλά στοιχεία και αυτά φαινόντουσαν κάθε φορά. Κάθε φορά που έκανε άλμα, εξοξευόταν όπως είπατε κι εσείς. Αυτά ήταν τα στοιχεία. Η δυσκολία ήταν και στο χαρακτήρα του, ξέρετε. Ο Μίλτος ήθελε ιδιαίτερη προσέγγιση, δεν μπορούσε να μπει σε καλούπια και λόγω της φύσεώς του και λόγω του χαρακτήρα του.
0: Είπα στην αρχή της εκπομπής, Μίλτο, χρόνια πολλά και σε ευχαριστούμε για το ατόφιο της παρουσίας, αυτό το γνήσιο, αυτό το παιδιάστικο της παρουσίας του. Το έχουμε ανάγκη γενικότερα ως κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Μίλτος ότι τι έκανα, γιατί φοβάμαι να το πω, τι μαλακία έκανα και δεν πήρα το μετάλλιο, το έχουμε ανάγκη ως ατόφια συμπεριφορά. Κουραστήκαμε με την ψευτιά, με τις δίθεν συμπεριφορές και αυτό το ατόφιο του Μίλτου είναι αναγκαίο. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ. Είναι αυτό που κάνει το Μίλτο αγαπητό κυρίως στους νέους. Αν βγείτε στον δρόμο, όλοι τον γνωρίζουν και κυρίως τα νέα παιδιά. Δεν έχει σημασία αν τελικά καταλήγει κάποιος να κάνει στίβο από τα νέα ή όπως είπε ο Μίλτος να είναι πρότυπο. Αλλά όπως είπατε, τους αγγίζει στο χαρακτήρα. Θέλουμε να έχουμε αληθινή νεολαία. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που απέναντί μας είναι ειλικρινείς. Και ο Μίλτος αυτό είναι. Είχε αυτό το χάρισμα πάντα και είχε την ειλικρίνεια την οποία ακόμη τον χαρακτηρίζει και σήμερα. Με τον Μίλτο όταν συνομιλείς δεν θα σου πει ποτέ ψέματα, θα σου πει αυτό που πραγματικά αισθάνεται εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, και την αλήθεια την λέει και καθοδόν προς το σκάμα εκτός των άλλων και αυτό είναι ευεργεσία για τον ελληνικό αθλητισμό. 8.44 λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ ο πρώτος προπονητής του, εσείς κύριε Παπανίκο, να μας αναλύσετε τεχνικά το χρυσοφόρο άλμα του. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε τι έγινε. Ο Μίλτος από την προηγούμενη μέρα μίλησε ότι είχε δυσκολία όσον αφορά τη φορά, γιατί έβρισκε συνεχώς αντίθετο αέρα. Αυτό όπως ξέρετε, αν μία πηγαίνει αντίθετα και μετά ξαφνικά μπορεί να γυρίσει και να σε βγάλει ευνοϊκό, είναι ό,τι χειρότερο για τον άλτη, γιατί δεν έχει μια σταθερά. Οπότε του δυσκόλεψε όλους όπως είδατε και η προσέγγιση, αλλά και η τέλος πάντων το πρώτο στο βήμα άλμα όσον αφορά την εκτέλεση του άλματος, με αποτέλεσμα να έχουμε και μικρότερες επιδόσεις από αυτές που περιμέναμε, αλλά και στο Μίλτο περιμέναμε ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι τελικά είναι ευχαριστημένος με το 844. Δεν ήταν το καλύτερα, το πιο τέλεια τεχνικά εκτελεσμένο άλμα, αλλά θεωρώ ότι υπό τις συνθήκες που μπορούσε να γίνει ήταν ιδανικό.
0: Συνθήκες είναι οι αλλαγές της κατεύθυνσης του ανέμου.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ένας άλτης μετά δεν μπορεί να έχει σταθερή φόρα και να μπορέσει να προσεγγίσει την βολίδα όπως θα ήθελε. Καταλαβαίνετε, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ από το κομμάτι αυτό. Εξάλλου, αν δείτε, τα περισσότερα άλματα του Μίλτου έχουν γίνει με -1,1, -1,7. Είναι πολύ δυνατός ο άνεμος αυτός για να μπορέσει να εκτελέσει σωστά ένα άλμα.
0: Τα σωματικά χαρακτηριστικά του Μίλτου που του επιτρέπουν να πηγαίνει κόντρα.
1: Κοιτάξτε, ο Μίλτος το καλύτερό του, εντάξει, πέραν των ψυχολογικών, θα μιλήσω, το αναλύσατε και είπατε, είναι το προτέρημά του, η στάση του όλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάποια προτερήματα έναντι των αντιπάλων του. Είναι τα τελευταία του 6 βήματα, τα οποία είναι τα πιο γρήγορα βάσει μετρήσεων που έχω γίνει από όλους τους αθλητές. Δηλαδή, η προσέγγιση της βαλβίδας στα τελευταία μέτρα είναι η πιο γρήγορη από όλους τους αθλητές που αγωνίζουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Νομίζω αυτό είναι το πλεονέκτημά του, είναι την αλτικότητα που μπορεί τη βάζει την στιγμή τη συγκεκριμένη της ταχύτητας και έχουμε αυτή την εκτόξευση πραγματικά στην επίδοση του Μίλτου. Στο τέλος, αν προσέξετε, μαζεύει λίγο το διασκελισμό του για να μπορέσει να δώσει μια μεγαλύτερη ταχύτητα στο άλμα για να εκτοξευτεί. Ο μεγάλος διασκελισμός έρχεται από πάνω και η χαλαρότητα, αν δείτε και διακρίνεται πόσο ωραία και ομαλά έρχεται, δεν σφίγγει όπως άλλοι αθλητές που θα τους δείτε λες και είναι ρομπότ, έχουν σφίξει τα χέρια και το πρόσωπο. Ο Μίλτος έρχεται χαλαρός και στο τέλος βάζει την ταχύτητα αυτή που θέλει για να μπορέσει να εκτοξευτεί.
0: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το λέγαμε και οι δυο μας σε κάποιες εκπομπές ραδιοφωνικές εδώ στην Ερασπορ, ότι είναι σαν να αστειεύεται με τη χαλαρότητα που πηγαίνει, με την απλότητα που πηγαίνει προς το σκάμα, σαν να πηγαίνει βόλτα.
1: Ακριβώς, είναι το χαρακτηριστικό του Μίλτο. Αυτό που αυτή τη στιγμή νομίζω προσπαθούν και άλλοι να το αντιγράψουν. Και ο Φουρλάνη προχθές είπε ότι είναι μέντοράς του ο Μίλτος. Έχει αφήσει μια γενιά πλέον που αρχίζει να έρχεται από πίσω καλών αλτών. Και όπως βλέπετε, όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν τον Μίλτο. Όπως ο Μίλτος παλιότερα προσπαθούσε να αντιγράψει τους κορυφαίους, όπως ήταν ο Πεντρόσο, που ήταν και το ίδελμά του.
0: Γιατί δεν αντιγράφει τον Μίλτο? Είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά που τον κάνουν δύσκολη την μίμησή του?
1: Θεωρώ ότι κάποια στοιχεία τα έχουν αφομοιώσει κάποιοι αθλητές και ιδίως όσον αφορά τα ψαλίδια αρχίζουν λίγο να τα αντιγράφουν και αυτοί, αλλά εντάξει, ξέρετε, το πρωτότυπο είναι πάντα το καλούπι, δεν αντιγράφεται ακριβώς, έτσι να μην μιλήσουμε για και αστευόμενος.
0: Η μίμησή του μπορεί να γίνει εύκολα? Δεν νομίζω, γιατί
1: όχι,
0: εκτός από την ένταση της προπόνησης εκείνου που προσπαθεί να μιμηθεί τον Τεντόγλου, είναι και τα σωματικά χαρακτηριστικά. Σωματομετρικά ο Μίλτος είναι ο κατάλληλος άλτης.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο άλτης. Δηλαδή, το κέντρο βάρος του σώματός του, ακριβώς όπως είπατε, η σωματοδομή. Ο Μίλτος, να σας πω ένα χαρακτηριστικό, όταν πήγαμε και κάναμε νεαρός ακόμη μετρήσεις σε ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη το μέτρησης, του κάνανε και λιπομέτρηση. Και με ηλεκτρονικό, τέλος πάντων, τυχεόμετρηση όσον αφορά για να βρουν το λίπος του, βρήκαν ότι μέσα ο Μίλτος είχε 3,2% λίπος εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται αυτός και μου λέει, να σου πω κάτι, είναι στα όρια του υποσιτισμού, κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, εντάξει, ήταν από τότε και δεν άλλαξε, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Μίλτο, ότι δεν άλλαξε από μικρό παιδί αυτά τα χαρακτηριστικά όσον αφορά το σώμα και τις, τους, ακριβώς τα χαρακτηριστικά όσον αφορά το βάρος, το ύψος, το διασκελισμό. Αυτά παραμένουν ίδια και είναι το χαρακτηριστικότερό του ότι δεν τραυματίστηκε. Εντάξει, φανταστείτε ότι είναι στην κορυφή τώρα, να υποθέσουμε, να βάλουμε και το 15 που πήγε στο παγκόσμιο στο Κάλι, 11 χρόνια. Αυτή η σταθερότητά του, νομίζω ως αθλητής πλέον δεν υπάρχει παγκοσμίως. Εκτός από πέρυσι που ένα το στήχησε, τέλος πάντων δεν ήταν ακριβώς ένας τραυματισμός, κάτι που δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τότε με τις κράμπες. Αλλά βλέπετε ότι 11 χρόνια τώρα κρατιέται στην κορυφή. Σπάνιο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε σε ομαδικό άθλημα δεν το βρίσκει αυτό, που οι εντάσεις είναι πιο μικρές.
0: Έκσταση είναι η σταθερότητά του και αυτό βλέπουμε και δηλώσεις προπονητών Αλτών τώρα στο Πανευρωπαϊκό, από όπου μας έφερε την τελευταία μεγάλη επιτυχία, την τελευταία πριν από την επόμενη, είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, διαβάζω δηλώσεις προπονητών άλλων Αλτών που εκφράζουν τον θαυμασμό τους στα όρια της έκστασης ακριβώς για αυτή την σωματοδομή του Τεντόγλου, για αυτή την συνέπειά του πιο σωστά, όπως είπε ένας προπονητής.
1: Ναι, ο πρώτος που εκφράστηκε, αν θυμόσαστε, ήταν ο Εμιγιάν, που όταν είδε ο Μίμπλτος ήταν πέμπτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σαν πέδα στο Κάλι, τον είδε από την κερκίδα, κατέβηκε κάτω, γιατί έχει και ελληνική καταγωγή, μας μίλησε και είπε αυτός ο αθλητής θα αφήσει ιστορία. Το θυμάμαι δηλαδή σαν χθες. Και είναι αλήθεια ότι ενώ εκεί υπήρχε ο Μασό, Ετσεβερία, υπήρχαν ένας Ρούπερ, λεγόταν Αυστραλός, και ο Ντασίλβα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μετά κάνει τριπλούν, ενώ ο Μίμπλτος ήταν πέμπτος, βλέπετε ότι ο Μίμπλτος σταθεροποιήθηκε στην κορυφή. Και οι άλλοι, ας πούμε, οι αθλητές ουσιαστικά τώρα έχουμε 2-3 χρόνια, δεν τους βλέπουμε.
0: Με κριτήριο...
1: από τότε εκφραζόταν θετικά για τον Μίλτο.
0: Με κριτήριο όλα όσα μας λέτε και την ηλικία του βεβαίως και τις δυνατότητές του κυρίως. Ποια είναι η προοπτική του Μίλτου? 8.44 είναι η επίδοση που μας έδωσε και αυτό το χρυσό, μας το προσέφερε απλόχερα και αυτό το χρυσό ο Μίλτος. Ποιες είναι οι δυνατότητές του?
1: Βλέποντας τον Μίλτο στο Βόλο, γιατί εκεί τον είδα τελευταία αγωνιζόμενο από κοντά, κατάλαβα ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ την ταχύτητα του και την ταχύτητα προσέγγισης στη βαλβίδα, και αυτό μας κάνει να ονειρευόμαστε ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Και αν σκεφτείτε ότι το άλμα το τελευταίο που ήταν, νομίζω στο 54, ήταν αρκετά πίσω, θεωρώ ότι έχει πολύ ακόμη δρόμο μπροστά μας σε φετινή χρονιά για να δούμε καλύτερες επιδόσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει εντυπωσιακά φέτος και κάνει να ολοκληρώσει του χρόνου που έχουμε την Ολυμπιάδα, μήπως και καταφέρουμε και πάρουμε και ένα τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο, να γράψει την ιστορία που του αξίζει.
0: Το είπα και πριν, υπάρχουν ήδη δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια του Μίλτου στο Τόκιο και στο Παρίσι 2020 και 2024. Όσα μόλις μας είπατε, πώς μεταφράζονται σε επίδοση.
1: Εννοείται πόσο μπορεί ο Μίλτος να κάνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εντάξει, το 70 θα γράψει φέτος, θεωρώ. Εντάξει, δεν έχω εκφραστεί άλλες φορές, αν θυμόσαστε με αριθμό. Ναι. Αλλά σας είπα, βλέποντάς τον, ότι στο Βόλο με λίγη ακόμη τύχη, γιατί τα άλματά του δεν έχουν τον αέρα που πρέπει. Αν είχε ένα, ας πούμε, δύο ακριβώς, φανταστείτε πόσο μπορούσε να έχει πηδήξει το Βόλο ο Μίλτος. Ή τώρα, ας πούμε, που έβρισκε κόντρα συνεχώς.
0: Αναφερόμαστε στον ανοιχτό στίβο.
1: Στον ανοιχτό στίβο, ναι. Γιατί έτσι είναι ανοιχτό στίβος, θα παίζουν οι καιρικές συνθήκες, είναι φυσιολογικό. Ο κλειστός στίβος είναι άλλο κομμάτι. Βέβαια, μετρούν πλέον, όπως είδατε, οι επιδόσεις και στον ανοιχτό και στον κλειστό, με την ίδια ακριβώς τέτοια στοιχεία μπαίνουν.
0: Ακριβώς. Ο Μίλτος είναι γειτονά σα εκεί στα Γρεβενά. Ο ίδιος, έχω μιλήσει μαζί του, είναι πάντα φιδωλός, δεν λέει πολλά. Η ουσία αυτών που λέει, ποια είναι εκεί σε εσάς τους φίλους του, στα Γρεβενά?
1: Ο Μίλτος τώρα, εντάξει, όταν έρθει στα Γρεβενά, δεν προσπαθούμε και εμείς να τον αποσυμφορήσουμε, γιατί έρχεται αραιά. Να μην μιλάμε τώρα αθλητικά και καταλάβατε για προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθεί και αυτός να δει τους φίλους του. Υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα, η οποία δεν τον επιτρέπει να έχει ιδιωτική ζωή. Προσπαθεί να κρύβεται κατά κάποιο τρόπο όσο το δυνατόν γίνεται, γιατί όλοι θέλουν να μιλήσουν μαζί του, όλοι θέλουν να του πούν συγχαρητήρια. Αυτά δεν αρέσουν και πάρα πολύ, όπως είδατε, στο Μίλτο, αλλά είναι αναπόφευκτο όταν είσαι έτσι ένα πρόσωπο που εκτίθεσαι στην κοινή γνώμη, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να το δέχεται και αυτό. Θεωρώ ότι έχει καλύτερη επαφή με τα παιδιά, όπως είδατε, βάσει τον πόσο καλύτερα μιλάει μαζί τους, τους υπογράφει αυτόγραφα, δεν του αρέσουν τα τυποποιημένα και τα τυπικά, δηλαδή να πάει να παραστεί, αν και είναι αναγκαίο πιστεύω, σε μια εκδήλωση που γίνεται προς τη Μίλτο.
0: Θέλω να σταθούμε εδώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι η συνομιλία του, η επικοινωνία του με τα παιδιά. Και είμαι βεβαίως, παρακαλώ, επιβεβαιώστε ή διαψεύστε με, ότι έχετε βρεθεί ενώπιον μια συνομιλία του Μίλτο και στα Γραβενά με ένα παιδί με πολλά παιδιά. Τι τους λέει, όταν του εκφράζουν τον θαυμασμό τους, όταν πολύ πιθανό του λένε ότι θέλουμε να σου μοιάσουμε, τι τους λέει?
1: Ακριβώς. Ο Μίλτος τους λέει να κάνουν αθλητισμό, τους λέει ότι είναι πολύ ωραία, να μην πάνε να απογοητεύονται με το πρώτο, γιατί τα περισσότερα παιδιά σήμερα έχουμε αυτό το σύνδρομο της απογοήτευσης. Με την πρώτη αποτυχία, αν καταλείπουμε, τους λέει ότι κι εγώ δεν βρέθηκα εδώ τώρα στην κορυφή με το πρώτο, με το που ήρθα δηλαδή πήρα χρυσό μετάλλιο, και είναι μαζί τους έτσι φιλικός και τους δίνει κάποια στοιχεία τελευταία στη Βάρη στα δρόμια. Ένας νεαρός αθλητής Άλτης 16 χρονών μιλούσε ένα τέταρτο, είτε θέλετε να το πιστεύετε είτε όχι, και ο Μίλτος του δίνει οδηγίες και τεχνικές συμβουλές αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για το πώς θα μπορέσει να κάνει καλύτερα άλματα από αυτά που έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο νεαρός. Βλέπετε ότι επικεντρώνεται στους νεαρούς και στους φερέλπτες αθλητές. Του αρέσει η συνομιλία μαζί και η προπόνηση μαζί. Και το γκρουπ το Πουμάσκε, όπως θα δείτε, έχει αρκετά νέα παιδιά τελευταία που στελεχώνουν την ομάδα του.
0: Και αυτή είναι η μεγάλη του προσφορά, γιατί ούτως ή άλλως όσοι βλέπουν, όσα νέα παιδιά βλέπουν, το λαμβάνω εγώ ως μήνυμα και από τους ακροατές, ως αντίδραση από τους ακροατές εδώ της εκπομπής στην Eraspor, ότι παραδειγματίζονται από την απλότητά του. Πολλοί γονείς ακροατής. Πατέρας, μόλις πριν από 2 μέρες, μου είπε ότι εγώ στο γιο μου τονίζω ότι κοίταξε πόσο απλός είναι ο Τεντόγλου, χωρίς να επιχειρεί να εντυπωσιάσει πόσο απλός είναι στη συμπεριφορά του, πόσο απλός είναι στις αντιδράσεις του, ακόμα και μετά τα πετυχημένα άλματα. Αυτά είναι μαθήματα ζωής.
1: Έτσι, θεωρώ ο Μίλτος το είχε από μικρό, το κράτησε, συνεχίζει. Ρόλο έπαιξε και η μητέρα του και ο πατέρας, την οικογένειά του γενικότερα. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει να είναι ταπεινός. Και όπως είδατε, εντάξει, οι δηλώσεις του μερικές φορές παρεξηγούνται με την έννοια ότι δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο τους αθλητές τους. Θέλουμε πιο ξύλινους, ενώ ο Μίλτος είναι ο πραγματικός και είναι τέλος πάντων ο χαρακτήρας του. Και αυτό το βλέπετε καθημερινά, κάθε φορά μας ξαφνιάζει έτσι με κάποια δήλωσή του.
0: Είναι πηγαίος, είναι ατόφιος και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα και πάλι σας ευχαριστούμε προσωπικά που εσείς ανακαλύψατε τον Μίλτο Τεντόγλου εκεί στα Γραβενά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά. Πολλά σήμερα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους σας. Γεια σας.
0: Γεια, καλημέρα. Μετά από παρόμοιες αναφορές στην δημιουργική παρουσία, τη χρυσοφόρα δημιουργική παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου από τον πρώτο προπονητή του, πόσο σαρκαστικές ηχούν οι βρώμικες πλευρές, οι ασαφείς πλευρές του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι οποίες είναι παρούσες, όχι βέβαια με την διάσταση του παρελθόντος, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για την εξασφάλιση αυτού που θεωρητικά, το τονίζω θεωρητικά, είναι ο στόχος των εμπλεκόμενων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, της αξιοπιστίας της διάβγειας. Τα λέω αυτά γιατί θέλω να θυμίσω ότι η ΕΠΟ αποφάσισε να αναβάλει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν, προσέξτε, τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους διαιτητές VAR στα ντέρμπι, όπως ανέφερε στην ενημέρωσή της η Ομοσπονδία. Είναι ζητούμενο λοιπόν αν θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Γιατί να μην υπάρχουν? Αυτό το ερώτημα θα σας απαντήσουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά την απάντηση. Απλώς για να δώσει κάποιος ουσιώδη απάντηση πρέπει να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών του. Γιατί δεν υπάρχουν ικανοί διαιτητές να σφυρίξουν τα ελληνικά ντέρμπι? Δεν υπάρχουν ελεγχόμενοι διαιτητές να σφυρίξουν τα ελληνικά ντέρμπι? Απλά πράγματα που μας κάνουν να οπισθοδρομούμε. Γιατί θέλω να θυμίσω εδώ στους νεότερους ακροατές ότι ξένοι διαιτητές με τη συχνότητα τη σημερινή και γενικότερα ξένοι διαιτητές έφταναν στα γήπεδά μας για να απονείμουν εντός γηπέδου δικαιοσύνη στη δεκαετία του 50. Τότε, μετά τον πόλεμο, όταν επιχειρούσαν ή έτσι έλεγαν να ξαναχτίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τότε λοιπόν βλέπαμε ξένους διαιτητές στα ελληνικά γήπεδα. 1950, δεκαετία 50, τώρα είμαστε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα και λες ότι δεν άλλαξε τίποτα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Αύγουστος, Ντούμπης Πυρογκόλ, μέρος δεύτερο. Ο Αργύρης Παντελιάδης έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Τονίσαμε πριν, για ευνόητους λόγους, το αληθινό, το ατόφιο της παρουσίας του Μίλτου Τεντόγλου. Και τονίσαμε, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, για τις πελατειακές σχέσεις, τις συμπεριφορές που είναι το άκρος αντίθετο της παρουσίας, της ατόφιας παρουσίας αθλητών, πολιτών γενικότερα, όπως ο Μίλτος Τεντόγλου. Ανοιχτή επιστολή, ανοιχτός πόλεμος. Ένα από τα θέματα που υπογράφουν την ίδια αναφορά μου, η UEFA, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βόρειας, της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής βάλουν εναντίον του Ινφαντίνο και ζητούν αλλαγή ηγεσίας την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την FIFA. Μετά από μία από τις αγαπημένες φράσεις του Τζιάν Ινφαντίνο, θυμίζω πως είναι ότι η FIFA ενώνει. Αυτό τονίζει ο Ινφαντίνο και τις τελευταίες μέρες. Τι θράσος αλήθεια. Εσχάτως πράγματι ενώνει τους θεσμούς εναντίον της. Αυτό κάνει. Οι συνομοσπονδίες της Ευρώπης, η UEFA, της Ασίας και της Βόρειας και της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής μέσω των προέδρων τους και χθες τόνισαν ότι είναι ανάγκη να αλλάξει σελίδα η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA. Συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς την ποδοσφαιρική οικογένεια. Με αυτήν λοιπόν καταγγέλουν τις ενέργειες της FIFA και τη συμπεριφορά του προέδρου της για τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Θυμίζω ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε προαναγγείλει αύξηση των ομάδων και σας το έχω πει και άλλες φορές από αυτό το μικρόφωνο. Αύξηση των ομάδων ψηφοφόρων του, γιατί οι ομάδες και οι ομοσπονδίες που εκπροσωπούν είναι οι ψηφοφόροι των προέδρων της FIFA. Άρα, για να βγούμε σίγουρα στις επόμενες εκλογές, πρέπει να τα έχουμε καλά με περισσότερα μέλη της FIFA, με περισσότερες ομοσπονδίες. Άρα, αν αυξήσουμε τις ομάδες που θα μετέχουν στο επόμενο Μουντιάλ, τι εξασφαλίζουμε? Εξασφαλίζουμε περισσότερες ψήφους προς εμένα, τον Ινφαντίνο, για να μπορέσω να βγω τις επόμενες εκλογές. Θα είναι όμως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, γιατί υπάρχει αυτή η επικριτική διατύπωση στην ανοιχτή επιστολή που συνέταξαν οι ομοσπονδίες που προανέφερα. Επικρίνεται έντονα η αντίδραση της FIFA και του Ινφαντίνο στην κρίση. Τονίζουν η πρόσφατη επιστολή της FIFA προς αντιπροέδρους και τις ομοσπονδίες, μέλη της FIFA, αντιμετωπίζει το σχέδιο ως επικοινωνιακή αποτυχία, ενώ αυτό που είδε ο κόσμος του ποδοσφαίρου ήταν λάθος, ένα τεράστιο λάθος, λάθος συμπεριφοράς. Αυτό τονίζουν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών που προανέφερα. Δεν αναγνώρισε, τονίζουν, ότι η ίδια πρόταση ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει ακόμα καμία αναγνώριση ότι η προσπάθεια πώλησης ενός μεριδίου στο παγκόσμιο κύπελλο της FIFA δεν ήταν απλά διαδικαστικό λάθος, αλλά ήταν μια θεμελιώδης παραβίαση, το τονίζουν αυτό, εμπιστοσύνης προς τα μέλη της ομοσπονδίας, μέλη της FIFA. Και τονίζει πρόεδρος μίας εκ των ομοσπονδιών, αν πρόθεσή μας είναι, θα πρέπει να είναι η εξυγίανση, τότε λοιπόν η παρουσία του Ινφαντίνο είναι εχθρός της ίδιας προοπτικής. Η δήλωση του χθες, η δήλωση του Καναδού Προέδρου Μαντολιάνα το όνομά του, είναι ευκαιρία, τόνισε, να πάψει το παγκόσμιο κύπελο να είναι μια στιγμή επιχείρηση.

0: Θυμάστε πολύ καλά την παρουσία του Σομαλού διαιτητή εντός της σύμπραξης Τραμπ-Ινφαντίνο. Λέγεται και παγκόσμιο κύπελο αυτό που είδαμε, αλλά ουσιαστικά ήταν μια πελατειακή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ινφαντίνο. Θυμάστε πολύ καλά την περίπτωσή του. Να επαναφέρω την ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη, ο διαιτητής από τη Σομαλία, Ομάρ Αρτάν, κορυφαίος της Αφρικής, επιλέχθηκε από τη FIFA ανάμεσα στους διαιτητές της διοργάνωσης, έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι λίγες μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Δεν βγήκε ποτέ όμως από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι, παρότι ταξίδευε με διπλωματικό διαβατήριο και έγκυρη βίζα, ανακρίθηκε 11 ώρες, οδηγήθηκε σε κελί κράτησης και απελάθηκε με την πρώτη πτήση πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες μέρες αργότερα η FIFA τον διέγραψε αθόρυβα από τη λίστα της και εξήγηση δεν δόθηκε γιατί συνέβη αυτό. Ο Σομαλός διαιτητής λοιπόν, ο Ομάρ Αρτάν, μόλις προχθές έκανε μία δήλωση σε αγγλικά μέσα ενημέρωση με αφορμή την τροπή που πήρε η παρουσία του Ινφαντίνο. Σας θυμίζω την απέτηση αποπομπής του Ινφαντίνο που εξέφρασαν οι πρόεδροι των ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών όπου γης. Δήλωσε λοιπόν ο Ομάρ Αρτάν, ο Σομαλός διαιτητής, ότι τουλάχιστον, επιλέξει τα λόγια του, ο Βιντέλα το 1978 ήταν πιο ειλικρινής από τον Τραμπ. Ήταν δικτάτορας. Το έλεγε και το εννοούσε πως ήταν. Δεν παρίστανε κάποιον άλλον. Αυτή τη δήλωση έκανε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978, αυτό που ανέφερε ο Σομαλός διαιτητής και την παρουσία του Βιντέλα, τη Χούντα Βιντέλα. Είχαμε ρωτήσει και την ακούσατε πρόσφατα την ανάμνησή του, τον Γιάτσεκ Μόχ, τον γνωστό μας Γιάτσεκ Μόχ. Ο Γιάτσεκ Μόχ ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978 προπονητής της Εθνικής Πολωνίας.
1: Αυτή την εποχή στη Αργεντινή ήταν Χούντα Βιντέλα. Κάθε ένας ποδοσφαιριστής είχε ένα πώς λέμε, υπεύθυνος αστυνόμος που το συνόδευε και προστάτευε. Βεβαίως, εγώ σαν προπονητής, δηλατόριο τεχνικό είχε δύο και αυτοκίνητο. Η Αργεντίνη έπαιζε πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ήταν έτσι με ψευδοσκάνδαλα το αγώνα με το Περού 7-0 γιατί
2: 6-0
1: 6-0 ναι, και παρόλο αυτό Αργεντίνη ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ 6-0 ναι, και παρόλο αυτό Αργεντίνη ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ

ήταν ακόμη παίχτες που έκανε μεγάλη καριέρα. Ζήκο Δυρσαίου, εντάξει, Δυρσαίου δεν είναι. Αυτά ήταν, χαρακτηριστικά ήταν αυτό που θυμάμαι. Τίποτα σπουδαίο Ιαπωνόσφαιρο δεν ήταν, δεν ήταν βήμα μπρος. Πολλές ομάδες πέσανε, αρχίσαν να παίζαν pressing και μεταξύ άλλων και Πολωνία. Κάτι ουσιαστικό μέσα στο σύστημα, εκτός από αυτό που είπα σας, ότι Αργεντινή έπαιζε το ποδόσφαιρο που βάζιζε ταλέντο του ποδοσφαιριστής και ομαδικότητα, ρυθμό παιχνιδιού και τρομερή κατοχή μπάλα. Περού και Σιρόγα ήταν Αργεντινός, μόνο έδωσαν υπηκότητα του Περουβιανού. Παρακολουθούσες πρωτάθλημα στην Αργεντινή, δεν πρόσφερε τίποτα σπουδαίο. Για το βήμα μπρος του ποδοσφαίρου μιλάμε. Στενέκοβιτς μαζί με Αστρία έκανε κάτι με το Ιάρα και παρέα. 78 εγώ πάλι στήριζα αυτούς Κασπέρτσακ, όλους παίχτες αυτούς που ήταν πάρα πολύ καλοί στο 74 και έτσι βεβαίως μπορώ να πω ότι ορισμένα όνομα πιστεύω ότι δεν έκανα λάθος, αλλά ορισμένα έκανα λάθος που δεν είχαν κίνητρα και είναι γνωστό για μένα ήταν ότι Ντέινα με το αγώνα με Αργεντινή που ήταν 0-0 δεν έβαλε πέναλτι και το Ντέινα ήταν δικό μου παιδί, μπορώ να πω τότε που ήμουν Λέγκια και αρχηγός Λέγκια Βαρσοβία. Αυτός ήταν στρατιώτης 18 χρονών και προπονητής Βέιβονα. Κάθε ένας παίκτης εμπειρος είχε κοντά ένα ταλέντο που μαζί έκαναν προπόνηση, βοηθήσαν, ειδικά εμείς βοηθήσαμε του Ναρώνα να μπορεί να είναι μεγάλο ταλέντο. Και τι θέλω να πω, ότι Ντέινα ήταν εκπληκτικός εκτελεστής φάουλ και πέναλτι. Να φανταστείτε ότι δεν έχασε στη εθνική ομάδα μέχρι αυτό το παιχνίδι με Αργεντινή ούτε ένα πέναλτι. Και εκεί που ήταν το εκατοστό του παιχνίδι του και εγώ ήθελα να το κάνω μεγάλο εκτίμηση για το Ντέινα, πριν αγώνα το είπα ότι αν τα έχουμε πέναλτι να σουτάρει αυτός και Φιλόλ το έπιασε. Πίσω από επιτυχία του Αργεντινή ήταν ολόκληρο κράτος που ήταν να έχουν μια επιτυχία, ειδικά Βιντέλα που ήταν το αρχηγός του κράτους. Από τότε εγώ έφυγα.

Εδώ στα δικά μας θέλω να κάνω μια παρατήρηση και έρχομαι στις εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρατήρησα λοιπόν ότι εκφράζεται η έκπληξη τις τελευταίες ημέρες για την απόδοση του Λιβάη Γκαρσία. Πέτυχε τον γκολ του Παναθηναϊκού, είχε καταλυτική παρουσία στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού και απορώ. Δημοσιογραφικές αναφορές κυρίως και όχι μόνο διατύπωσαν την έκπληξή τους για την απόδοση του Λιβάη Γκαρσία. Γιατί αυτό? Επέστρεψε, η μεταγραφή του είναι από τις κορυφαίες του καλοκαιριού και η απόδοσή του κρίνεται τώρα. Θυμίζω, ο Νίκος Καρούλιας πριν από λίγες ημέρες στην ίδια εκπομπή είχε πει ότι είναι γνωστή η αξία του. Βέβαια, συχνά με τη φανέλα της ΑΕΚ ήταν άφαντος στο γήπεδο. Ήταν τα λόγια του Νίκου Καρούλια, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τις ικανότητες του Λιβάη Γκαρσία, την ικανότητά του να παίρνει το παιχνίδι πάνω του. Το είχε κάνει κατά κόρον με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το έκανα και με τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο πρώτο μισό του παιχνιδιού. Και αυτό έχει και μια γενικότερη σημασία, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να αμφισβητούμε, να καταργούμε δεδομένες αξίες. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι μια δεδομένη αξία, άρα η παρουσία του και με την πρώτη του εμφάνιση επαναδιατυπώνει την απέτηση «Σεβαστείτε τις αληθινές αξίες, αληθινές αξίες όπως η δική μου».

0: Και τώρα ένα άλλο θέμα με ηθική διάσταση. Παρατηρούσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ισότιμο αναζήτηση την τηλεοπτική κάλυψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου. Όχι μόνο την ελληνική τηλεοπτική κάλυψη, εδώ τη ΕΡΤ, παγκοσμίως έριξα μια ματιά. Γιατί υπάρχει μια ιστορική απόφαση, φίλες και φίλοι, από την EBU, το Διεθνή Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Οδηγίες λοιπόν προς σκηνοθέτες, προς παραγωγούς και εικονολήπτες των μεγάλων αθλητικών γεγονότων από την EBU, με ρητούς κανόνες στον τρόπο τηλεοπτικής κάλυψης των αγωνισμάτων στίβου γυναικών. Στόχος, όπως τονίζει η EBU, είναι η οριστική εξάλληψη της σεξουαλικοποίησης και της αντικειμενικοποίησης των αθλητών. Κοινώς, να εστιάζουν οι εικονολήπτες και οι σκηνοθέτες στις περιοχές του γυναικείου σώματος που μπορούν να θεωρηθούν σκάνδαλο. Δεν είναι δική μου έκφραση, είναι του αντιπροέδρου της EBU. Τέλος λοιπόν, στην σεξουαλικοποίηση των αθλητριών βάζει Ραδιοτηλεοπτική Ένωση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Παρουσίασε λοιπόν μια ιστορική δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε και έτσι, η οποία θέτει αυστηρούς περιορισμούς στον τρόπο τηλεοπτικής κάλυψης των αγωνισμάτων στίβου γυναικών. Η συγκεκριμένη απόφαση, να θυμίσω, ότι ανακοινώθηκε τα μέσα Ιουλίου και γίνεται διεθνής διάλογος σε υψηλούς τόνους από τώρα. Καλό είναι να συμβαίνει ο ίδιος διεθνής διάλογος. Μακάρι να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μακάρι να αναγνωριστεί το δίκαιο των οδηγιών της EBU. Γιατί ανακαλώ την πρόσφατη παλιότερη μνήμη σας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι σκηνοθέτες με σεξιστική τάση, το εννοώ, εστίαζαν πάνω στο γυναικείο κορμί των αθλητριών με ένταση και πολλή ώρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αθλητική προσπάθεια, τα λεγόμενα επίμαχα, που δεν συμφωνώ με το χαρακτηρισμό, τον λέω για να με κατανοήσετε, στα επίμαχα σημαία του γυναικείου σώματος και όχι στην αθλητική προσπάθεια. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εισάγει λοιπόν ρητούς κανόνες για τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς και τους κονολήπτες των μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται αυστηρά 13 συγκεκριμένες γωνίες λήψης, αυτές απαγορεύονται πραγματικά αυστηρά, οι οποίες στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν άσκοπα, εστιάζοντας στην εξωτερική εμφάνιση των γυναικών αντί, όπως είπα πριν, στην αθλητική τους επίδοση. Είναι ένα θέμα με ιδιαίτερο σαφέστατο ηθικό ενδιαφέρον και ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση της EBU, γιατί είχαν διατυπωθεί προφορικές συστάσεις προς τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, που ενώ είμαι σίγουρο ότι είχαν γίνει αντιληπτές από τους ίδιους, δεν έγιναν υλοποιήσιμες, δεν έπιασαν τόπο κατά το κοινό λεγόμενο και συνέχιζαν να εστιάζουν στο γυναικείο σώμα και όχι στην αθλητική παρουσία των αθλητριών. Δεσμεύομαι, γιατί το θέμα έχει πολυπίκυλες τυχές διαστάσεις, ότι στις επόμενες εκπομπές θα ζητήσουμε την γνώμη, την άποψη όχι μόνο ανθρώπων του αθλητισμού, γυναικών αθλητριών, αλλά και δημόσιων παρουσιών, ανθρώπων της εκπαίδευσης και όχι μόνο, που δικαιούνται να έχουν άποψη, να εκφέρουν ουσιαστική άποψη για το ίδιο θέμα. Ας μιλήσουμε τώρα στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής και για αγωνιστικά συμπεράσματα. Είναι, θα πρέπει να είναι, κοινή θέληση η παρουσία παικτών, ξένων παικτών και ελληνοβεβαίως, αλλά και ξένων παικτών οι οποίοι μας είναι περισσότερο άγνωστοι από κάποιους Έλληνες, ξένων παικτών που προσφέρουν θέαμα. Αν κρίνω από τα φιλικά όσα είδα μέχρι τώρα, η παρουσία του Ούρος Ράτσιτς είναι μία από αυτές. Είναι παίκτης του Άρη και είναι αλήθεια ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, είναι ορθολογιστής, προπονητής, θέλει να αξιοποιεί τις δυνατότητες των παικτών, το έπακρο, αλλά εδώ του παρουσιάζεται μία ευκαιρία με την τακτική του να τονίσει το καλό θέαμα. Γιατί ο Ούρος Ράτσιτς με το φαρμακερό σουτ που δοκιμάζει έξω από την περιοχή έχει σκοράρει μάλιστα πολλά γκολ στα φιλικά και έχει έφεση για την καλή τελική πάσα την assist που λέμε στο μπάσκετ. Εγώ δεν χρησιμοποιώ την ίδια έκφραση για το ποδόσφαιρο. Η λέξη assist παραπέμπει στο μπάσκετ, την τελική πάσα που δίνει την ευκαιρία στο συμπαίκτη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έχουν γραφτεί πολλές λέξεις αλήθεια και θα γραφτούν άλλες τόσες για τον Σέρβο, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτό που διέκραν οι περισσότεροι από πέρσι, ότι φέτος θα αποτελέσει το νέο ηγέτη του Άρη και παράλληλα πραγματικά έναν κομβικό ποδοσφαιριστή στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, ένα καθοριστικό παίκτη στην ανάπτυξη και στην αμυντική συμπεριφορά. Αν ηχώ ως υπερβολικός για την αρχή της περίοδου, σας βεβαιώνω ότι αυτά πριν από ένα μήνα δεν θα τα έλεγα. Όμως παρατήρησα στα φιλικά του Άρη έναν Ράτσις που είναι πολύ καλύτερος όταν εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό πλάνο, όπως το ίδιο ισχύει και με τους υπόλοιπους, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά φαίνεται αυτό πως είναι κοινή παράμετρος με όλους τους ξένους παίκτες που έρχονται πολλά υποσχόμενοι. Ο Ράτσις λοιπόν εμφανίζεται βελτιωμένος φέτος, είναι άλλος παίκτης σε σύγκριση με την περσινή παρουσία του και μπορεί να γίνει ο ηγέτης του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος οι άνθρωποι του το διατυπώνουν σε υψηλούς τόνους, θέλει φέτος να επαναεπιβεβαιώσει την παρουσία του. Αυτή είναι δική μου έκφραση. Θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του, γιατί ο Άρης τα τελευταία χρόνια έχει χαμηλούς τόνους ως ομάδα. Μακάρι, γιατί αυτό θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί οι ευχές σας σήμερα 15 Αύγουστο φτάνουν κατά κύματα εδώ στον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ. Αντεύχομαι ειρήνη, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, χαρά και ζωή με χαμόγελο. Ζωή με χαμόγελο εντός των δύσκολων συνθήκων της πιεστικής καθημερινότητας. Αυτή είναι μία από τις ευχές μου. Ο Αργύρης Παντελιάδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμισα στο μικρόφωνο. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Βάσκος τεχνικός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Άμεσα οι μεταγραφικές προσθήκες για τη βελτίωση της ομάδας, η απόφαση που πάρθηκε. Η Αναστασία Αντωνοπούλου τερμάτισε στην 21η θέση στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαν, πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ με χρόνο 1.40.30 που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού στην σκηταλοδρομία και ασημένια στα 20 χιλιόμετρα και κάτοχος 2 χρυσών μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Μαρία Πέρεθ από την Ισπανία, η οποία τερμάτισε σε 1.30.06 με το χρόνο της να αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Ο 22χρονος Γιώργος Κριτούλης πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση μεταξύ των ανδρών στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν, τερματίζοντας σε 1.29.39, καταρρύπτοντας έτσι κατά 12 δευτερόλεπτα την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Ο χρόνος αυτός τον έφερε στη 17η θέση. Το προσωπικό του ρεκόρ διέλυσε ο 23χρονος Ανδρέας Παπαστεργίου, συμπληρώνοντας την απόσταση των 21 χιλιόμετρων σε 1.30.59. Ο χρόνος του τον έφερε στην 20η θέση. Ο Κώστας Τεντόπουλος έδωσε και αυτό στη δική του μάχη και τερμάτισε 24ο σε 1.37.34. Στον τελικό του ύψους χθες ο Ντόνις Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα ολοκλήρωσαν τα άλματά τους με τρεις άκυρες προσπάθειες στα 2.23, καταλαμβάνοντας την 11η θέση. Άνετη πρόκριση στον τελικό του επικοντό που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5.60. Στον τελικό του εκοντίου το βράδυ της Κυριακής θα αγωνιστεί και η Ελίνα Τζένκο με βολή στα 59.82. Μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος επιστρέφει απόψε στις 7.30 στον τελικό ενός ακόμη αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Πέρασε ως έκτος στο σύνολο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1.55.55, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με την προσπάθεια του Στέργιου Μπίλ άνοιξε η αυλαία της 6ης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο ανδρών όπου τερμάτισε 8ος στη σειρά του σε χρόνο 22.21. Ο Απόστολος Χρήστου πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στα προκριματικά των 100 μέτρων ύπτιο, εξασφαλίζοντας την είσοδό του στα ημιτελικά. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος σε 52.73. Ο χρόνος του ήταν ο ταχύτερος ανάμεσα σε 66 αθλητές. Από την πλευρά του Βαγγέλης Μακρυγιάννης έπεσε στην έκτη προκριματική σειρά και τερμάτισε έκτος με 54.17. 1/100 του δευτερολέπτου μακριά από το μετάλλιο έμεινε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο χθες. Κατέλαβε την 4η θέση με χρόνο 24.15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Την 4η θέση πήρε στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα η Άννα Τουντουνάκη με χρόνο 57.10, ενώ στον ίδιο τελικό η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 8η με χρόνο 57.72. Την 7η θέση πήρε στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 16.21.46. Εκτός τελικού έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, όπου κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2.12.51, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΚΕ τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφια, στα play-off του Champions League βρίσκεται ο Χακίμ Σαχαμπό. Εκτός λίστας η υποπαραχώρηση Πεν Ράις και Ηλίασον, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Χρήστος Αλεξίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφ Ενταγιέ από την Σάμσου Σπορ. Επίσημη αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα παιχνίδια με την Χράνετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ο Καλάμπρη αντί του τραυματία Παύλου Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα εισιτήρια για το εντός έδρας με την Χράνετ στο ΆΚΑ που ξεκινούν από 20 ευρώ. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Την απόκτηση του Γάλλου δεξιού αμυντικού Ζερεμί Πετρίς ανακοίνωσε ο Άρης. Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Πανετολικός με την Τρουά σε φιλικό μάτς στην έδρα της γαλλικής ομάδας. Η Εθνική Πέδωνα αντιμετωπίζει το μεσημέρι στη Μία τη Γερμανία για την πέμπτη θέση του Eurobasket κάτω των 16. Η Ελλάδα κέρδισε χθες τους αγώνες κατάταξης στην Πολωνία με 102-84 με κορυφαία τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο στο τουρνουά του Σινσινάτη, καθώς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Ροαγιέ. Στον επόμενο γύρο, Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ. Η Μαρία Σάκαρη θα κάνει το απόγευμα τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο την Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος απέναντι στη Βιτόρια Γκυμαράες, καθώς οδήγησε τη Sporting σε νίκη με 3-2, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Από όλους εμάς, χρόνια πολλά. Ακολουθεί η ηχογραφημένη εκπομπή 15 Αυγούστου με την Έρα Σπορ. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Η εκπομπή είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Μαζί σας η Φεβρωνία Ρεβίνθη και στον ήχο η Σταματία Σούλτη. Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε, γεσθημανή το χωρίο, κυδέψατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Να λοιπόν, στο γύρισμα του χρόνου, που άνθη λευκά εκπεράτων μάζεψαν τα χέρια των παιδιών από των κυμάτων τους αγρούς και από τον άστρον τα περβόλια και τα άφεραν για να στολίσουν το τάφο σου, γεθεστημανή το χωρίο, σαν και τότε. Έρχεσαι από τα βάθη 2000 χρόνων, Μαρία, και δένεις τη βαριά μας καρδιά με τη ζωή των αιώνιων οραμάτων. Μέσα στην καθημαγμένη καθημερινότητα σταλάζεις το χρόνο της παρηγοριάς και της ελπίδας. Εσύ η μητέρα της παρηγοριάς και της ελπίδας. Είσαι το θεμέλιο για το όνειρο του παιδιού, η βακτηρία του γέρου, το λιμανάκι του παραδαρμένου ψαροκάικου. Είσαι η φωτεινή νεφέλη μέσα στο στίχο του ποιητή. Αύγουστο, μήνα της Παναγίας, ολοτάματα και καράβια. Τάματα και καράβια και ο Αύγουστος του Αιγαίου. Τον Αύγουστο σε θυμούμε καλύτερα. Το βράδυ-βράδυ ο κανόνας σου ποτίζει τον ποστάνι μου. Τότε ολοκληρώνομαι μέσα στη σιωπή σου.

Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μια στιγμή από τη ζωή της Μαρίας που αγαπήθηκε βαθιά και τραγουδήθηκε. Η υμνογραφία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη με συγκινητικά τροπάρια που περιγράφουν το περιστατικό, που δίνουν όλο το φορτίο της συγκίνησής του και που καταθέτουν τη συμμετοχή των πιστών στα άχραντα πόδια της. Ένας μεγάλος ποιητής και δάσκαλος της Ορθοδοξίας, ο ιερός τραγουδιστής των θαυμάτων, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μας λέει σχετικά με την κοίμηση. Ω, πώς υποδέχτηκε ο ουρανός εκείνην που ήταν πιο πλατιά και από τους ουρανούς. Πώς δέχτηκε το μνήμα εκείνην που δέχτηκε μέσα της το Θεό. Ναι, τη δέχτηκε, ναι, τη χώρεσε, γιατί δεν έγινε πλατύτερη από τον ουρανό σωματικά, αλλά με τη χάρη του Θεού. Γιατί πώς ένα σώμα τρεις πύχες που όλο και φυραίνει θα μπορούσε να παραβγεί τα απέραντα πλάτη και μάκρη των ουρανών. Με τη χάρη όμως ξεπέρασε κάθε ύψος και κάθε πλάτος, γιατί το θεϊκό στοιχείο είναι πέρα από κάθε σύγκριση. Ο τι θαυμαστός και αγιασμένος και σεβάσμιος ο τάφος της, τώρα τον παραστέκουν οι άγγελοι κυκλικά, γεμάτοι σεβασμό και φόβο. Όπως όταν αποθέσει κάποιος μύρο ακριβώς σε ένα ρούχο ή σε κάποιο μέρος και μετά το παίρνει, απομένει ευωδιά, και όταν εκείνο λείψει, έτσι και τώρα το Άγιο Σώμα, το ιερό, το πεντακάθαρο που ευωδιάζει θεϊκά ολόκληρο, το γάργαρο κεφαλόβρισο της χάρης, αφού κατέβηκε στον τάφο και αρπάχτηκε ύστερα σε μέρη ψηλότερα και πιο όμορφα, δεν εγκατέλειψε τον τάφο δίχως δώρο, μα του άφησε κάτι από την Άγια του Μοσκοβολιά και χάρη και έκαμε το μνήμα βρύση γιατριάς,

Κοντά στην ασματογράφο φωνή του Δαμασκηνού είναι και η φωνή ενός σημερινού μας ποιητή, του Τάκη Παπατσόνη. Ο Παπατσόνης μας δίνει στο ποίημα του «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου» όλη την ηρεμία της αυγουστιάτικης ημέρας και την αγιασμένη γαλήνη της κοίμησης. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν κόπιασαν για να κουμπίσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλήγουν το μαύρο πένθος. Είσαι ένα λιμανάκι ελληνικού νησιού, ολοκατάρτια, περήφανα, υψωμένα, φτωχά καή και αραγμένα, φτωχά, αλλά που γνώρισαν την αντάρα και την τρομάρα, που φορτώθηκαν μόχθο και μετέφεραν πλούτος. Είσαι άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι, δαρμένο από την αντιλιά. Εδώ χρειάζεται κοντήλι του ζωγράφου, στη μοναξιά, στην προσευχή και στην προσήλωση, με τα ζωογόνατα χρώματα, τα πρώτα για να ξαναγαλουχίσει το βρέφος Θεό, να ξαναγράψει τις πληγές της αγάπης, να ξαναδροσίσει τη ρίζα της συμπονετική, να αποδείξει τι απέραντη είναι η αγκαλιά της μητέρας, να συναθρήσει πάλι εκ περάτων όλους εκείνους που με σέβας θα σταυρώσουν τα χέρια της κόρης με συνοδεία των αγγέλων, με ηχητικές αρμονίες και θα ενεργήσουν όλοι όπως αξίζει στην ταφή της, ανοίγοντας το δρόμο για την καθέδρα του ουρανού, όπου

Μαρία, μητέρα, ποίηση, έλα σαν αυγουστιάτικο μελτέμι, προτού οι 7 πληγές φραγίσουν το τέλος και παραπονεμένος άνεμος να χαϊδέψει το κατόφλι μας. Η φωνή μας σε περιμένει. Έχει απομείνει μοναχή, τραγούδι επίμονο του Τζίτζικα στο κημητήρι. Περιδιάβασε ανάμεσα στις τύψεις μας, σκύψε και άκουσε τη φωνή της δεήσεώς μας. Έχει μια λύπη η δέησή μας από ένα παιδικό καιρό που ξανάνθησε μια τρυφερότητα νησιώτικης ακρογιαλιάς που καθρεφτίζει τους ικτυρμούς σου. Κατέβα από τους λόφους, φέρε την πηγή του ελαίου σου να αναβλήσει πλάι στην πληγή μας. Μάζεψε πάλι εκ περάτων τα μηνύματα της χαράς. Φόρτωσε τα πάνω σε δειλινές καπάνες που σημαίνουν την παράκληση και φέρ' τα να τα καρφώσει στεφάνι στην πόρτα μας.

15 Αύγουστο με δροσιές του πελάγου, με ασβεστομένα κατόφλια, με βασιλικά και μοσχολίβανα. Κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά και καλά, μαζί σας η Φευρωνία Ρεβίνθη και στον ήχο η Σταματία Σούλτη.

Της Παναγίας η κοίμηση, λένε, και από επίδραση κληρική. Είναι από τις μεγαλύτερες θεομετρικές μας γιορτές και από τις πιο πανηγυριζόμενες στην Ελλάδα. Οι εκκλησίες της μέρας αυτής είναι συχνότατες στα νησιά, στα βουνά και στους κάμπους. Τα βαφτιστικά ονόματα από την Παναγία, Μαρία, Μαριγό, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, καθώς και τα αρσενικά, Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Θεοτόκης και άλλα, γιορτάζουν κυρίως το 15 Αυγούστου.

Μέσα στον παραγωγικό και καρποφόρο Αύγουστο, η γιορτή της Παναγίας μοιάζει με Πάσχα, ύστερα από τη 15η νηστεία της, αλλά και σαν κορονίδα των γιορτών του καλοκαιριού, αφού έπειτα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Το γεγονός του θανάτου της Παναγίας δεν δημιουργεί πένθυμη ατμόσφαιρα όπως ο θάνατος του Χριστού, γιατί εκτός από τις ήρεμες και γερασμένες συνθήκες της, η μητέρα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μετέστη προς τη ζωή. Οι καθολικοί που τη γιορτάζουν την ίδια μέρα δέχονται ότι η Παναγία ανελήφθη ολόσωμη στον ουρανό και έτσι την παριστάνουν στις αγιογραφίες τους. Για τους Ορθόδοξους όμως, η Παναγία πέρασε από δυνητό θάνατο και ταφή και παρέδωσε την ψυχή της στον Χριστό και χαρακτηριστική είναι στην εικονογραφία μας η φασκιωμένη βρεφική ψυχή της Παναγίας.

Ο ελληνικός λαός λατρεύει την Παναγία σαν θνητή μητέρα του Χριστού και σκέφτεται το θάνατό της ανθρώπινα. Σήμερα μάλιστα στα μεγάλα πανηγύρια της, τα χαρούμενα και καλοκαιρινά, με τα ελεύθερα φαγοπότια, ούτε αυτό το θάνατο συλλογίζεται. Η Παναγία ζει πάντα αιώνια μητρική θεότητα στη σκέψη του, με θαυματουργικές παρεμβάσεις στη ζωή, με οπτασιακές εμφανίσεις, με ιάσεις, με ιερά ζώα που ευνοεί, παραδείγματος χάρη τα φίδια στην Κεφαλονιά, με αγιάσματα και άλλα. Τα μεσάνυχτα και τα μεσημέρια της γιορτής της, με ολονυχτίες και τους συμποσιακούς πανηγυρισμούς σε ολόκληρο το ελληνικό ύπαιθρο, κυριαρχεί η δυναμική παρουσία της, γι' αυτό και μέσα στα 24 ώρα των πανηγυρισμών της αποκλείεται κάθε παρουσία δαίμονος και εξωτικού στους κάμπους και στα βουνά ή στα ποτάμια και στις θάλασσες με ταξοκλήσια.

Η εκπομπή που ακούσατε ήταν από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ακούτε Era Sport.

Βιολέτα Ίκαρη.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σάββατο 15 Αυγούστου σήμερα. Είμαστε στην καρδιά, ή μάλλον όχι, είμαστε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου με μια μεγάλη γιορτή. Ξεκινάει η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με Ματίνα Κανελοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μία ημέρα στην οποία όσον αφορά τα αθλητικά γεγονότα κυριαρχεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έκτη μέρα γίνεται στο Brighton. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από την ERT 2 Sport, υπάρχει και το βράδυ πρόγραμμα, και επίσης έκτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, υγρού Στίβου, και αυτό το απογευματινό πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω της ERT 2 Sport. Δεν υπάρχουν φιλικοί αγώνες σήμερα για τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου, αφού έχουμε από τη Δευτέρα το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Υπάρχουν όμως σε πολλές από αυτές μεταγραφικά θέματα και άλλες, και άλλα θέματα και άλλες εξελίξεις, τις οποίες θα καταγράψουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στην Αγγλία υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στην Championship στο 31ο λεπτό, Bolton Preston 2-0. Αργότερα το βράδυ στις 11 είναι προγραμματισμένος να αρχίσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Σανσιτάρης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα η ΑΕΚ που παίζει την Τρίτη στην Βουλγαρία με αντίπαλο την Λεύσκη, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και Όφη που παίζουν την Πέμπτη σε Conference League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa League, ο Όφη προετοιμάζονται για αυτούς τους αγώνες.

0: ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την έναρξη στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ολοκληρώθηκε ο αγώνας 4x100 ανδρών με την ελληνική ομάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση και να προκρίνεται. Και πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες αθλητές στον Περικλή Μακρύ μέσω της ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Με τον Γιάννη. Γιάννη, να ξεκινήσω με σένα που είσαι ο πρώτος. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, για πες.
2: Νομίζω ότι ήταν μια καλή κούρσα. Εντάξει. Στόχος μας ήταν ο τελικός από την αρχή. Θεωρώ ότι ειδικά από το 2 το διαχειριστήκαμε μια χαρά. Οι αλλαγές, okay, κάποιες βγήκανε, κάποιες κόλλησαν λίγο. Νομίζω ότι αυτό είναι αφορμή για να πάμε καλύτερα στο τελικό. Αυτός ήταν ο στόχος μας, το πετύχαμε όλα καλά.
1: Νικόλα.
3: Λοιπόν, δεύτερη φορά στο τελικό ευρωπαϊκό στα τελευταία 2 χρόνια. Είναι μια τελείως άλλη κούρσα. Συνεχίζουμε για το τελικό με δουλειά και κατά το κεφάλι. Αυτά.
1: Να σου πω, θα κάνουμε μια παύση να με περιμένετε, να δούμε λίγο τη δεύτερη σειρά, ναι. Και να πάμε με το υπόλοιπο 50% και να δούμε και τι έγινε εκεί μεταξύ σας. Ωραία, περιμένουμε. Θα επανέλθουμε.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι δύο από τους 4 Έλληνες αθλητές πριν από λίγο στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Σπορ. Πρόκριση για την ελληνική ομάδα στα 4x100 στο τελικό του αθλήματος, κατακτώντας την τρίτη θέση στον ημιτελικό.

0: Φιλικά έχουν όμως οι αρκετές ομάδες από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από τις 3 και μετά η Φράιμπουργκ παίζει με την Crystal Palace, στις 3 και μισή η Werder Bremen με την Auxerre, στις 4 η Chelsea με την Real Sociedad, στις 4 και μισή η Gladbach με την Aston Villa. Στις 4.30 επίσης η Bayern Μονάχου με την Λειψία, στις 5 η Everton με την Lille και υπάρχουν και άλλα φιλικά παιχνίδια σήμερα. Και εμείς πάμε στα ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Ολυμπιακού, το οποίο βρήθη εξελίξεων, χθες έγινε γνωστό και ανέτρεψε ίσως τις πιθανότητες, όσο μπορούμε να μιλάμε με πιθανότητες για τέτοιες συναντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λευκός καπνός βγήκε από τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ παραμένει στον Ολυμπιακό. Πώς φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση, ποιες είναι οι άλλες αποφάσεις που πάρθηκαν, που ελήφθησαν εκτός από την παραμονή του Ολυμπιακού, αλλά και στα μεταγραφικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακούγονται συνεχώς τις τελευταίες ώρες, από χθες δηλαδή έως και σήμερα, όχι μόνο ονόματα αλλά και πιθανές συμφωνίες του Ολυμπιακού με ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά με τον Γιάννη Ράνιο θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι κιόλας. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένα 48-ωρο εξελίξεων αυτό που έχουμε στον Ολυμπιακό και χθες και σήμερα, με την συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που είχε ο Μεντιλίμπαρ, εκεί όπου υπήρξε μια συζήτηση εφόλης της ξυλής, περίπου ένα 2ωρο ήταν αυτή η συνάντηση. Και φάνηκε ξεκάθαρα ότι από τη στιγμή που δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις για να δουν εάν μπορούν να συμπλέξουν και να πορευτούν μαζί για το υπόλοιπο της περίοδου, αυτό θα γίνει. Όπερ και γένετο, και αυτό φάνηκε με το καλημέρα ουσιαστικά και τη σημερινή μέρα, το λέω αυτό, γιατί μεταξύ άλλων πραγμάτων που συζητήθηκαν ήταν η άμεση ενίσχυση του Ολυμπιακού σε θέσεις τις οποίες χρειάζεται να δει που θα έρθουν παίχτες, 5 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και αυτό είχε να κάνει και με το ραντεβού που είχε ο προπονητής Ολυμπιακού με τον Μοκαντά για να συζητήσουν το μεταγραφικό πλάνο και πόσο άμεσα μπορεί να γίνει αυτό.
0: Αυτό έγινε σήμερα, ε?
1: Ναι.
0: Θέλω όμως να μας πεις, πριν πάμε στο σήμερα και στα μεταγραφικά, είναι εύλογο να ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που μέτρησε ώστε ο Βαγγέλης Μαρινάκης να συνεχίσει να εμπιστεύεται το Μεντιλίμπαρ.
1: Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι και το πρωί της ίδιας ημέρας που ήταν η συνάντηση χθες 2 η ώρα το μεσημέρι, υπήρχαν απόψεις να μείνει, υπήρχαν απόψεις να φύγει, τα άκουσε, τα ζήγησε, τα στάθμισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και κατάλαβε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης, το να πας σε έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να μην είναι η πρώτη σου επιλογή, γιατί αυτή την περίοδο οι περισσότεροι προπονητές, οι καλοί, έχουν βρει ήδη ομάδα. Και επίσης υπήρχε και το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να μην ήθελαν τη δεδομένη χρονική στιγμή να αναλάβουν τη δουλειά κάποιου άλλου, και ενώ είναι στη μέση ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στον Μεντιλίμπαρ. Γιατί είναι ένας συνδυασμός ευθυνών, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, γνωρίζοντας και η πλευρά της διοίκησης και του προπονητή, ακόμα και των παιχτών, ότι έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί η ομάδα ή πόσο γρήγορα έγιναν ή δεν έγιναν κάποιες μεταγραφές. Οπότε, γι' αυτό είπα και λίγο νωρίτερα, δόθηκαν όλες αυτές οι εξηγήσεις και όλες αυτές οι αμοιβαίες υποσχέσεις για το τι ο καθένας μπορεί να κάνει από την πλευρά του, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να βελτιώσει το αγωνιστικό του προφίλ, να είναι πολύ πιο σοβαρός και στιβαρός στα μεταγραφικά του σε σχέση με πέρσι, γιατί ούτως ή άλλως θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές και έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι και πρόπερσι με το Μεντιλίμπαρ, που ήθελε ένα μικρό εύσχυμο ρόστερ 25-26 παιχτών και με λίγες μεταγραφές, φέτος τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Εικάζω ότι θα είναι περίπου στους 26-27 οι ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα αν έχει ζητήσει περίπου στους 25 ο ίδιος. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει και με τους παίχτες οι οποίοι είναι ήδη στην ομάδα, να αποδεσμευτούν για να μπορέσει να χτίσει την ομάδα έτσι ακριβώς όπως θέλει ο ίδιος άμεσα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ πάμε τώρα σε μεγάλες εκτεταμένες αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Εγώ θέλω να διαβάσω μία παράγραφο από τη χθεσινή ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με την οποία ενημέρωνε για την συνέχιση της συνεργασίας με τον προπονητή, με τον Μεντιλίμπαρ. Λέει λοιπόν ότι Η απόφασή μας είναι, μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι, παρένθεση, αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπού στον αγωνιστικό χώρο, κλείνει παρένθεση, να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες, ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπω κάτι αντικρουόμενο. Από τη μία, ο Ολυμπιακός παραδέχεται ότι τις τρεις τελευταίες περιόδους τα χρήματα που έδωσε για τους ποδοσφαιριστές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Συνεχίζει με το Μεντιλίμπαρ, για τον οποίο όμως λέει ότι με τη σύμφωνη γνώμη του έγιναν όλες αυτές οι μεταγραφές που δεν απέδωσαν.
1: Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Είναι εύλογο το ερώτημά σου, όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι επιλογές παιχτών ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ότι είχε πει να έρθει π.χ. ο Ταρέμι, λέω εγώ τώρα. Τον πήρε Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ είχε σχεδιάσει το στυλ επιθετικού που ήθελε, το στυλ επιθετικού μέσου αμυντικού, δεν έχει σημασία. Και από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι κινήσεις, άναβε το πράσινο φως ότι μπορούσε να προχωρήσει. Αυτό λέω ότι είναι ένας καταμερισμός ευθυνών και επιμερισμός. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την απόστροφο που διάβασες είναι, είδαμε την έλευση Μοκαντά λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση Καρντόσο. Κάτι σημαίνει αυτό. Επίσης, περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες αν θα υπάρχει μια δομική αλλαγή σε άλλες επιμέρους θέσεις που δεν είναι τόσο πολύ διαφημισμένες, στο σκάουτινγκ ή σε άλλα κομμάτια με τα οποία έχουν άμεση συνεργασία με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί είναι ένας συνδυασμός λαθών ή η ομάδα όταν πηγαίνει καλά είναι μια ομαδική προσπάθεια, αλλά και το ίδιο σημαίνει και στα λάθη, ανεξάρτητα αν φαίνεται ο προπονητής ή αργότερα ο πρόεδρος. Αυτό θα είναι η πορεία. Νομίζω πάντως για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, στη δική μου ματιά, ανεξάρτητα αν έλεγα ότι ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι έκανε και αστοχίες μεταγραφές και λάθος διαχείριση υλικού και στη διαχείριση προσωπικότητων και ίσως θα έπρεπε να δει κάτι διαφορετικό Ολυμπιακός. Αυτά όμως τέλος Μαΐου, τέλος Ιουνίου. Από τη στιγμή που αποφάσισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να το διατηρήσουν για τους δικούς τους λόγους, πρέπει να το στηρίξει και αυτό νομίζω έπραξε σωστά ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέχρι νεοτέρας. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει σε αυτό το πρώτο στάδιο μέχρι να πάμε στη διακοπή των εθνικών ομάδων, που είναι τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου, και βεβαίως έχοντας ένα πρώτο αγωνιστικό δείγμα και με τα ευρωπαϊκά
0: παιχνίδια. Οι μεταγραφές είναι έως τις 15. Μετά ανοίγει το παράθυρο των ελεύθερων.
1: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα όσον αφορά με τις μεταγραφές.
0: Πάμε λοιπόν. Όχι, καμία αντίρρηση. Είπες λοιπόν ότι είχε ένα ραντεβού σήμερα με τη Λίμπαρ για το θέμα
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και οι παίκτες που πρέπει να φύγουν σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, Καμπελά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά να πάει προς Γαλλία, να επιστρέψει προς Γαλλία για την Άντ. Γιατί πρέπει να δούμε και ποιοι παίκτες φεύγουν. Επίσης, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και αυτοί είναι σε μια κατάσταση που με το ένα πόδι εγώ θα χαρακτήριζα ότι είναι προς τον Ολυμπιακό.
0: Άρα θα πάει για δύο μεταγραφές center for ο Ολυμπιακός, αν φύγουν αυτοί.
1: Δεν αποκλείεται αυτό, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είπα ότι είναι 5 πλάς αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές. Θα σου εξηγήσω λίγο αργότερα πώς πάει. Να κρατήσουμε επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ζέλσον. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΕΣΕ, παίχτες που δεν είναι στη λίστα μεταγραφών, στην λεγόμενη transfer list, αλλά όταν έχει μια γενναία πρόταση, τι κάνει εκεί πέρα. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κοιτάζει με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία δύο κεντρικούς χαφ και έναν εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ όμως. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Ροντινέη, γιατί τον είδαμε να τα πηγαίνει πολύ καλά στη φυσική του θέση. Θα μου πει το αυτονόητο λες. Όχι απαραίτητα, γιατί ο Μεντιλίμπαρ από πέρσι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι πλέον ο Ροντινέη υπολογίζεται ως εξτρέμ. Έχοντας όμως δύο μπακ ο Ολυμπιακός, το Μαφέο και το Σάλιακα, εάν μετατοπιστεί περισσότερο ως δεξί μπακ ο Ροντινέη, ίσως πάει για δύο εξτρέμ. Είναι κάποιες σκέψεις που και αυτές έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ονόματα που είχαν παγώσει για λίγο, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα με το Μεντιλίμπα. Η περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ, Ελβετός μέσος, ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό χρονικά να είναι ο πρώτος παίκτης που θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Είναι η περίπτωση του Πουέρτα, μια ποιοτική περίπτωση Κολομβιανού μέσου, όχι απαραίτητα εύκολη, αλλά ο Ολυμπιακός τον έχει ψηλά στη λίστα του. Επίσης, η περίπτωση του Κάσερες, και εδώ ο Ολυμπιακός κάνει το λεγόμενο all-in για να μπορέσει και με τις προσωπικές επαφές που έχει κάνει ο Μονκαντά με την Τουλούζ να βρεθεί η φόρμουλα που θα επιτρέψει στον Ολυμπιακό την παραχώρηση και την απόκτηση του Βενεζουελάνου μέσου. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από προχθές για τον Κάσερες. Επίσης ο Καντιού, μιλάμε για χαφ, έτσι, να δει τι θα γίνει με ένα καλό μέσο που παραμένει ενεργή, μια υπόθεση που έχει δει το φως δημοσιότητας από αρχές Ιουνίου. και ταυτόχρονα είναι stand-by ο Μπραγκάντσα. Mm-hmm. Να κρατήσουμε ότι στη λίστα ψηλά είναι και ο Μεταγέμπ, σύμφωνα και με μαροκινά δημοσιεύματα από προχθές που είχαμε αναφέρει. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ερυθρόλευκων, μαροκινός, που τα πήγε πολύ καλά ως δανεικός στην Τρουά και ήταν και ο πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας στη Γαλλία με 20 γκολ. Και αυτός εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο παιχτών που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Άρα, βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός κινείται σε πάρα πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Και να μην ξεχάσω μόνο να πω και την περίπτωση ενός αριστερού μπακ που και αυτός είναι αρκετά προχωρημένη.
0: Του
1: Τικνιζιάν. Ακριβώς. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με τον Ερυθρό Αστέρα. Μόνο που αυτή την περίοδο στον Ερυθρό Αστέρα, μετά τον αποκλεισμό από τα προκριματικά του Champions League, υπάρχει μια ανακατοσούρα και με την αλλαγή προπονητή. Αλλά θεωρούν άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα προχωρήσει προς όφελος του Ολυμπιακού αυτή η κίνηση, γιατί είναι από τις ενισχύσεις σε θέσεις που φωνάζει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα. Έχει μείνει με έναν τον Μπρούνο και θέλει ακόμα έναν για να μπορέσει να καλυφθεί το κενό του Ορτέγκα. Οπότε αμέσως βλέπεις ότι μιλάμε για 7 υποψήφια ονόματα, τα περισσότερα κεντρικούς χαβ και για επιθετικό και για αριστερό μπακ. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι
0: από αυτούς που είπες, επιθετική ποιοι είναι, center for.
1: Είναι για την περίπτωση for αυτό που ανέφερα νωρίτερα, εννοείς.
0: Ναι, επειδή είπαμε ότι αν φύγουν Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι, θα κινηθεί ίσως και για δύο for Ολυμπιακός.
1: Καταρχάς, μια περίπτωση είναι του Μεταγέμπ. Mm-hmm. Μια περίπτωση πολύ δυνατή. Από εκεί πέρα δεν είμαι σε θέση να αναφέρω κάποιο άλλο όνομα επιθετικού. Mm-hmm. Και μόνο επίσης να μην ξεχάσω, είναι τεράστια η λίστα όλων αυτών, ότι η Λιόν είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Γιάρεμτσουκ. Και ο ίδιος εννοείται ότι δεν θα ήταν αρνητικός να επιστρέψει.
0: Όπως διαβάζουμε, και προέρχεται και αυτό από τη Γαλλία, περί ενδιαφέροντος της Μαρσέη για τον Έσε.
1: Το είπα λίγο νωρίτερα ότι ο Έσε είναι στο επίκεντρο πολλών ομάδων. Είναι και τη Γιουβέντους, είναι και τη Βιγιαρεάλ. Προσοχή όμως, δεν έχει φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετικό να υπάρχει μια διερευνητική επαφή, μια κρούση, και πολύ διαφορετικό να έρθει επίσημη πρόταση που θα δελεάσει τον Ολυμπιακό ή θα τον βάλει σε μια διαδικασία συζητήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζέλσον. Και σου μιλάω για δύο ονόματα τα οποία δεν είναι στους υποπαραχώρησης ποδοσφαιριστές και είναι από τους βασικούς που υπολογίζομαι τη Λίμπα. Και εκεί, εάν δοθεί κάποιος από αυτούς, θα πρέπει να δει πώς θα καλυφθεί και άμεσα και χωρίς να χάσει ποιότητα ο Ολυμπιακός σε αυτό το κενό τους.
0: Ναι. Τώρα, αυτοί οι παίκτες που ανέφερες, θεωρείτε ότι είναι καλύτεροι από τους υπάρχοντες και θα ανεβάσουν επίπεδο τον Ολυμπιακό?
1: Το θέμα είναι ότι λείπει. Για παράδειγμα, όταν λέμε για τον Τικνιζιάν, αυτή τη στιγμή είναι ως αντικαταστάτης του Ορτέγκα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για τον Φρόιλερ, ο παίκτης ο οποίος έρχεται, όπως όλα δείχνουν, Αθήνα για να πάρει θέση επιθετικού, δεν είναι απαραίτητα ότι μπορεί να είναι καλύτερο του Ταρέμι του Γιάρεμτσουκ, αλλά καλύπτει αυτό το κενό δύο παιχτών που όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είναι ότι μένουν αυτοί και μπαίνει στην εξίσωση του rotation ποιο είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εκείνη η διαφορά που πρέπει να καταλάβει ο κόσμο, και κάπου εκεί είναι και το μεγάλο αγκάθι πώ ο Ολυμπιακό θα κινηθεί και γρήγορα.
0: Και ναι, γιατί αυτοί δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ελεύθεροι παίχτε.
1: Ο Φρόιλερ είναι ελεύθερος.
0: Ο Φρόιλερ, έτσι. Αυτός που Φρόιλερ είναι πιο κοντά και είπες ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει.
1: Είναι λίγο πιο εύκολη η περίπτωση του.
0: Οι υπόλοιποι έχουν συμβόλαια.
1: Και είναι λίγο πιο πολύπλοκη η υπόθεση, γιατί δεν είναι μόνο παίχτης, είναι οι ομάδες, είναι οι ατζέντιδες, είναι οι επιμέρους ρήτρες. Και επειδή και οι ομάδες τώρα, αυτό που σημαίνει παντού και πάντα, όχι μόνο στην περίπτωση του Ολυμπιακού, καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα που έχει ο Ολυμπιακός. Πατάνε και πάνω σε αυτό. Έτσι, για να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια και να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος.
0: Ένα τελευταίο. Επειδή είπες ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν τη συζήτηση με τη συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ δέχτηκε απόψεις από το περιβάλλον του και υπέρ και κατά της παραμονής του Βάσκου προπονητή. Στον κόσμο του Ολυμπιακού, όπως εκφράζεται τώρα πλέον μέσω των social media, η απόφαση της παραμονής του Μεντιλίμπαρ πώς ήχησε?
1: Θα σου απαντήσω λίγο διαφορετικά σε αυτό, γιατί στην εκπομπή και της Πέμπτης και της Παρασκευής που είχαμε 12 με 2 στον Μπάλα και άλλα, βάλαμε ένα άτυπο γκάλωπ να μας απαντήσουν φίλαθλοι εάν είναι υπέρ ή κατά της παραμονής του Μεντιλίμπαρ και γιατί. Mm-hmm. Και μάλιστα απάντησαν και φίλαθλοι που δεν ήταν
0: πριν, βέβαια, πριν την απόφαση και με το κλίμα βαρύ το Μεντιλίμπαρ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι μέτρησαν πολλές απόψεις και συνεργατών του Βαγγέλη Μαρινάκη και ανθρώπων της ομάδας και του κόσμου. το 80-85% απαντούσα ότι έπρεπε να μείνει και να στηριχθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή με τη Λίμπα. Οπότε, αν κρίνω το κοινό τη Ερασπόρ, ανεξάρτητα τι γίνεται στα social και του συλλόγου και των άλλων ομάδων, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, νομίζω ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση τη δεδομένη χρονική στιγμή, έστω και αν προσωπικά διαφωνώ με πολλές από τις επιλογές που είχε πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή όμως που τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, συνεχίζεις και ενεργοποιείς τη συμφωνία που έχεις για ακόμα ένα χρόνο, οφείλεις το πιστέψεις, έχοντας δει μόνο ένα δείγμα στα διπλά παιχνίδια που έχει με την Αϊμέγεν και ό,τι δείγμα μπορείς να πεις στα φιλικά που για μένα δεν είναι πρόκριμα, αλλά σίγουρα είναι μια ένδειξη του τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της περίοδου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αυτά συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Σύνδεση με RDO Sport είναι σε εξέλιξη αγώνα τη Σκοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με ελληνική συμμετοχή. Ακούμε.
2: Για τον τερματισμό, τελευταία μέτρα φαίνεται ο τερματισμός. Κάτω χαμηλά ο Γερμανός στο κέντρο της οθόνης, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος φαίνεται να έχει αυξήσει την απόσταση από τον αντίπαλό του και να οδεύει εδώ και με το κοντινό πλάνο προς το φινάλε, προς τη γραμμή του τερματισμού για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Θα είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο μετά το 2022 για την Ελλάδα, τότε όπου ο συναθλητής του Αντώνης Παπακοσταντίνου το κέρδισε. Εδώ λοιπόν Πέτρος Γκαϊδατζής, χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών. Μια πολύ όμορφη κούρσα από τον Χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού. Μεγάλος νικητής εδώ ο Πέτρος Γκαϊδατζής, το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη του στιγμή μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μαζί με τον Αντώνη Πάπα Κωνσταντίνου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Ένα χρυσό μετάλλιο που θα κοσμήσει την ελληνική ομάδα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ακούτε Air Sport.

0: 32 λεπτά μετά τις 3, Σπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί πολλά θέματα έχει και ο ΠΑΟΚ. Θέματα που προκύπτουν από τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Europa League. Θα συνεχίσει στο Conference. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, παίζει την Πέμπτη, υποδέχεται την νορβηγική Μπραν στην Τούμπα. Συνεχίζει το Conference League, όμως ο αποκλεισμός, αλλά κυρίως ο τρόπος που αυτός ήρθε, η εικόνα της ομάδας έχει δημιουργήσει προβληματισμό. Παράλληλα υπάρχουν ανοιχτά πολλά μεταγραφικά μέτωπα. Ο Ντορκούσιτς, για παράδειγμα, που επρόκειτο χθες να έρθει στην Θεσσαλονίκη, τελικά δεν θα έρθει, δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, οδεύει προς την Εσπανιόλ, και προκύπτουν και άλλα θέματα, όπως αυτό της άμεσης μεταγραφικής ενίσχυσης, center for, μετά και την αποβολή του Γερεμέγεφ, αλλά και σε άλλες θέσεις. Παράλληλα υπάρχουν δημοσιεύματα τόσο περί ενδιαφέροντος της Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, φέρεται να είναι διατεθειμένη να δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ, αλλά και ενδιαφέροντος από την Σαουδική Αραβία για τον Καμαρά. Υπάρχει μια πρόταση που φέρεται να έχει απορριφθεί από τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μόνο με 15 Αύγουστο δεν μοιάζει η βάση του Εύρου της ειδησιογραφίας, έτσι.
0: Και διαψεύδεται και ο Ουμπέρτο Έκο που είπε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
1: Ειδικά το 15 Αύγουστο είναι γεμάτο, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σίγουρα.
1: Να τα βάλουμε, γιατί τα έθεσε τα περισσότερα, αλλά να τα βάλουμε σε μια σειρά, αξιολογώντας ως πρώτο προσωπικά τουλάχιστον το θέμα Κωνσταντέλια. Να ήταν μόνο η Bild, θα είχαμε κάποιες αμφιβολίες. Είναι και το δημοσίευμα του Kicker, γι' αυτό σημερινό, το οποίο περίπου στα ίδια κειμένεται ως προς τις πληροφορίες. Απλά λέει ότι με 30 εκατομμύρια ευρώ πάω θα το παραχωρήσει. 25 λέει η Bild, 25,5 για να είμαστε ακριβείς. 30 το Kicker, ότι αυτή είναι η ταμπέλα που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ, τον Έλληνα Διεθνή. Μάλιστα αποκαλύπτει ότι η Μπορούσια είχε στείλει και άνθρωπο στις Βρυξέλλες, λέγοντας μάλιστα ότι ήταν λίγο τσάπα το ταξίδι, αφού ο Κωνσταντέλια ήταν ταξιδέωσε αυθημερών και προφανώς ήταν κουρασμένος. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ τα ίδια στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι αφού η Μπορούσια δεν μπόρεσε να πάρει από την Κολονία τον Ελμάλα, ο Ελμάλα είναι Γερμανός διεθνής, ανερχόμενος μικρός. Και κοστίζει αρκετά ως γηγενής σε όλο τον πλανήτη, οι γηγενείς παίχτες είναι ακριβότεροι, 50 εκατομμύρια. Η Μπορούσια έχει γεμάτα σχετικά τα ταμεία, πούλησε και τον Αντεγέμι φέτος στην Μπαρτσελόνα. Έχει και τον Καρέτσα που ίσως να δελεάζει τον Κωνσταντέλια. Φάνω προφανώς, πέρσι ο Κωνσταντέλια για παράδειγμα είπε όχι τελευταία στιγμή στον Στουτγκάρντι, μια μεταγραφή που έμοιαζε δεδομένη.
0: Ναι.
1: Αλλά η Ντόρτμουντ είναι άλλο πράγμα.
0: Το μιλάμε
1: για την ομάδα η οποία πούλησε τα τελευταία μόνο χρόνια, αν πάω μακριά.
0: Τότε, Δημήτρη, να θυμηθούμε, πήγε να πάρει το αεροπλάνο να φύγει από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για να πάει να συμφωνήσει.
1: Σχεδόν από το αεροπλάνο τον έβγαλαν, το λέμε σχηματικά. Αλλά η Ντόρτμουντ, ξαναλέω, δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Μόνο τα τελευταία χρόνια η Μπορούσια έχει πουλήσει, χρήσο πουλήσει, τον Χάλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι, τον Μπέλιγκαμ στη Ρεάλ, τον Ντεμπελέ στην Μπαρτσελόνα τότε, αργότερα στην Πάρη. Μιλάμε δηλαδή για τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη σήμερα. Είναι από την Μπορούσια έχουν φύγει τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι, για τέτοιου μεγέθους πωλήσεις μιλάμε. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αν υπάρχει θέμα Κωνσταντέλια, αυτό θα επισκιάσει τα πάντα. Συμπληρώνει όμως το ρεπορτάζ ότι το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν και παίζει και το ευρωπαϊκό του μέλλον με την Μπραν, μάλλον θα φέρει τις όποιες εξελίξεις μετά την εβδομάδα που θα διανύσουμε, μάλλον έτσι, μετά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε, το κρατάμε.
0: Ο ΠΑΟΚ δηλαδή με ένα ποσό, ας πούμε, 30 εκατομμυρίων. Γιατί εκεί τώρα το ένα δημοσίευμα λέει 25, το άλλο 30.
1: Των Γερμανών, ξαναλέω.
0: Ναι. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτό το ποσό, ο ΠΑΟΚ τον παραχωρεί. Υπάρχει
1: ωραίες ερωτήσεις, απαντήσεις.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και πέρσι, ξαναλέω, έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει. Τα νούμερα ήταν αισθητά μικρότερα, έτσι, ήταν κάπου στα 17-18, αν θυμάμαι καλά. Και ξαναλέω επίσης, άλλο το μέγεθος Μπορούσια Ντόρτμουντ, άλλο οποιαδήποτε ομάδα αυτού του βεληνικού τύπου του Στουτγκάρντι.
0: Ναι, αλλά είναι και ένα θέμα με τι ικανοποιείται ο ΠΑΟΚ ως αντάλλαγμα. Άρα το 30 είναι κάτι που θα τον ικανοποιήσει.
1: Προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Σε κάθε καμιά διοίκηση δεν αναφέρει. Στους δημοσιογράφους τουλάχιστον μπορεί να το πει στην Μπορούσια ίσως, αλλά δεν θα αναφέρει με ποιο ποσό είναι ικανοποιημένη. Είναι ζήτημα διαπραγματεύσεων. Αυτό ως προς το. Τι μπορεί να προκύψει, γιατί αυτό θα αλλάξει όλο το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ, αν γίνει, έτσι το καταλαβαίνει κανείς. Ο Κωνσταντέλιας στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτια ήταν ουσιαστικά όλος ο ΠΑΟΚ θετικά.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα τώρα, όντως αρκετή φημολογία για τον Σερίφ Εντιάγη, τον Σενεγαλέζο, που είναι καλό ένα μεγάλο κορμί, ένα 90, σκοράρει εύκολα, το έδειξε στον Αστέρα, το έδειξε στην Τουρκία. Ήταν στέλεχος της Εθνικής Σενεγάλης, όχι στο πρόσφατο Μουντιάλ, αλλά στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, που κέρδισε τουλάχιστον στο γήπεδο, άσχετα του λέει η Συνομοσπονδία της Αφρικής για εκείνον τον περιβόητο τελικό. Για δανεισμό είναι η φήμη από τη Samsung Sport, ένας αυτός. Και ένας ο Ρουμπέν Σάντσεθ, ο οποίος συμπτωματικά ανήκει στην Εσπανιόλ, την ομάδα δηλαδή που αγόρασε επίσημα πια τον Ντρούκουσιτς, τον έκλεψε ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ. Ο δεξιός μπακ είναι μια ανάγκη για τον δικέφαλο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παίχτης, ο Κένι, και καμία άλλη επιλογή.
0: Ο Σάντσεθ είναι ο δεξιός μπακ.
1: Ο Ρουμπέν Σάντσεθ, ο Ισπανός, 25 ετών. Μια λύση από την Πριμέρα, διόλου τυχαία, και άλλοι παίχτες με παραστάσεις Πριμέρα Διβισιόν, ο Σάντα Μαρία, ο Λουστόντο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, εκεί εργαζόταν μέχρι πρόσφατα.
0: Ναι. Ο Ενδιαγέ, τι θέση παίζει?
1: Ο Ενδιαγέ είναι τέτοιο, σέντερφορ και δυναμικό σέντερφορ, έτσι, μεγέθους 1,90, μεγάλο κορμί, αυτό που λέμε παίχτης περιοχής, φουνταριστός, όχι τόσο κινητικός, τόσο όγκος, μέγεθος μέσα στην περιοχή.
0: Είναι δανεισμός από τη Samsung Sport, όπως είπες,
1: έχει ολοκληρωθεί, αυτό. Καταρχήν δανεισμό από τη Samsung Sport, εκεί ανήκει. Αλλά ξαναλέω, τις καλύτερες του ημέρες, μάλλον στον Ερυθρό Αστέρα τις έζησε. Για μια διετία έβαλε πάνω από 30 γκολ με τους ερυθρόλευκους του Περιγραδίου. Το άλλο θέμα που ανέφερες, για να κλείσουμε με τα γραφικά, που δεν είναι καθόλου λίγα, του Καμαρά, είναι απλά μια πληροφόρηση ότι υπήρχε μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, δεν κατονομάζεται μάλιστα η ομάδα, αλλά δεν τον συγκίνησε, δεν θέλει να πάει, τουλάχιστον στην ηλικία αυτή ακόμη, στην Σαουδική Αραβία. Προτιμάει την Ευρώπη. Βέβαια, ο Καμαρά δεν είναι τους παίχτες του στενά βασικού πια στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό να το έχουμε υπόψη, είναι ότι αν προκύψει κάποια καλή πρόταση, ο ΠΑΟΚ ίσως να μην είναι τόσο αρνητικός για την παραχώρησή του. Και από πέρσι έχει συμβεί αυτό, δεν είναι βασικός και αναντικατάστατος πια.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλες θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ θέλει να κινηθεί. Ο Στόπερ, για παράδειγμα, χάλασε του Ντρούκουσιτς.
1: Αφού δεν υπάρχει Ντρούκουσιτς, φυσικά και θέλει ένα ακόμη.
0: Και για χαφ.
1: Το χαφ θα το δούμε, γιατί δεν είναι τόσο λίγες οι λύσεις στον άξονα.
0: Ναι.
1: Οι λύσεις εκεί που είναι μεγάλη ανάγκη, να τώρα με την τιμωρία του Ζίφκοβιτς, θα χάσει τουλάχιστον ένα μάτρι την Μπραν και του Γερεμέγεφ. Αλλά ο Γερεμέγεφ φαινόταν ότι δεν πάει για πολύ καιρό ακόμη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει οπωσδήποτε σεντερφόρ, μην πω και δύο σεντερφόρ για το υπόλοιπο της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά από όντως του Ζίφκοβιτς, το πρώτο τουλάχιστον μάτς με την Μπραν, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει μαγικά για να το επεξέλθει. Γιατί είναι και ο Τάχα Άλλη με πρόβλημα, δεν έχει μπει ακόμη στις προπονήσεις. Ο Ντεσπόντου θα μία από τα ίδια. Με λίγα λόγια, υπάρχουν διαθέσιμοι ο Τάισον, που είναι πιο κοντά στα 39 παρά στα 38, και ο Χατζίδης, που είναι νέο παιδί, εντάξει, ελπιδοφόρος, αλλά η καριέρα του είναι ένας χρόνος όλος. Και ο Πέλκας κατά συνθήκη, έτσι, είναι στα 33 πια. Ο Πέλκας περισσότερο στον άξονα αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια παρά στα άκρα. Εκεί υπάρχει θέμα για το μάτς με την Μπραν, το οποίο ασφαλώς και στρέφεται πια ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει πια η έξτρα ζωή που λέγαμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τυχερός φέτος με τις κληρώσεις, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερος γύρος προκριματικός Europa με Δυνάμο Κιέβου και τρίτος με Άντερλεχτ, παρά είναι δύσκολες κληρώσεις για ομάδα, ειδικά που υποτίθεται ότι είχε και καλή βαθμολογική θέση. Ούτε η Μπραν είναι πολύ επιθυμητή, γιατί είναι μια ομάδα σε πλήρη ρυθμό. 16 ματ εγχώριου πρωταθλήματος μετράνε οι Νορβηγοί. Όλη η Σκανδιναβία αυτή την εποχή είναι σε full δράση. Πέρσι την είδαμε μάλιστα να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ένα στην Τούμπα με γκολ στο τέλος. Και από την περσινή ομάδα ουσιαστικά έχουν χάσει ένα παίχτη, τον Χέλαντ, που λύθηκε στην Πολόνια το Γενάρη. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος, να το πω γενικότερα. Και προφανώς και η εικόνα με την Άντερλεχτ δεν γέννησε πάρα πολύ αισιοδοξία. Δεν είναι μόνο το ότι δέχτηκε εύκολα γκολ ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο ότι αποβλήθηκαν παίχτες. Ήταν κάποιες στιγμές που η μπάλα πηγαινοερχόταν από τη μια πλευρά στην άλλη της επίθεσης της Άντερλεχτ με ταχύτητα και δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει. Και στο πρώτο και στο δεύτερο μήκο. Αυτό ήταν ανησυχητικό. Εντάξει, η καινούργια ομάδα είναι ο Λύση. Προφανώς και θα χρειαστεί χρόνο να δουλέψει, ειδικά σε μια περίοδο που ακόμη δεν έχουν γίνει όλες οι κινήσεις και σε κάποιες θέσεις νομίζω κραυγάζει το πρόβλημα. Τη center four, ακραίους επιθετικούς.
0: Ναι, τώρα θα πάει να παίξει με την Μπραν με έναν επιθετικό μόνο, το μύθου.
1: Με έναν επιθετικό και με δύο μόνο ακραίους επιθετικούς.
0: Ναι, ναι,
1: τα πράγματα
0: ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολα. Εκτός και αν μετατοπιστεί ο Κωνσταντέλιας και πάμε σε αλχημίες τέτοιου είδους.
0: Άρα έχουν καθυστερήσει. Τώρα εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Έχουν καθυστερήσει μεταγραφές στον ΠΑΟΚ.
1: Έχουν καθυστερήσει γιατί αθροίστηκαν και οι ατυχίες, ξαναλέω, τα Χαάλη, Ζίφκοβιτς, Γερεμέγεφ και οι λύσεις διαθέσιμες έγιναν ακόμη λιγότερες, ουσιαστικά έγιναν οριακές. Μέσα σε όλα, πριν από λίγο εξέπνευσε και η προθεσμία, ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της πρεμιέρας του την άλλη Κυριακή, αυτό με τον Λεβαδιακό στην Τούμπα. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο παιχνίδια με την Μπραν θα γίνουν ανάμεσα από τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Μάλλον υπάρχει κανονικά υποχρέωση.
0: Εκεί υπάρχει κάποιο σκεπτικό, ας πούμε, που δεν ζητήθηκε.
1: Εγώ απλά θυμίζω ότι ούτε πέρσι το έκανε ο ΠΑΟΚ. Την αναβολή που δικαιούταν την χρησιμοποίησε το Γενάρη. Το παιχνίδι με την Κηφισιά, για όποιον θυμάται, και όχι στο ξεκίνημα τη σεζόν, ίσως να είναι σκεπτικό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ότι είναι νωρίς ακόμη. Το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, έκανε χρήση, και σε κάποιους ίσως να μπήκε και η ιδέα ότι μπορεί και ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι ανάλογο.
0: Ναι, μάλιστα. Και όπως είπαμε, το κλίμα μετά τον αποκλεισμό μας τα περιέγραψες, μάλλον βαρύ στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο ανησυχητικό δεν είναι το αγωνιστικό, αλλά η εικόνα των παιχτών να βγάζουν όλα τα νεύρα που υπάρχουν σε ένα παιχνίδι που τα καταψέματα, έτσι στο σημείο εκείνο είχε κρυφτεί η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε. Εντάξει, ήταν κάποιες άσχημες καταστάσεις, γιατί ακυρώθηκε ένα γκολ που δεν κατάλαβε κανείς γιατί θα γινόταν 3-2, θα υπήρχε λίγος παραπάνω χρόνος να κυνηγήσει κάτι αρκετά δύσκολο. Βέβαια, δύο γκολ ακόμη. Αλλά οι αντιδράσεις, ο Ζήφκοβιτς είναι και αρχηγός του κεφάλου, έτσι, μέσα σε όλα. Ναι. Ήταν ακραίες, έτσι, δεν μας έχουν συνηθίσει και οι συγκεκριμένοι παίχτες
0: ναι.
1: Και κάτι τέτοιο. Και αυτό κάτι πείραξε το μυαλό τους, είναι φανερό. Αυτό νομίζω ήταν και αυτό το πράγμα που ενόχλησε αρκετά και δουλεύουν ήδη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να μην προκύψουν τέτοια φαινόμενα και στην συνέχεια. Έχει ήδη επέλθει η ζημία, ξαναλέω, οι απώλειες βασικών παιχτών και κυρίως παιχτών που δεν έχουν εναλλακτικές. Για το πρώτο τουλάχιστον, γιατί θα μάθουμε και για την τιμωρία, θα είναι μια αγωνιστική, θα είναι κάτι διαφορετικό. Με την Μπραν, όπου ξαναλέω επίσης, έτσι όπως προέκυψε η κατάσταση, πλέον ο ΠΑΟΚ παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
0: Γιατί αν αποκλειστεί από την Μπραν, βγαίνει τελείως εκτός Ευρώπης.
1: Ναι, είναι πλέον στη φάση Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι σε αυτή τη φάση που βίωσε.
0: Δεν έχει μαξιλαράκι.
1: Αν προκύψει ένα αποκλεισμό, θα έχουμε μια ακόμη ζωή. Τον παρακάτω θεσμό. Πέρασε αυτό. Βεβαίως, ξαναλέω, δεν του χαμογέλασε και κάποια στιγμή η τύχη. Δυνάμω και Εύου, Άντερλεχτ, ομάδες, όχι ακριβώς στην ακμή τους, αλλά με ευρωπαϊκούς τίτλους. Η ιστορία τους δεν ήταν ό,τι πιο ρεαλιστικό για μια αξιολογημένη ομάδα της κληρώσης, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, τόσο νωρίς.
0: Μάλιστα. Και επόμενος αντίπαλος η Μπραν, όπως είπαμε, από την Νορβηγία, έπαιξε πέρυσι, πριν από λίγους μήνες μαζί της, και είναι μια ομάδα.
1: Η League Phase ήταν το παιχνίδι, ένα-ένα με ισοφάριση των Νορβηγών στο φινάλε. Δεν πάει καλά στην Νορβηγία η Μπραν, είναι αρκετά χαμηλά.
0: Αλλά έχει πολλούς αγώνες,
1: 16 μάτς πρωταθλήματος. Είναι πάνω από 15 βαθμούς τώρα, αν θυμάμαι καλά, 17 κάτω από την πρώτη θέση, είναι στο μέσο της βαθμολογίας. Με ένα μάτς λιγότερο αυτή η επίδοση, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα, ξαναλέω, έχει ρυθμό πρώτον. Και δεύτερον, είναι μια από τις παραδοσιακές 4-5 δυνάμεις της Νορβηγίας, με τους οποίους Νορβηγούς ίσως να είναι καλύτερα να παίξεις άλλη περίοδο παρά το καλοκαίρι, γιατί οι δικές μας ομάδες είναι ακόμη υποδιαμόρφωση, είναι ακόμη με λιγοστά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο παιχνίδι με την Μπραν έχοντας 4 όλα-όλα. Καλύτερα να τους βρεις λοιπόν στη δική τους διακοπή, για παράδειγμα, παρά στο δικό μας διάστημα προετοιμασίας, όπου αυτή είναι σε φουλ ρυθμό.
0: Και με την Μπραν έπαιξε πριν από λίγες μέρες και η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό ομολογώ ότι δεν το είχα προσέξει, αλλά είδαμε την Μπραν, την ανδρική Μπραν πάντα, να κάνει ανατροπή, άρα έχει και χαρακτήρα μέσα σε όλα. Με τον Απόλλωνα, με την ομάδα της Κύπρου, ο οποίος έκανε διπλό στην Νορβηγία και το Ιρεβάν 0-1 το πρώτο μάτς. 2-4 Ερεβάνης όμως, έδειξε και χαρακτήρα δηλαδή. Και οι κυπριακές ομάδες, ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη δεν είναι αμελητή ποσότητα. Έχουν κάνει καλές επενδύσεις, έχουν προοδεύσει πάρα πολύ. Κάποιες μπήκαν και σε League Phase, από Champions League μέχρι Conference, τα πάντα. Δεν είναι πλέον οι φτωχοί συγγενείς του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Άρη, ο οποίος χθες ανακοίνωσε.
1: Conference, τα πάντα. Δεν είναι πλέον οι φτωχοί συγγενείς του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Άρη, ο οποίος...

0: Απόγευμα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γήπεδο Μακεδονικού με την αναγέννηση Καρδίτας. Απ' την άλλη, όμως, για όποιον παρακολουθεί και λίγο την κατάσταση, η αναγέννηση είναι μια ομάδα που μαζεύτηκε αρκετά οριακά. Μάλιστα, για την ακρίβεια, αποφασίστηκε πριν από λίγες ημέρες ότι θα είναι τελικά στο πρωτάθλημα και πρακτικά είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι θυμόμαστε από πέρσι, που διεκδίκησε μέχρι και την άνοδο. Έτσι. Καμιά σχέση με την περσινή ομάδα. Θεωρητικά δεν είναι μεγάλο το εμπόδιο, υψηλό το εμπόδιο. Δεν πάει πάντως να είναι η επίσημη ένα σεζόν για τον θεσμό του κυπέλου. Και είναι γρήγορα και η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Έτσι, Σάββατο παίζει ο Άρης, μια εβδομάδα από σήμερα, στην Τρίπολη κιόλας, με την Καλαμάτα την οχότητη. Τρίπολη, η οποία ήταν έδρα σε ουδέτερο παιχνίδι του Άρη και πέρσι με τον Όφη. Δεν πήγε καλά εκείνο όμως. Βαριά ήταν για τον Άρη. Και γενικώς είναι μια κατάσταση μόλις μια εβδομάδα για την έναρξη του προαθλήματος. Δεν λέω το κύπελο γιατί εντάξει, κουτσά στραβά θα γίνει η δουλειά. Αλλά στο πρωτάθλημα Άρης, για να μπει στο πρωτάθλημα, μάλλον ο Άρης έχει αρκετές ελλείψεις. Είπες για την επισημοποίηση της αγοράς του Ζερεμί Πετρίου δεξιού μπακ Γάλλου από τη Watford, ο οποίος είχε κάποιες συμμετοχές πέρσι στην Championship. Έχει μια καριέρα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Για τους πολύ πολύ φανατικούς, ήταν και στη Λεύσκη Σόφιας πριν από 4 χρόνια, όταν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ εκείνη την προκληματική φάση με τον Λουτσέσκου στον πάγκο του κεφάλου. Αλλά υπάρχουν πολύ, πολύ πιο μεγάλες ανάγκες. Για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας ο Άρης έχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έναν παίχτη υψηλό επίπεδο, τον Φαμπιάνο, που είναι και 35 χρονών. Εκεί υπάρχει τεράστια ανάγκη αγορών. Υπάρχει η φήμη για τον Μακούνα τη Βενεζουέλα, και αυτό συμπτωματικά. Η Λεύσκη Σόφια, την αντίπαλο της ΑΕΚ. Ανήκει από την εθνική ομάδα, με παρουσία στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Είναι μέρες που παίζει το όνομά του. Περιμένουμε νεότερα, γιατί ξαναλέω, στη θέση του στόπερ επιβάλλεται να γίνουν τουλάχιστον 2 κινήσεις. Οκ, ο Άρης δεν έχει Ευρώπη για να έχει ανάγκη ένα τεράστιο ρόστερ όπως άλλες ομάδες, αλλά τουλάχιστον απαιτούνται μια εικοσάδα, να το πω έτσι, βασικών. Έτσι, γιατί με τις τιμωρίες και τους τραυματισμούς επιβάλλεται να υπάρχουν μια τέτοια ποσότητα λύσεων. Αυτό όμως που είναι πιο φρέσκο από όλα είναι αυτό που ανέφερε νωρίτερα. Επιβεβαιώνεται και από τον Άρη ότι ο Ρικάρντο Βέλιο, ο Πορτογάλος τραυματοφύλακας 28 ετών, που ανήκει στη Φαρένση, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά φέτος, πέρσι μάλλον, έπαιξε δανεικό στην Τουρκία, έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαία περίπτωση, ένας παίχτης που έχει φορέσει και το εθνόσημο, και μάλιστα όχι στην προϊστορία, μόλις τον περασμένο Απρίλιο, σε ένα φιλικό Ηνωμένων Πολιτειών Πορτογαλίας, έκανε ντεμπούτο με την εθνική, λίγο πριν το Μουντιάλ δηλαδή. Δεν ήταν τελικά εν τριάδα των τερματοφυλάκων. Μιλάμε για μια αγορά που θα πάει πάνω από 3 εκατομμύρια. Επιβεβαιώνεται αυτό που φανταζόμασταν, ότι ο Διούδης υπολογίζεται το Μάικιτς, όχι. Να δούμε πώς θα καταλήξει τον Μάικιτς, που πάει είτε για τρίτος είτε και ενδεχομένως και για αποχώρηση. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι μια ακόμη κίνηση και εκεί υπήρχε ανάγκη. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να γίνουν κι άλλες. Ο Άρης, ειδικά στις δύο θέσεις των κεντρικών αμυντικών, δεν έχει λύσεις. Ενώ γενικότερα έχει γεμίσει μπροστά και με τις αγορές του Γενάρη που. Δεν πρόλαβαν κάποιοι να δείξουν και πράγματα. Στον Καρέ, για παράδειγμα, που έδειξε μάλλον ότι έχει ικανότητες, αλλά ο Άρης είχε βγει και εκτός μάχης γρήγορα από τους σοβαρούς στόχους, εκεί που θα εξελίχθηκε η σεζόν και με τον Όφη να κατακτά το κύπελο. Τώρα όμως μπροστά υπάρχουν λύσεις. Ακόμη και, για παράδειγμα, υπάρχει μια φήμη ότι ο Αποέλ μπορεί να ασχοληθεί με τον Μωρόν. Ακόμη και για το Center Four, αν ο Μωρόν τυχόν κρυθεί από τον Άρη, υπάρχει μια πρόταση που είναι συμφέρουσα. Ακόμη και εκεί έγιναν κινήσεις. Ο Ράφα Μύρ, για παράδειγμα, που αναμένεται να μπει κάποια στιγμή στην ομάδα. Ναι. Αλλά στα μετώπιστε υπάρχει θέμα. Έτσι. Δεν είναι ούτε ποσοτικά. Νομίζω εντάξει, το ποιοτικά είναι και μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας κάτι το δοκούν. Αλλά δεν καλύπτεται το ποσοτικό να πει ότι έχει κάποιος, αν όχι 4-3 τουλάχιστον, πεπειραμένους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Αφήνουμε την Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και πάμε στην ΑΕΚ την Τρίτη. Ο αγώνας με την Λεύσκη Σόφια στην Βουλγαρία. Λίγες μέρες μετά την αποτυχία να κατακτήσει η ομάδα του Super Cup, με τον Πεν Ράις να αποτελεί παρελθόν και να συνεχίζει στην Rangers και την ομάδα και τον Νίκολιτς να αφήνουν πίσω το Super Cup και να θέλουν να πάρουν την πρόκριση επί της Λεύσκη για να περάσουν στην League Phase του Champions League. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και

0: χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, καλή Παναγιά. Ναι, όπως τα είπες, είναι η ένωση μετά την απώλεια του Super Cup στρέφεται αποκλειστικά στο μεγάλο παιχνίδι κοντρά στην Λέσκη Σόφιας την Τρίτη στην Βουλγαρία στις 10 η ώρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την είσοδο της Ένωσης, ένα ζευγάρι μάλλον το οποίο θα κρίνει την είσοδο της Ένωσης στην League Phase του Champions League, που αποτελεί και τον μεγάλο στόχο όλων των κυτρινόμαυρων. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης. Ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό. Ενδεικτικό είναι ότι το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας έχει φτάσει μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική, ενώ δίνει και προχρηματικά από την αρχή του καλοκαιριού η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η Λέσκη Σόφιας, και δείχνει και πόσο σημαντικό είναι και για τους ίδιους το παιχνίδι, για τους Βούλγαρους, το γεγονός ότι προχώρησαν σε αναβολή της αναμέτρησης που είχαν να δώσουν για, ναι, για το πρωτάθλημα τώρα, προκειμένου να έχουν να επικεντρωθούν πλήρως στο μάτς κοντά στην ΑΕΚ, ενώ δεν θα αγωνιστεί στη φυσική της έδρα η Λέσκη Σόφιας απέναντι στην Ένωση, αλλά στο γήπεδο με το στο οποίο έπαιξε και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΕΣΕΚΑ 1948. Να πούμε βέβαια ότι θα είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες οι οποίες θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, καθώς η Λέσκη Σόφιας είναι μια ομάδα με μεγάλη βάση οπαδών, ναι, η οποία θεωρείται ουσιαστικά και μια, θέλει να κάνει έτσι και μια πιο δυνατή έδρα και να έχει περισσότερο κόσμο.
1: Γι' αυτό θα γίνει και το γήπεδο, ο αγώνας, επειδή είναι μεγαλύτερο γήπεδο και θα έχει περισσότερο κόσμο, εκτιμούν οι Βουλγαροί.
0: Ναι, αυτό βγαίνει από τη Βουλγαρία για να έχουν και περισσότερες εισπράξεις από το παιχνίδι της Λέσκης Σόφιας. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο
1: ομάδες. Η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι, το γνωρίζεις, έχει ξεκαθαρίσει.
0: Η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια, περίπου γύρω στα 2.000 εισιτήρια θα έχει να πάρει η Ένωση. Έχουν βγει σε κυκλοφορία. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει ήδη να... Η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ήδη έχει ξεκινήσει να αγοράζει εισιτήρια προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της Ένωσης. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει η ΑΕΚ για να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, και νομίζω ότι είναι και στο χέρι της, έτσι, αντικειμενικά. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό ρυθμό και για την Λέσκη Σόφιας, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή, θα μπορέσει να πάρει την νίκη. Έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις για αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε μια πρώτη εικόνα ουσιαστικά με το τι θα δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει στην Βουλγαρία ο Μάρκο Νίκολης. Δεν θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι στο Super Cup. Δηλαδή αναμένεται να είναι ο Στρακώσα κάτω από τα goal post. Ο Ρώτα θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας. Μουκουντή και Ρέλβας το δίδυμο στα στόπερ. Πίλιος, ο οποίος είναι πλέον ο μόνος αριστερός μπακ μετά την ολοκλήρωση, η οποία βρίσκεται μόνο για ανακοινώσεις μέλλον του James Penrice στους Raiders με την μορφή δανεισμού. Στον άξονα αυτή τη στιγμή προβάδισμα έχει πάλι το δίδυμο Kyrinen Marin. Δεξιά ο Μάγερ είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση ισχύως για το δεξί φτερό, την υβριδική αυτή θέση ουσιαστικά, αλλά θέση διεκδικεί και ο Ζούπκοφ εκεί πέρα. Από τα αριστερά ο Κοϊτά είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι θα ξεκινήσει, και στην κορυφή αναμένεται να δούμε το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκας σε ακόμα ένα παιχνίδι. Βέβαια πάντα αυτό με το δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα και άλλες προπονήσεις, και εκεί θα έχουμε και μια πιο ασφαλή εκτίμηση. Να πούμε τώρα τα μεταγραφικά για την Ένωση, από τη στιγμή που αποχωρεί και ο James Penrice για τους Raiders με έναν δανεισμό που οι Σκοτσέζοι θα πληρώσουν 500.000 ευρώ ως ενίκιο στην Ένωση, και το επόμενο καλοκαίρι υπάρχει προαιρετική οψιόν αγορά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην αναζήτηση του αριστερού μπακ. Εκεί έχουν κεντράρει πλέον κυτρινόμαυρη, πλέον αποτελεί εκτός από ποιοτικό αλλά και ποσοτικό ζήτημα η ενίσχυση της θέσης αυτή. Το είπαμε με άλλωστε αυτό, καθώς οι κυτρινόμαυροι προσπάθησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να αποκτήσουν τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος κατέληξε στην Αιτχόβεν. Είναι δηλαδή μια θέση η οποία από το τέλος ουσιαστικά της προετοιμασίας και έπειτα υπήρχε η απόφαση για να ενισχυθεί εκεί. Η Ένωση δεν θα είναι η μόνη μεταγραφική ενίσχυση η οποία θα κάνουν κυτρινόμαυροι, καθώς διαστόματος ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να αποκτηθεί ακόμα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνίζεται στον άξονα, ενώ είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα για την μεταγραφή ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ουσιαστικά θα μπει τρίτος στην ιεραρχία πίσω από τους Μουκουντή και Ρέλβας και θα μπορεί να αγωνίζεται και βασικός όποτε χρειαστεί αυτό, όποτε θεωρήσει ο Νίκολης ότι πρέπει να ξεκουράσει το βασικό του δίδυμο.
1: Από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, υπάρχει κάτι που θα ήταν καλό να επισημάνουμε. Λείπει βέβαια ο Ελίασον που πάει στην Ιντερνασιονάλ, ο Πενράις που θα πάει στην Ρέιτζες, όπως μας είπες, και ο Βίταλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, γιατί έπαιξε με την προηγούμενη ομάδα του.
0: Ήταν εύκολη η λίστα για τον Μάρκο Νίκολιτς κοντά στην Λεύσκη Σόφιας. Ο Πενράις και ο Ελίασον αποχώρησαν για Ρέιτζες και Ιντερνασιονάλ αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Βιτάλης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, καθώς είχε αγωνιστεί με την Γιόρ στα προκριματικά. Ο Αλεξίου είναι αυτός ο οποίος μένει εκτός τη θέση του, ουσιαστικά παίρνει ο Σαχαμπό. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Αλεξίου δεν λογίζεται ως γηγενής ποδοσφαιριστής στην UEFA, καθώς δεν έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια, τα τρία χρόνια τα οποία χρειάζεται να έχει ένας ποδοσφαιριστής από τα 15 ως 21 για να τον λογίζει η UEFA ως γηγενή. Με τον πιάνει δηλαδή κανονικά θέση ξένου τους 17 ξένους που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλες οι ομάδες, με τον Σαχαμπό να παίρνει θέση. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι και η λίστα η οποία θα παίξει και στα παιχνίδια, δηλαδή δεν θα έχουμε κάτι το οποίο να είναι τόσο προχωρημένο για να μπορέσει να μπει στην λίστα της Ένωσης. Θυμίζω ότι μέχρι την Δευτέρα έχουν δικαίωμα οι ομάδες για δύο αλλαγές.
1: Βλέπεις ότι δεν θα γίνει κάποια αλλαγή. Και Μάρκο Γκρούγκιτς, ο παίχτης που ήταν πέρυσι στην ΑΕΚ, θα συνεχίσει στην Λεύσκη Σόφιας, δηλαδή στην αντίπαλο της ΑΕΚ.
0: Ναι, και από την Βουλγαρία, αυτό το οποίο λένε είναι ότι φόρτισαν ιδιαίτερα τη μεταγραφή του, γιατί ήθελαν για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος να γνωρίζει την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Γκρούγκιτς, ένας παίχτης ο οποίος ήρθε στην ΑΕΚ πέρυσι με το σκεπτικό να πιάσει το στοίχημα, ουσιαστικά το φαίνεται και αυτό και από τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Πόρτο, και αλλά με το σχετικό όρο του 1-3, δηλαδή τον ένα χρόνο τον οποίο θα παίξει την Ένωση με τους κυτρινόμαυρους να διατηρούν οψιόν ανανέωση για 3 χρόνια, δεν έκαναν χρήση της οψιόν, οπότε ο Γκρούγκιτς θα αγωνιστεί στη Λεύσκη Σόφιας. Δεν έπεισε ιδιαίτερα με την εμφάνισή του. Τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει. Να κλείσουμε με την ενημέρωση για την ΑΕΚ. Ο Μάξιμους Έγκβιστ, ο 17χρονος πιτσιρικάς, επιθετικός, δοκιμάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ένωση για τις Ακαδημίες. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι από την Σουηδία, γεννήθηκε στην Ελλάδα, μανδρώθηκε στην Κύπρο, ήταν από τα μεγάλα ταλέντα της Ακαδημίας της Έστερς. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος θα είναι στο πλαίσιο που κάνει η Ένωση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με αρκετούς ποδοσφαιριστές από να δοκιμάζονται στην Ακαδημία για να στελεχώσει ουσιαστικά έτσι και τα τμήματα υποδομής της η Ένωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας αγώνας, αρχίζουν σιγά σιγά, έχουν αρχίσει κάποια, μπαίνουμε και σε ρυθμούς Αγγλίας, Championship, 79ο λεπτό, Bolton Preston 2-0, τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 5. Και να δούμε λίγο τι γίνεται και στα φιλικά που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Βέρντερ Βρέμι Σοσέρ 0-0 στο 24ο λεπτό και άρχισε και το φιλικό της Chelsea με την Real Sociedad. Είναι μόλις στο 6ο λεπτό και είναι 0-0. Πάμε στα θέματα του Παναθηναϊκού τώρα με τον Βασίλη Αγριτάκη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με μια τσεχική ομάδα πολύ εξημών και με ήττα και με ύψιλον δεν γνωρίζουν καν το όνομά της. Ωστόσο ο προπονητής της Κράλοβε σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η ομάδα του μπορεί να περάσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού και να είναι αυτή που θα συνεχίσει στην League Phase του Conference League. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία του Παναθηναϊκού, μεταγραφές, αποχωρήσεις των κομμένων ποδοσφαιριστών, τραυματισμοί, επιστροφή, μάλλον πότε θα είναι έτοιμος ο Κάγκουα και ποιος ο λόγος, Βασίλη, της αναβολής, του αιτήματος αναβολής που βεβαίως έγινε δεκτό, του αγώνα της πρεμιέρας, θα γινόταν την ερχόμενη Κυριακή με αντίπαλο την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν και χρόνια πολλά βέβαια για τη σημερινή ημέρα σε όλους, αλλά ειδικότερα σε όσους γιορτάζουν. Είναι πολλά τα θέματα. Τα έθεσες και σωστά. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι βέβαια δεν υπάρχει αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, δεν υπάρχουν προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην φάση της προετοιμασίας για τους αγώνες με την Χράντετς. Τράλοβε, όπως σωστά ανέφερες, πήρε την αναβολή που ζήτησε για τον αγώνα με την Κηφισιά και η λογική είναι αντίστοιχη με εκείνη που υπήρξε και πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα.
0: Είχε αναβληθεί ο αγώνας με τον Όφη κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού και έγινε το Μάρτιο. Νομίζω αυτός, από ό,τι ακούω, θα γίνει νωρίτερα, το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς, ναι. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού είναι πολύ πιθανό να γίνει, να μπει μέσα στο Σεπτέμβρη, διότι είναι και λίγο τροποποιημένο πλέον το καλεντάρι, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι κάπως διαφορετικά τοποθετημένες μέσα στο καλεντάρι. Επομένως, αυτή η απόφαση πάρθηκε και νομίζω ότι είναι και, θα πω εγώ, σωστή, με την έννοια ότι συζητάμε πάντα για τις αποφάσεις και καταλήγουμε για το αν είναι σωστές ή όχι, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στην στιγμή που λαμβάνουν το έχει του αποτελέσματος. Η λογική είναι ότι ο Παναθηναϊκός δίνει το βάρος στους αγώνες των play-off, θέλει οπωσδήποτε την πρόκριση, δεν έχει μαξιλαράκι, δεν παίζει στο Europa League, παίζει στο Conference League και φυσικά ίσως να είναι και λίγο δύσκολο με την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα και τα προβλήματα των τραυματισμών και των απουσιών να παίξει τρία απαιτητικά μάτς, απαιτητικά από όψη έντασης, όχι απαραίτητα ποιότητας αντιπάλου, μέσα σε 7 μέρες. Δεν έχει δείξει, η αλήθεια είναι, ότι μπορεί να σταθεί ακόμα και σε συνεχόμενα 90 λεπτά ή 120, πόσο μάλλον σε τρία μάτς μέσα σε 7 μέρες. Αυτή είναι η λογική, κάπως έτσι πάρτε και η απόφαση. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Jacob Nestrup έχει εμπειρία με τις τσεχικές ομάδες και στις δύο περιπτώσεις που έχει κάνει το 3-3 με την Κοπενχάγη σε καλοκαιρινά προκριματικά, έχει αντιμετωπίσει ομάδες της Τσεχίας, συνήθως με τη ρεβάνς εκτός έδρας όπως και τώρα, και έχει έως τώρα επιτυχίες. Προφανώς στόχος είναι να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο Ντάβιντε Καλάβρη επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου. Το μόνο που μπορεί να δούμε, αλλά και αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί, είναι να μπει για λόγους ψυχολογίας σε κάποια αποστολή. Δεν θα συμβεί αυτό κατά πάσα πιθανότητα. Όμως έχει σημαντικές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς. Γι' αυτό και
0: για τον Καλάμπρια, λες, έτσι, που πήρε τη θέση του τραυματία Παντελίδη. Και άτυπο Παντελίδη.
1: Έτσι, ο Παντελίδης έτσι κι αλλιώς ήταν στη λίστα με την Τσέσκα 1948 για λόγους ψυχολογίας. Δεν είχε. Υπήρχε μια κενή θέση και απλά τον κράτησαν για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν και πολλά ερωτήματα για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, να πούμε ότι δεν έχει βγει εκτός προγραμματισμού ακόμα ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το είπε και πριν από δύο εβδομάδες ο Τζέικομ Νέστου, πριν από 10 μέρες για την ακρίβεια, ότι τοποθετείται η επιστροφή του, ή μάλλον η είσοδός του στους αγωνιστικούς ρυθμούς, στα τέλη του Αυγούστου. Δεν έχει αλλάξει κάτι τέτοιο, γι' αυτό και δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα τον δούμε εκτός απρόπτου από τα τέλη του Αυγούστου και έπειτα, έτσι κι αλλιώς πάει και πιο πίσω η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Πρωτάθλημα, άρα δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη για έναν παίκτη που έχει να παίξει σε κανονικούς ρυθμούς για σημαντικά χρονικά διαστήματα περίπου ένα χρόνο. Άρα προφανώς και η επιστροφή του, όπως φαντάζεσαι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ζητήματα των αποχωρήσεων και κυρίως των προσθηκών όσον αφορά τον Χαφ αλλά και τον Στόπερ. Δεν υπάρχει βιασύνη, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τρέχει αυτή τη στιγμή όπως έκανε για παράδειγμα με τον Λιβάη Γκαρσία για να τον βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα με τους αγώνες με την Τσέσκα. Δεν υπάρχει αντίστοιχη βιασύνη. Όχι ότι αποκλείεται να δούμε πολύ σύντομα εξελίξεις, απλώς δεν είναι αυτός ο βασικός γνώμονας. Υπάρχει διάθεση για μια πολύ σημαντική έτσι, προσθήκη. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι ο Γιάννης Τάγκε από την Werder Bremen, που ακούγεται έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Βρίσκεται, σίγουρα βρισκόταν, πιθανότητα βρίσκεται ακόμα σε μια έτσι, ας πούμε, λίστα, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάπως διαφορετικά θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την προσθήκη. Στα ΧΑΠ, τουλάχιστον μία προσθήκη, διότι όπως ανέφερες και εσύ, υπάρχουν και τα ζητήματα των αποχωρήσεων, όχι μόνο για τους κομμένους, όπως είναι ο Μπακασέτας, όπως είναι ο Σισοκό, όπως είναι ακόμα και παίχτες που έχουμε δει να παίζουν, για παράδειγμα. Από τον Μπάδερ θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε να αποχωρήσουμε.
0: Να αποχωρήσει, αλλά να μείνουμε λίγο στους κομμένους και πάμε και στους υπόλοιπους μετά. Από τους κομμένους, δηλαδή από αυτούς που δεν ακολούθησαν τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία, δεν συμμετέχουν καθόλου δηλαδή στις δραστηριότητες της ομάδας. Ποιοι έχουν μείνει ακόμη στον Παναθηναϊκό, είναι ο Μπακασέτας και ο Σισοκό.
1: Είναι ο Βιλένα.
0: Και ο Βιλένα, που είναι μια παλιά ιστορία, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι, και είναι και ο Μίλος Πάντοβιτς. Ο οποίος εκείνος βέβαια είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, δηλαδή μπορεί να δοθεί και δανεικός κάπου, αλλά πρέπει να είναι ομάδα που να το θέλει και ο ίδιος, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Για τους υπόλοιπους αναζητείται περισσότερο μία λύση κατά κάποιο τρόπο οριστική. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί να υπάρξει κι άλλου.
0: Να αποχωρήσουν κι άλλοι λοιπόν που έχουν αγωνιστεί και που είναι ενεργοί, εν πάση περιπτώσει, συμμετείχαν στην προετοιμασία της ομάδας και είναι στη διάθεση του προπονητή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Συγκεκριμένα στα ΧΑΦ, το οποίο όπως φαντάζεσαι, μια τέτοιου είδους αποχώρηση θα είναι πιθανό να φέρει και μια επιπλέον προσθήκη.
0: Ποιοι παίχτες είναι αυτοί δηλαδή που μπορεί να αποχωρήσουν, ο Τουμπά, είπες?
1: Ο Τουμπά σίγουρα στα στόπερ, όπως και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος βέβαια τώρα είναι
0: τραυματίας. Ναι.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν είχε και μια πρόταση πολύ σημαντική από την Τουρκία τον Ιούλιο, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να την απορρίψει. Άρα μοιάζει τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο να μην θέλει να αποχωρήσει. Αυτό ισχύει για τον Τουμπά. Απλώς αν κάποιος από τους δύο καταλάβει ότι δεν υπολογίζεται και του έρθει κάτι καλό, δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε σε λίγες εβδομάδες να αποφασίσει να αποχωρήσει. Από εκεί και πέρα.
0: Και σε αυτή την περίπτωση θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για στόπερ, ειδικά αν φύγουν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Υποθετικά μιλώντας.
1: Ναι, γενικότερα νομίζω πως ήδη έτσι καλώς κοιτάζει την ενίσχυση στα στόπερ, διότι υπάρχει και ο τραυματισμός του Ίγκασον που δεν θα είναι διαθέσιμος για όλη τη σεζόν. Και έτσι καλώς ο Τουμπά δείχνει ότι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο ποσοτικά, για λόγους ποσότητας, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί στόπερ στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε ούτε για τον Τζιριβέγια, για παράδειγμα, να έρθει μια πρόταση. Είχε γραφτεί και πριν λίγες μέρες. Ο Τσέριν κάθε καλοκαίρι έχει ενδιαφέρον από εδώ και από εκεί. Πιο πολύ στον Ισπανό θα στεκόμουν εγώ. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα αν έρθει κάτι τέτοιο, επειδή δεν αποκλείεται καμία αποχώρηση για παίκτες αυτού του στυλ, θα μπορούσε να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός
0: για κάτι
1: μια προσθήκη. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει περισσότερος χρόνος πλέον για τις μεταγραφές, είναι γνωστό. Φυσικά σε όλα αυτά σημαντικός αστερίσκος, όχι λόγω οικονομικής δυνατότητας, αλλά λόγω πρεστίζ, λόγω υποχρεώσεων, είναι και η πρόκληση στη League Phase. Έτσι, διότι αν δεν μπει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, πάνε λιγότεροι αγώνες, πάνε σίγουρα λιγότερα και τα έσοδα. Πράγμα που παίζει ρόλο στο Financial Sustainability System της UEFA. Αλλά θα είναι λιγότεροι αγώνες και φυσικά ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου top πρωταθλήματος δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει να παίξει στη Super League ενώ δεν υπάρχει και Ευρώπη. Είναι λογικό νομίζω, αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Όλα αυτά τα βάζουμε σε ένα σύνολο και βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Να προσθέσουμε στο σύνολο αυτό και κάτι ακόμα με τον Κάγκουα και την επιστροφή του. Τι γίνεται?
1: Σωστά, το ανέφερες. Ο Κάγκουα να πούμε ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί γενικότερα. Δηλαδή, αν μπορούσε θα έπαιζε. Απλώς δεν είναι διαθέσιμος λόγω του γεγονότος ότι έχει αγωνιστεί στα προκριματικά με την προηγούμενη ομάδα, τη Χάπολ Μπερσεβά. Προπονείται κανονικά ο Κίνγκς Κάγκουα. Δεν θα κάνει τον τεμπούτο του, δεν θα μπορούσε να το κάνει τώρα, διότι αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Κηφισιά σε λίγες μέρες. Άρα πάμε προς τα τέλη Αυγούστου και αυτόν για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, δεύτερη αγωνιστική μεν, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα δε για τους πράσινους.
0: Ο Κάγκουα δεν μπορεί να αγωνιστεί και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό λέει. Στα προκριματικά με την Χαπόελ Μπερσεβά, στα προκριματικά του Champions League βέβαια, αλλά η UEFA δεν τα διαχωρίζει, τα βάζει όλα στην ίδια λίστα. Και λέει πως αν αγωνιστείς με μια ομάδα έστω για ένα δευτερόλεπτο, δεν μπορείς να παίξεις με άλλη ομάδα το ίδιο καλοκαίρι στα προκριματικά.
0: Μέχρι και τη League Phase. Μπορείς από τη League Phase και μετά.
1: Από τη League Phase και μετά μπορείς. Όπως το ίδιο ισχύει και την, αν αποκτηθεί παίκτης που έχει παίξει σε League Phase με άλλη ομάδα, μπορεί να παίξει στα knockout με την καινούρια του. Αυτό για το παράθυρο του Ιανουαρίου βέβαια στις μεταγραφές. Μακρινό, αλλά το κρατάμε. Επομένως ο Κάγκουα δεν θα είναι ούτε στην αποστολή με την Χράντετ Κράλοβε, ίσως ταξιδέψει στην Τσεχία όπως έκανε και στο προηγούμενο ταξίδι στη Σόφια, αλλά τον τεμπούτο του τοποθετείται ως πιθανότητα για τις 29 Αυγούστου με τον Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης, στη Βιωτία.
0: Και την Κράλοβε, και να κλείσουμε με αυτό, Βασίλη, την οποία όσοι έχουν δει λένε ότι ναι, μεν είναι άσημη ως ομάδα, αλλά εν τούτης θεωρούν ότι είναι καλύτερη από αυτές που έχει ήδη αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Και την Πάξη και την Τζέσικα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και έδειξε πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην Μπεσίκτας. Αποκλείστηκε με 2 ήττες με 1-0, έχοντας έτσι στιβαρή παρουσία. Σίγουρα δεν ήταν για να προκληθεί, που λέμε, αλλά άντεξε σε πολλά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην πίεσή της. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο, ειδικότερα μεσοαμυντικά, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικούς προβληματισμούς στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι και η Χράντιτ Κράλοβε πήρε αναβολή στο παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε ενδιάμεσα στους δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Άρα και οι δύο ομάδες θα βρίσκονται σε αντίστοιχη λογική ξεκούρασης ενδιάμεσα και μεγαλύτερης προετοιμασίας, κυρίως για την ρεβάνς. Να πούμε ότι η ρεβάνς γίνεται στη Τσεχία, έτσι, το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχουν ήδη
1: κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για τις 20 Αυγούστου. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού στις 9.30. Στις 20 Αυγούστου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριτάκη. Φεύγουμε από την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο Ηράκλειο. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιντάκη για να μιλήσουμε για τον Όφη, ο οποίος και αυτός την ερχόμενη Πέμπτη δίνει το πρώτο του παιχνίδι στα play-off του Europa League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο. Ήδη οι παίχτες, μετά την κατάκτηση του Super Cup και εν μέσω του γενικότερου και δικαιολογημένου κλίματος εφορίας που επικρατεί στον Όφη και στην Κρήτη γενικότερα, έχουν ζητήσει ένα γεμάτο γήπεδο. Χθες εκδόθηκε και μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Όφη, μέσω της οποίας γνωστοποιείται το πριν για την κατάκτηση του Super Cup, αλλά και πριν σε περίπτωση πρόκρισης στην League Phase του Europa League, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Σάνο, και στενά και στις φίλες και φίλους 4 Σπόρα. Πολύ σωστά τα είπες. Ουσιαστικά από την επομένη του αγώνα με την ΑΕΚ και τα μεθεόρτια και επινίκια σε παραλιακό μαγαζί του Ηρακλείου, οι ποδοσφαιριστές του Όφη μπήκαν σε mood ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ήδη το σύνδημα το έδωσε ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος βρέθηκε την Πέμπτη και παρακολούθησε το παιχνίδι της ΣΚΑ Σόφιας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Σόφια, παρέα με ένα πρώην ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Μεθόδιο Γιάννοφ, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από το τι θα αντιμετωπίσει η ομάδα του την ερχόμενη Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι που θα δει στο Παγκρίτιο Στραβίδι. Τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα έχουν κυκλοφορήσει. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπες, πέρα από το πριν που έδωσε ο Μιχάλης Μπούς για την κατάκτηση του Super Cup, θα δώσει και πριν πρόκριση στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Κάτι που σημαίνει ότι ο Όφη ενδιαφέρεται πάρα πολύ να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του Europa Link, όχι βασικά και όχι μέσω του Conference Link, που είναι και το μαξιλαράκι σε περίπτωση που αποκλειστεί από το Europa Link. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντες, θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, προς ώρας τουλάχιστον, εκτός από τον Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος είναι τραυματίας, μάλιστα δεν έπαιξε και στον τελικό του Super Cup. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι και ο Μιχάλης Μπούσης, παρέα με τους γιους του και τον πατέρα του, πήραν τα δύο κύπελα, το κύπελο Ελλάδος και το Super Cup.
0: Και πού τα πήγαν?
2: Στον τάφο του παππού τους, στη γενέτειρά τους, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό, όχι νομίζω, ότι με αυτό θέλει ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης να δείξει πόσο δεμένη είναι η οικογένεια και πόσο πολύ έχει ταυτιστεί με τον Όφη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέρα από τα παιδιά του Μιχάλη Μπούση, είδαμε για τον ίδιο τον πατέρα του, την Πέμπτη στο Παγκρέτιο Στάδιο, πραγματικά να πανηγυρίζει με τα παιδιά του και τα εγγόνια του αυτή την μεγάλη κατάκτηση από τον Όφη. Με αυτόν τον τρόπο ο Μιχάλης Μπούσης θέλησε να δείξει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά του, τον πατέρα του και τον παππού του, και νομίζω ότι αυτό δείχνει και την ποιότητα και το χαρακτήρα του Προέδρου της ΠΑΕΟΦΗ.
0: Τώρα, με τα γραφικά τι περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε? Είχαμε συζητήσει 2-3 ημερών για την περίπτωση απόκτησης επιθετικού. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτός ο στόχος ή αν υπάρχουν κι άλλοι.
2: Αυτός είναι, θα είναι ο βασικός στόχος. Έτσι, αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου σε πρώτο πλάνο. Δυστυχώς κάποιες μεταγραφές στράβωσαν την τελευταία στιγμή. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και του Κέναν Κόνδρο, του επιθετικού της Φερεντσβάρος, για τον οποίο λέγεται ότι ενδεχομένως τις τελευταίες μέρες έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι όσον αφορά το Σέντερφορ, αλλά έχω την εντύπωση ότι πριν του Σέντερφορ θα κινηθεί για την απόκτηση ενός πλάγιου μεσοεπιθετικού, και ενδεχομένως στην πορεία ο Χρήστος Κόντες, εφόσον δει ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες αδυναμίες, όφει να πάει και σε μια τρίτη μεταγραφή.
0: Για ποιες θέσεις τώρα, δηλαδή εκτός του επιθετικού?
2: Για πλάγια στην άμυνα είναι μια περίπτωση.
0: Για μπακ,
2: δεξί
0: και αριστερό,
2: είτε αριστερό είτε δεξιό. Δεξιά είδαμε τον Μπόρχα Γκονζάλες, είναι τραυματίας, πήρε τον Λορέντζο Ντίκμαν. Αριστερά τώρα σε αυτό έχει τον Αθανασίου και τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος είναι ένας παίκτης Πασπαρτού, αγωνίζεται στη μεσαία. Μόνο τερματοφύλακα δεν έχει παίξει. Ναι. Και ενδεχομένως να δούμε κάποια κίνηση και εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Φεύγουμε από το Ηράκλειο. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται με τον Ηρακλή και τις φήμες που υπάρχουν περί πρότασης ή περί, εν πάση περιπτώσει, πιθανής αποχώρησης του προπονητή του Ματσάρη. Αυτό το θέμα οδήγησε την ΠΑΕ Ηρακλής στην έκδοση ανακοίνωσης, Γιώργο Μαυρόπουλε.
3: Καλησπέρα, Σάνο. Κοίταξε, ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι και εμπιστεύεται τον Ματσάρη και προχωράμε κανονικά όπως ολοκληρώνεται. Αυτή η ανακοίνωση πάντως πρέπει να πω ότι ο Ηρακλής έχει προπονητή τον Ματσάρη. Είναι ένας πολύ αναγνωρίσιμος προπονητής, πετυχημένος, και είναι φυσιολογικό να ακούγονται διάφορες φήμες, είτε υπαρκτές είτε όχι, για ομάδες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί του. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν αναφέρει ότι ο Ηρακλής έχει για προπονητή τον Ματσάρη. Δεν φάνηκε να γνωρίζει την συγκεκριμένη συνεργασία. Μπορεί η Ομοσποδία μάλλον της Αλγερίας να θέλει για προπονητή τον Ματσάρη. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Ματσάρη θα φύγει από τον Ηρακλή, αφού φαίνεται ότι είναι καλά. Τα πάντα κυλούν ομαλά. Η ομάδα δείχνει, τουλάχιστον σε αυτά τα τρία φιλικά, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ενισχύεται. Υπάρχουν 2-3 ακόμα προσθετικές κινήσεις που θα γίνουν για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα, και φυσικά σε αυτό ανησυχεί βέβαια πολύ κόσμο. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά από τη στιγμή που συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους που είναι αναγνωρισμένοι στο χώρο τους, είναι πολύ πιο πιθανό να ακούγονται διάφορα σενάρια από ότι αν έχει έναν προπονητή μια ομάδα ο οποίος δεν είναι και τόσο γνωστός.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως και ο Ηρακλής αυτό που λέει είναι ότι εμπιστευόμαστε τον προπονητή και προχωράμε βάσει του σχεδιασμού. Έτσι. Και δεν έχουμε κάποια πρόταση.
3: Αν θέλει ένας προπονητής να πήγει από μια ομάδα, φεύγει πολύ εύκολα.
0: Ναι,
3: δεν χρειάζεται
0: δίκιο,
3: να πω τους τρόπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Βάζει τους επιθετικούς στην άμυνα, τους αμυντικούς στην επίθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει κάτι με το ζόρι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, ναι, ο Ματσάρη απέρριψε μια πολύ καλύτερη οικονομικά προσφορά από την Ρωσία, γιατί του άρεσε η ιδέα να έρθει στην Ελλάδα, στον Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον ίδιο τον Ιταλό η πόλη στην οποία βρίσκεται. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι γενικά η ζωή του. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 65, νομίζω ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι χίλια άλλα πράγματα. Θέλει να περνάει καλά όσο πιο καλά γίνεται και σε μια χώρα που είναι πιο κοντά στην κουλτούρα της δικής του χώρας.
0: Και στις καιρικές συνθήκες στην Ιταλία, αναφέρεσαι.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα, στα μεταγραφικά τι να περιμένουμε, Julian Green διαβάζω.
3: Ο Green είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιθανόν να αποκτηθεί, αρέσει. Είναι ένας παίκτης που έπαιξε κυρίως στη Γερμανία, τα τελευταία χρόνια στην Greuther Fürth. Έχει κάποια καλά νούμερα, αρκετά γκολ, αρκετές assist. Δεν είναι το αμυντικό χαφ όπως γράφουν πολλοί. Είναι ένα χαφ οχτάρι κυρίως, οχτάρο δεκάρι μπορούμε να το πούμε, με επιτελικές κυρίως ικανότητες. Mm-hmm. Αλλά θέλει ο Ηρακλής γενικά δύο παίκτες εκεί, στους παίκτες που λέμε ότι θα παίζουν πίσω από το φορ, από τη στιγμή που θα παίζει αυτό το 3-4-2-1 σαν πυραμίδα, και θα καταλήγει στο φορ. Οι δύο θέσεις πίσω από το φορ έχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ο Νταοσίλιο και ο Ιβι Λόπεθ που είναι σίγουρα οι δυνατές προσθήκες του φετινού Ηρακλή. Υπάρχουν και κάνα δύο παίκτες που ακόμα μπορεί να παίξουν θέση χωρίς όμως να είναι η κλασική τους θέση. Εκεί θα χρειαστεί ο Ηρακλής μία ενίσχυση. Πάντως το πιο σημαντικό είναι ότι έχει κινηθεί καλά. Εγώ πιστεύω περισσότερες πιθανότητες είναι να αποκτηθεί ο Πορτορικανός Λεόν από την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει. Δεν έχει παίξει. Έχει πάει με τις αποστολές και της μεγάλης ομάδας σε κάποια παιχνίδια. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα. Είναι 22 χρόνων. Οι επαφές του Γιάννη Κόντι πάντα ουσιαστικές και νομίζω βοηθάνε πολύ να έρχονται τέτοιοι παίκτες ταλαντούχοι από πραγματικά πολύ δυνατές ομάδες που στηρίζονται πολύ στις ακαδημίες τους, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης κλπ. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό όμως είναι το αυριανό, το μεθαυριανό παιχνίδι.
0: Κυπέλλου, έτσι είναι, με το Βόλο στις Σέρες.
3: Στις Σέρες, 9 η ώρα, Δευτέρα βράδυ, είναι 30 ευρώ το εισιτήριο. Γενική είσοδος και αναμένεται πολλής κόσμος, έτσι κι αλλιώς και μόνο οι κάτοχοι των διαρκείας πλησιάζουν πλέον στις 3.000. Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς
0: είναι ικανοποιημένος ο Μονεβασιώτης από αυτό το νούμερο.
3: Κοίταξε, ο Μονεβασιώτης θα είναι.
0: Θυμάμαι πέρυσι έκανε παράπονα γι' αυτό.
3: Με 5.000, ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν θέλω τώρα να λέω για αριθμούς που δεν μπορούν να ανταπακριθούν στην πραγματικότητα, γιατί Παναγιώτης Μονεβασιώτης που γιορτάζει κιόλας και χρόνια το κουάλα τα μηνύματα ειδικά στο Facebook, στο ίντερνετ είναι πάρα πολλά από φίλους του Ηρακλή, είναι λίγο δύσκολο από την άποψη ότι είναι ίσως και μπορεί να είναι και τα πιο ακριβά εισιτήρια της Super League, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν στηρίζει ο κόσμος. Όσοι μπορούν στηρίζουν και δεν γκρινιάζουν, γιατί ξέρουν ότι και ο ίδιος για να βγάλει τον Ηρακλή από τα πέτρινα χρόνια που προηγήθηκαν έπρεπε να δώσει πάρα πολλά χρήματα και σίγουρα αυτός έχει δώσει περισσότερα σε σχέση με τον οποιοδήποτε που μπορεί να πληρώσει 50-100 ευρώ παραπάνω από ότι πιθανώς να πλήρωνε με κάποιους άλλους μεγαλομετόχους προηγούμενα χρόνια, όταν ακόμα ήταν στην πρώτη εθνική, στην Super League. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ηρακλής τρίτη αγωνιστική θα παίξει πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, και ήδη αυτές τις μέρες έχουν αρχίσει και κινούνται, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή, πολύ περισσότερο, με αφορμή βέβαια και τον αγώνα με τον Βόλο στις Σέρες για το κύπελο, αλλά και σιγά σιγά, και όσο αποκτούνται και παίκτες που είναι ακόμη πιο γνωστοί, πιο εμπορικά ονόματα, πιο μεγάλα ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τόσο θα αυξάνεται και η συμμετοχή των φίλων του Ηρακλή να φτάσουν, να πλησιάσουν όσο μπορούν αυτό το όριο, αυτό το πύχη που αρχικά οριοθετήθηκε από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Τώρα για ενδεκάδες, επειδή πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, αυτό θα φανεί στη συνέχεια, γιατί είναι και πολλοί που έχουν έρθει τώρα. Ο ίδιος ο προπονητής θα δει ποιοι μπορούν να παίξουν από τώρα, ποιοι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Όλα αυτά θα τα δούμε πάνω στη συνέχεια.
0: Βεβαίως. Και το πρώτο παιχνίδι είναι το ερχόμενο Σάββατο για την Super League, λέμε τώρα, για το πρωτάθλημα. Έτσι, εκτός έδρας, στην All Win Arena, με αντίπαλο την ΑΕΚ. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8.
3: Σίγουρα. Έτσι. Ένα crash test, νομίζω πολύ απαιτητικό παιχνίδι, αλλά ξέρεις, ακόμα και σε αυτά, μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους πρέπει να μπαίνει έτοιμη και με θάρρος να αποδείξει από την αρχή ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν, ακόμα και στην πρωταθλήτρια Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.
4: Ερασπορ 101,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 4, Αερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Πριν από λίγο, μέσω του εκπροσώπου τύπου της Samsung Sport, επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, ο δανεισμός δηλαδή του Τσερίφ Ενδιαγέ από την τουρκική ομάδα στον ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ λοιπόν θα είναι ο επιθετικός, ο νέος center for της ομάδας του ΠΑΟΚ, έρχεται με δανεισμό από την Samsung Sport. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί στις ομάδες που θα αγωνίζονται στην Basket League, από τον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μέρες που διανύουμε όσον αφορά την επικαιρότητα στο μπάσκετ είναι αρκετά ήσυχες. Δεν προκύπτει κάτι το ιδιαίτερο. Κυρίως στους μεγάλους της χώρας περιμένουμε τις αφήξεις των παικτών για την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων. Πολλοί παίκτες έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα και χωρίς να έχει γίνει γνωστό. Ναι. Και οι αφήξεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, γιατί μετράμε πλέον αντίστροφα
0: στον Άρη. Στον Άρη, για παράδειγμα, ο Ρόμπινσον Έρλ, λέγω.
1: Ναι, ήταν ο πρώτος που ήρθε και άνοιξε το χώρο των αφήξεων έτσι για τον Άρη. Και μάλιστα μίλησε και για το σύστημα του Σπανούλη, γιατί είναι κάτι το οποίο βέβαια το γνωρίζαμε, αλλά τώρα είναι και αλλιώς να το λέει ένας παίκτης με θητεία στο NBA, ο οποίος είπε ότι στη θητεία του στους New Orleans Pelicans χρησιμοποιούσαν το σύστημα Σπανούλης. Είναι ένα σύστημα που το πήραν πολλοί προπονητές στο NBA και έχει να κάνει με μια κίνηση που συνήθιζε να κάνει σαν παίκτης ο Βασίλης Σπανούλης, που ξεκινούσε την κίνησή του κάτω από το αντίπαλο καλάθι και έβγαινε στην περιφέρεια για να εκτελέσει από μακριά. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουν αντιγράψει από τον Σπανούλη προπονητές του NBA και το χρησιμοποιούσαν. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι αφήξεις. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως έχει ήδη συγκεντρώσει την ομάδα του και έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Απλώς και αυτές τώρα η προετοιμασία των ομάδων θα έχει πολλά προβλήματα, Θάνο, το πρώτο διάστημα, λόγω των εθνικών. Θα έχουν πάρα πολλές απουσίες. Και κυρίως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω θα έχουν αρκετούς βοηθητικούς παίχτες στις πρώτες εβδομάδες των προπονήσεων για να καλυφθούν τα κοινά και να μπορούν να παίζουν οικογενειακό διπλό στις προπονήσεις χωρίς προβλήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απουσίες. Άλλωστε και η δική μας η εθνική ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της χθες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τους αγώνες που θα δώσει στα τέλη του μήνα απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία, όπου το διακύβευμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να θυμίσω ότι η εθνική μας έχει και τα δύο φιλικά με την Πολωνία στις 22 του μήνα και με την Κύπρο στις 24, και τα δύο παιχνίδια στο Telecom Center Athens, όπως και ο αγώνας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε χθες η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ και από την ERASPOR. Και τις επόμενες μέρες, όπως είπαμε πριν, θα ξεκινήσουν και η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε και του Άρη να δούμε τι θα γίνει, γιατί και ο Άρης θα ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς να έχει τον Βασίλη Σπανούλη το πρώτο διάστημα. Από εκεί και πέρα, το Περιστέρι ανακοίνωσε παίκτη σήμερα, απέκτησε τον Τάιταν Άντερσον, ήρθε μια ενίσχυση στα forward για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, με το Περιστέρι να ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού forward, ο οποίος στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν αγωνίστηκε στο Βέλγιο και μάλιστα σε δύο ομάδες της χώρας, ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Οσάνδη και έρχεται για να ενισχύσει το Περιστέρι τη νέα σεζόν, που θα βρει την ομάδα των δυτικών προαστίων στο Basketball Champions League. Όσον αφορά την επικαιρότητα στην Ελλάδα, δεν είχαμε κάτι άλλο τις τελευταίες ώρες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του Olivier Sarr, ο οποίος είναι 27 ετών, Γάλλος, με ύψος 2,8, αγωνίζεται στις θέσεις των ψηλών και προέρχεται από το NBA, όπου δεν είχε μεγάλο ρόλο συμμετοχής.
0: Τώρα, να βάλω εγώ τρία θεματάκια που αφορούν τον μπασκετικό Ολυμπιακό και μας λες εσύ επί αυτών ό,τι γνωρίζεις. Πρώτον, αν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον Ντιαλό, εφόσον φύγει από το NBA για να ενισχυθεί στη θέση νούμερο 3. Δεύτερον, αν υπάρχει εξέλιξη με το θέμα του WOCAP. Και τρίτον, αν υπάρχει περίπτωση να πάρει ελληνικό διαβατήριο ο Μιλουτίνοφ.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον Διαλό, αν και εφόσον μείνει ελεύθερος από το NBA, ναι, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα ενδιαφερθεί. Ωστόσο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αρχικά το να μείνει ελεύθερος από τους Denver Nuggets, με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο, γιατί το συμβόλαιό του είναι πλήρως εγγυημένο. Δεν είναι σαν την περίπτωση του Χεζόνια, όπου ας πούμε ο Κροάτης θα δει το συμβόλαιό του να γίνεται εγγυημένο περίπου στα μέσα Νοέμβρη. Όλη η σεζόν του διαλόσου Denver Nuggets είναι εξασφαλισμένη, και αυτό ήταν το όνειρό του, και πήγε με πολύ λίγα χρήματα για να κυνηγήσει αυτό το όνειρο του NBA. Ωστόσο, αν προκύψει κάτι, νομίζω ότι και φύγει από το NBA για να γυρίσει στην Ευρώπη, κάτι που όπως είπα φαντάζει πολύ δύσκολο. Η Ντουμπάι νομίζω είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο, γιατί ο παίχτης είχε συμφωνήσει με την Ντουμπάι αυτό το καλοκαίρι, και μάλιστα με ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα λεφτά που θα λάβει στο NBA από τους Denver Nuggets. Ωστόσο, στη συμφωνία που υπήρχε με την Ντουμπάι, υπήρχε ένα NBA out μέχρι τις 15 Ιουλίου, και μέχρι εκείνη την ημερομηνία ο παίχτης κατάφερε να βρει συμβόλαιο από τους Denver Nuggets και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο NBA. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την περίπτωση του Ντιαλό. Από εκεί και πέρα για το walk-up δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, να μείνει ή να φύγει.
1: Όσο δεν επανέρχεται η Ντουμπάι για να κάνει μια μεγαλύτερη πρόταση και να συζητηθεί το θέμα με τον Ολυμπιακό, ο παίκτης συνεχίζει κανονικά στον Ολυμπιακό και τον περιμένουμε και στην έναρξη της, να τον δούμε στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας, όπως είχαν δηλώσει και οι Πειραιώτες. Ωστόσο, ξέραμε ότι είναι πολύ κοντά στην Ντουμπάι, το θέλει και ο ίδιος, τον ήθελε πάρα πολύ και η Ντουμπάι. Μπορεί να γίνει κάτι, αλλά αρκεί όμως να επανέλθει η Ντουμπάι και να δώσει περισσότερα λεφτά. Κάτι που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί και ο General Manager της Ντουμπάι είπε ότι η ομάδα από το Εμιράτο ετοιμάζει μια κίνηση με απόκτηση παίκτη από το NBA. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και αν έχει κάποια σχέση με τη θέση, ας πούμε, που αγωνίζεται ο Thomas Walkup. Άρα νομίζω ότι και θα έχουν ενδιαφέρον οι επόμενες ημέρες, γιατί και να μην γίνει κάτι με την Ντουμπάι, να δούμε και ο παίκτης αν θα εμφανιστεί στην έναρξη προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Κάτι που με τα τωρινά δεδομένα αυτό περιμένουμε να γίνει. Και όσον αφορά την περίπτωση του Μιλουτίνοφ, είναι ένα θέμα που έχει κυκλοφορήσει από τη Σερβία. Τώρα δεν ξέρω
0: κατά πόσο έχει βάση και αν μπορεί να γίνει. Ναι.
1: Δεν ξέρω με ποιο καθεστώς μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο Θάνο. Γιατί ας πούμε μπορεί να το πάρει αν με την κοπέλα του, η οποία είναι Ελληνίδα, παντρευτούν. Νομίζω αυτό μπορεί να το δικαιολογήσει. Πριν από 1-2 χρόνια που πάλι συζητιόταν αυτό το θέμα για το Μιλουτίνοφ και το είχαμε ψάξει λίγο, η περίπτωση του είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με του Φάλα, ας πούμε, γιατί η Σερβία, από ό,τι είχα δει όταν το είχα ψάξει το θέμα, ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες χώρες, απαιτούνται πολλά περισσότερα χρόνια παραμονής, και από ό,τι θυμάμαι, συζητούσαμε τότε ότι θα έπρεπε ο Μιλουτίνοφ για να πάρει το διαβατήριο να έχει 7 χρόνια συνεχόμενη παραμονή στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν το είχε, γιατί έπαιξε από το 2015 μέχρι το 2020 στον Ολυμπιακό και επέστρεψε το 2023. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες, γιατί μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο με ελληνικό διαβατήριο για τον Μιλουτίνοφ, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει να δούμε λίγο με ποιο καθεστώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε στο Παρίσι, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Έκτη ημέρα ολοκληρώθηκαν οι πρωινοί αγώνες με μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Χρήστου. Έρχονται οι αγώνες που θα γίνουν αργότερα το βράδυ. Περισσότερα από τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, τον απεσταλμένο μας στο Παρίσι. Σε ακούμε, Γιάννη, καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνδεθούμε μαζί του. Και Μέχρι να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη, πάμε να θυμηθούμε την προσπάθεια του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι και του έφερε την πρόκριση μέσω αυτής της προσπάθειας, προκρίθηκε στον ημιτελικό του αγωνίσματος.
2: Χρήστου, Τσεκών, Κολέσνικοφ, 3-4-5. Ξεκίνησε ο Χρήστου και ο Τσεκών, αλλά και ο Κολέσνικοφ. Ο Χρήστου ξεκίνησε καλύτερα, βλέπουμε ότι προηγείται. Ανεβαίνει και ο Γιάκοβλεφ, ο έτερος Ρώσος. Πρώτος γύριζε ο Χρήστου, δεύτερος ο Γιάκοβλεφ. Και πάμε για τον τερματισμό. Πάμε στο δεύτερο πενιντάρι με τον Χρήστου να προηγείται. Και πάμε για τον τερματισμό. Πάμε στο δεύτερο πενιντάρι με τον

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο στο Παρίσι. Σε ακούμε, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Είπαμε για τον Απόστολο Χρήστου. Ακούσαμε την προσπάθειά του, όπως την περιέγραψε, στην ΕΡΤ 2 Σπορ, να μας πεις τι έγινε σήμερα το πρωί και τι περιμένουμε το βράδυ όσον αφορά τις ελληνικές παρουσίες.
1: Ναι, είχαμε. Αν το πάρουμε με τη σειρά που έγινε τα που συμμετείχαν οι αθλητές, είχαμε το Στέλιο Μπίλα στα 50 μέτρα ελεύθερο των ανδρών, όπου ο 24ο με το 22-21, δηλαδή με αυτή την επίδοση, οπότε δεν πέρασε τελικά. Η Γεωργία Λαμασότη στα 200 μέτρα πεταλούδα των γυναικών προκρίθηκε στο ημιτελικό με 2-11-92 με τη 10η επίδοση. Τον Χρήστο τον είδαμε, ακούσαμε τον νωρίτερα με 52-73 με τον πρώτο, με τον καλύτερο χρόνο. Πέρασε στα ημιτελικά, εκεί όπου δεν πέρασε με τον 21ο χρόνο ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με το 54-17. Στα 50 μέρα πρόσωπο των γυναικών, τα Σάρκου έμεινε με την 30η επίδοση του 31-87 εκτός ημιτελικών. Και στα 200 μέτρα μεικτή των ανδρών είχαμε 4 συμμετοχές. Προκλήθηκε μόνο ο Δανιήλ Κουρτσίδης στο ημιτελικά με 2-0-0-12. Είχε τη 19η επίδοση, αλλά υπήρχαν αθλητές, τρίτοι αθλητές από άλλες χώρες, δηλαδή όπως την Ιταλία και άλλες χώρες, και πήρε τη 16η θέση και πέρασε στα ημιτελικά. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος με 2-0-1-92. Ο Απόστολος Παπαστάμος με 2-0-3-74. Και ο Ιάσον Ρούκουλας έμειναν εκτός ημιτελικών. Και βεβαίως είχαμε και την Ελλάδα στα 4x200 ανοιχτή ανδρών γυναικών. Για πρώτη φορά αυτή την σκητάλη είχαμε με Τσεκλεζάκη, Στάμου, Παυλοπούλου και Βασιλάκη. Με 7-45-17 πήραν την 1η θέση και έμειναν εκτός τελικού. Το βράδυ έχουμε στα 200 μέτρα πεταλούδα στον τελικό τον Απόστολο Σίσκο στις 7.30 ώρα, με το που ξεκινάει δηλαδή το πρόγραμμα. Στις 20:52 ώρα Ελλάδας έχουμε ξεκινάνε τα ημιτελικά με τη Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα. 21:18 αρχίζουν οι ημιτελικές σειρές στα 100 μέτρα ήπιο με τον Απόστολο Χρήστο, και νωρίτερα στις 9:02 πρώτα λεπτά Γιουρτσίδης αρχίζουν τα ημιτελικά στα 200 μέτρα ανοιχτή ατομική των ανδρών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.

0: Και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού Στίβου πάμε στο που γίνεται στο Παρίσι, πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στην Αγγλία. Είχαμε πριν από λίγο, είχαμε αρκετές συμμετοχές Ελλήνων, αθλητών και αθλητριών σήμερα στο Μπέρμιγχαμ. Μία από αυτές ήταν της Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο μαραθώνιο Βάδιν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά τον τερματισμό στην κάμερα της Earth Sports.
1: Μαζί μας πληροφορίες πολλές δεν είχαμε από σένα, γιατί είχες κάνει μια κούρσα με μαραθώνιο, τέταρτη θέση, πολλά συγχαρητήρια. Βγήκε, Αντιγόνη, αυτό που ονειρεύτηκες και ήθελες.
2: Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο. Δεν το είχα κάνει στα πλάνα μου, δεν ήξερα πώς θα πάει ο αγώνας. Είναι ο πρώτος μαραθώνιος για μένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη τη χρονιά και μετά τον αγώνα που έκανα, γι' αυτό έκανα μόνο έναν, είχα ξανά έναν νέο τραυματισμό που με άφησε αρκετά πάνω από 25 μέρες εκτός. Δηλαδή είμαι εδώ με 25 μέρες προπόνηση, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μια μεγάλη επίδοση νομίζω, πανελλήνιο ρεκόρ. Τα πόδια μου ένιωσα, την αναπνοή μου όχι.
1: Πώς ήταν η διαδρομή σε σχέση έτσι με άλλες διοργανώσεις που έχεις τρέξει?
2: Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές. Ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι να ήταν η διαδρομή λίγο καλύτερη για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι. Παρά στη δυσκολία των συνθήκων που έχουμε άλλες φορές.
1: Είναι παρόλα αυτά η καλύτερη εμφάνιση από Ελληνίδα αθλητρία σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μετά τον Τεντόγλου, είναι η καλύτερη θέση που έχουμε πάρει ως

0: Εθνική ομάδα, την αξιολογείς έτσι τόσο ψηλά όσο την βλέπω εγώ?
1: Ναι, λένε ότι η τέταρτη θέση δεν είναι καλή. Για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο και να μην είμαι η καλύτερη γυναίκα, δεύτερη, ας πούμε, τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν. Ας είμαι μέσα στην πεντάδα, δεν με πειράζει, των top αθλητών της Ελλάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ. Για όσους θέλουν να με διώξουν λοιπόν, θα τους κάνω λίγο τη ζωή δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ.
0: Γιατί να θέλουν να σε διώξουν? Η Κατερίνα Στεφανίδη μου έλεγε ότι το πάει μήνα-μήνα πια.
1: Εσύ... Εγώ θα πάω μέρα-μέρα, Περικλή μου. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από το περίγυρο, αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή και όσο προσπαθούν να αποδυναμώσουν, εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή.
0: Εγώ θα σε περιμένω και την επόμενη φορά στη μεικτή ζώνη, στο επόμενο όποιο και είναι αυτό πρωτάθλημα.
1: Μην με προκαλείς. Θα είμαι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ, Αντιγόνη. Καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν από την Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Θέλουν να με διώξουν, αλλά είμαι ακόμη εδώ και κάθε μέρα θα γίνομαι ακόμη πιο δυνατή. Δηλώσεις με νόημα που έκανε λίγο πριν στην κάμερα της ΕΡΤ Sports. Τώρα, χθες ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει, να προκριθεί στον τελικό του άλματος επί κοντό και εκεί περιμένουμε μια μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ.
3: Είναι απίστευτο και εγώ ήμουν μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μ' αρέσει να δίνω αγάπη επειδή παίρνω και πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για μια δουλειά. Σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μου στο τελικό και προχωράμε.
0: Ο προκριματικός ήταν μια τυπική διαδικασία. Ένα 5-60, ένα άλμα. Κάνε μας έτσι μια αποτίμηση για το.
3: Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλήθεια είναι. Αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά, την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή. Αλλά ό,τι και να γίνει, εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε για την Κυριακή.
0: Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται το μετάλλιο, πρέπει να προσπαθείς κανείς. Αλλά αν το κερδίσεις, υπόσχεσαι να το φέρεις εδώ στη μεικτή ζώνη?
3: Να μην κάνω καμία βλακεία εγώ. Όχι, σίγουρα. Σίγουρα θα το φέρω. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Εγώ θα το φέρω. Θα το μοιράζω σε όλο το στάδιο αν το φέρω και θα το φέρω και εδώ. Αλλά όλα καλά. Περνάμε καλά. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα. Και είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Εμμανουήλ Καραλή και πάμε τώρα στην Αγγλία, στον απεσταλμένο μας, τον Χρήστο Σαράντο, για να συνοψίσει, για να μάθουμε τι έγινε σήμερα στην έκτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου το πρωί και τι περιμένουμε από ελληνικής πλευράς να γίνει στους αγώνες απόψε το βράδυ, Χρήστο. Σε ακούμε, Χρήστο, είσαι στον αέρα. Δεν μας ακούει ο Χρήστος Σαράντος. Ναι. Χρήστο, σε ακούμε, είσαι στον αέρα?
4: Ναι, ναι, με ακούτε?
2: Τώρα ναι, σε ακούμε πολύ καλά. Είναι δυστυχώς άσχημη η γραμμή που έχουμε.

0: Να κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να συνδεθούμε ξανά με τον Χρήστο Σαράντο. Χρήστο, μας ακούς?
1: Σας ακούω μια χαρά, ελπίζω τώρα... να με ακούτε και εσείς καλύτερα.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Να κάνουμε λοιπόν στο λίγο χρόνο που έχουμε, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, μια σύνοψη όσων έγιναν σήμερα το πρωί και όσων περιμένουμε το βράδυ, τουλάχιστον για τις ελληνικές παρουσίες.
1: Είχαμε σήμερα έτσι μια μακριά μέρα, τώρα μόλις γύρισα από το στάδιο, γιατί ξεκινήσαμε πολύ νωρίς με το Βάδινο, που εκεί είχαμε μεγάλη συμμετοχή, έτσι 11 αθλητών, και είχαμε και 3 πανελλήνια ρεκόρ. Με την Αντιγόνη Τρισμπιώτη να είναι η προεξέχουσα μορφή σε κάθε περίπτωση, αναμφισβήτητα με εκείνη η οποία έλαμψε, με την έννοια ότι έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βάδιν. Να πούμε ότι το μαραθώνιο του Βάδιν στην Βάδιν που υπήρχαν στο παρελθόν. Οπότε οι αθλητές μας μπήκαν σε μια νέα διαδικασία. Οι Τρισμπιώτη ήταν
0: ναι, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση με τον Χρήστο Σαράντο. Δεν είναι ευκρινή, δεν είναι κατανοητά αυτά που λέει. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι στην Championship έχουμε τελικό Bolton Preston 2-1 και σε κάποια φιλικά ευρωπαϊκών ομάδων ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη, στο 57ο λεπτό Werder Bremen Auxerre 0-1, αποτέλεσμα ημιχρόνου Chelsea Real Sociedad 1-1, στο 25ο λεπτό Gladbach Aston Villa 0-0, στο 21ο λεπτό Mainz Bournemouth 1-0 και στο 27ο λεπτό Bayern Μονάχου Λειψία 1-0 και στο 25ο λεπτό Union Βερολίνου Ipswich 1-1. Αυτά είναι κάποια φιλικά παιχνίδια ευρωπαϊκών ομάδων ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 4, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor φτάνει στο τέλος της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση φρόντισε για να κυλήσουν όλα ομαλά σε αυτήν την εκπομπή. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν αυτή την ημέρα 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες, χρόνια πολλά στους Έλληνες. Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα 15 Αυγούστου. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8 με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρας Πόρου για τις επόμενες 3 ώρες ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μπάλα και Άλλα με πολλή μουσική και βεβαίως με ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και βεβαίως ενημέρωση και για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

Και με τους ήχους των Pink Floyd πάμε να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αρχίζοντας από την Championship, όπου όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα και ο Θάνος Μπλούνας, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση της Bolton με την Preston 2-1. Ολοκληρώθηκε το μάτς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 16ο λεπτό στα παιχνίδια της Championship στην Αγγλία. Σκορ έχουμε στο παιχνίδι της Middlesbrough με τη Lincoln 0-1. Στον αγώνα Portsmouth, Queen's Park Rangers 1-0 και στο match της Stoke με την Swansea 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 0-0. Στις 7.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Sheffield United με την Birmingham.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπαλά και άλλα, με την Ολυβία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Να πω την καλησπέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στον φίλο τον Αναστάσιο που έστειλε μήνυμα από την Ουρανόπολη Χαλκιδικής, λέει βοήθειά μας η Παναγία. Καλή εκπομπή μου εύχεται, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Αναστάσια, χρόνια πολλά και σε σένα. Βοήθεια μας Παναγία, συμφωνώ και παυξάνω στο μήνυμα που έχεις στείλει. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Μπαλά και άλλα. Να θυμίσω ότι νωρίτερα είχαμε τα αγωνίσματα των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, με επιτυχία από την Αντιγόνη Τρισβιώτη να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν με χρόνο 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Στο ίδιο αγώνισμα, πέμπτη θέση η Παναγιώτα Τσινοπούλου με χρόνο 3:25:14, ενώ η Αναστασία Αντωνοπούλου ήταν 21η με χρόνο 1:40:30.

με τους ήχους των Supertramp από το School. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Αγγλία. Πρώτη κατηγορία, έχουμε εδώ τελικά αποτελέσματα. Notts County Leicester 1-1, Oxford United Milton Keynes Dons 2-2, Reading Luton 3-4, και από εκεί και πέρα σε εξέλιξη στο 28 λεπτό Cambridge Wigan 1-0, στο 27 Leyton Orient Sheffield Wednesday 1-1, στο 27 Mansfield Doncaster 1-0. Γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Blackpool με την Wigob στο 28 λεπτό 0-1, και δύο τέρματα επίσης στο μάτς της Plymouth με την Stockport στο 28. Η Stockport κερδίζει 2-0 εκτός έδρας. Plymouth Stockport 0-2, 2-0 το μάτς της Huddersfield με την Wimbledon στο 28 λεπτό. Τα μάτς που δεν ανέφερα είναι στο 0-0.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ακούτε Hera Sport.
4: Ένα σπορ είναι η εκπομπή Μπαλακιάλα. Θα συναντήσουμε στη τροφιά μέχρι τις 8. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Hera Sport. Πάμε αυτή την πρώτη ώρα με all time classic rock. Αργότερα θα το ελαφρύνουμε λιγάκι και στο τέλος, στην τελευταία ώρα, θα το γυρίσουμε τελείως στο μουσικό.

Να ανοίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Newport Rosedale 3-0 και Oldham Port Vale 2-0. Στο 33ο λεπτό Accrington Colchester 1-1. Στο ίδιο χρονικό διάστημα York Bristol Rovers 0-1. Στο 34 Barnet Salford 1-0. Στο ίδιο χρονικό λεπτό Cheltenham Rotherham 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουν σημειωθεί τέρμα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις ακόμη το αποτέλεσμα παραμένει ισοπαλό χωρίς γκολ.

Την καλησπέρα μου και τα χρόνια πολλά στον Νίκο από τον Άλυμο και στον άλλο το φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνύματα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε σήμερα 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες.

7 λεπτά πριν από τις 6 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρη Γιαγαναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια της Αγγλίας, στα αγγλικά παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί τα ημίχρονα πλέον. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Championship, ημίχρονο Middlesbrough Lincoln 0-1. Ημίχρονο Bristol City Millwall 0-1, Norwich West Ham 0-0, Portsmouth QPR 1-3, Stoke Swansea 1-1 και Charlton Derby 0-1 είναι τα αποτελέσματα μετά τα πρώτα 45 λεπτά στην Championship. Σε 7.30 η σέντρα στο παιχνίδι της Sheffield United με την Birmingham. Αποτελέσματα ημιχρόνου στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Cambridge Wigan 2-0, Leyton Orient Sheffield Wednesday 1-1, Mansfield Cancer 1-0, Barnsley Bromley 0-0, Barton Stevenage 0-0, Blackpool Wycob 0-1, Bradford Peterborough 0-0, Plymouth Stockport 0-2 και Huddersfield Wimbledon 2-0. Και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τα ημίχρονα Accrington Colchester 2-1, York Bristol Rovers 0-1, Grimsby Exeter 1-0, Crawley Crew 0-0, Barnet Salford 2-0, Northampton Swindon 0-0, Gillingham Walsall 0-0, Tranmere Shrewsbury 1-0, Cheltenham Rotherham 1-0 και Chesterfield Fleetwood 0-1.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

Ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να πω για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι έχουμε τελικό απόψε στις 7.30 θα δούμε στην RDO Sport, θα τα ακούσετε από εδώ, από την Era Sport, την προσπάθεια του Απόστολου Σίσκου στον τελικό στα 200, στο 200 μέτρα πεταλούδα, λοιπόν, ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος πέρασε στο τελικό ως έκτος στο σύνολο με χρόνο 1.55.55 επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκτός από τον Απόστολο Σίσκο, το βράδυ στις 9.20 θα δούμε και τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος πέρασε στον ημιτελικό στα 100 μέτρα ύπτιο, τερμάτισε πρώτος στην σειρά του με 52-73 και μάλιστα ο χρόνος του ήταν ο ταχύτερος ανάμεσα σε 66 αθλητές. Φουλάρι για το χρυσό μετάλλιο το παλικάρι. Και με το καλό να έρθει. Το βράδυ στις 9 παρα 10 θα δούμε και την Δαμασιώτη, τη Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία πέρασε στον ημιτελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα, κατερμάτισε τέταρτη στην σειρά της με χρόνο 2.11.92, κατετάγει στη 10η θέση συνολικά παίρνοντας την πρόκριση στους απογευματινούς ημιτελικούς, στους βραδινούς θα έλεγα εγώ. 9 παρα 10 από την RDO Sport και φυσικά από εδώ, από την Era Sport.

Όχι, δεν αλλάξαμε ρεπερτόριο ακόμα. Θα συνεχίσουμε με ροκ, αλλά το συγκεκριμένο τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στους φίλους μας, τον Γεράσιμο και την Κατερίνα, που στείλανε μήνυμα και λένε ότι σήμερα κλείνουν 41 χρόνια μαζί. Έτσι λοιπόν ζήτησαν να ακούσουν Έρος Ραμαζότη, παιδιά, πάντα αγαπημένοι.

Με τον Ρούς Ραμαζότη επιστρέψαμε στις ροκές μας. Άρα να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια όπως έχουν αυτή τη στιγμή στα πρωταθλήματα της Αγγλίας, στην Championship. Στο 58 λεπτό πλέον Middlesbrough Lincoln 0-1. Ίδιο χρονικό διάστημα Bristol City Millwall 0-2 με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες. Norwich West Brom 0-0 στο 60 λεπτό. Στο 53 Portsmouth QPR 1-3. Στο 56 Stoke Swansea 1-1 και στο 57 Charlton Derby 0-1. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας, 60 λεπτό. Cambridge Wigan 3-0. Leyton Orient Sheffield Wednesday 1-1. Mansfield Doncaster 1-1. Barnsley Bromley 0-0. Barton Stevenage 0-0. Blackpool Wigan 0-1. Bradford Peterborough 1-0 και Plymouth Stockport 0-3 και Huddersfield Wimbledon 2-0 με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες. Και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας τα παιχνίδια όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Στο 57 Accrington Colchester 2-1, York Bristol Rovers 1-1. Στο 61 Grimsby Exeter 1-0, στο 51 Crawley Crew 0-0, στο 55 Barnet Salford 2-0, στο 61 Northampton Swindon 0-0, 0-0 παραμένει και το παιχνίδι της Gillingham με την Walsall μετά από 56 λεπτά αγώνα, στο 62 Tranmere Shrewsbury 1-0, στο 60 λεπτό Cheltenham Rotherham 1-0 και στο 58 Chesterfield Fleetwood 0-1.

28 λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να θυμίσω για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Είχαμε το πρωί την Αντιγόνη Τρεσπιώτη, η οποία αγωνίστηκε στον ημιμαραθώνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Τρεσπιώτη κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 3 ώρες 22 λεπτά 16 δεύτερα. Πέμπτη ήταν η Παναγιώτα Τσινοπούλου με χρόνο 3:25.14. 21η στο ίδιο αγώνισμα η Αναστασία Αντωνοπούλου με χρόνο 1:40.30. Εκπληκτική ελληνική ομάδα στην σκυτάλη των αντρών. 4x100 πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Η ελληνική ομάδα αποτελούμενη από τους Βοσκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη και Μυριανθόπουλο τερμάτισε τρίτη με συνολικό χρόνο 39-17. Θα αγωνιστεί το βράδυ στις 10:25. Το αγώνισμα θα το δούμε φυσικά από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα τα ακούσετε και από την Era Sport. It's just the fear of losing. Και φυσικά αύριο στο Στίβο θυμίζω τελικούς για Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και στο ακόρντιο των γυναικών με την Ελίνα Τζέγκο.

Ένα σπορ μπαράκι βαλακιάλα και να ακούμε τους Simple Minds και το Don't You Forget About Me. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα πρωταθλήματα της Αγγλίας, ξεκινώντας από την Championship στο 76 λεπτό. Middlesbrough Lincoln 1-1, Bristol City Millwall 0-2, στο 78 Norwich West Brom 0-1, στο 71 λεπτό Portsmouth QPR 1-3, στο 75 Stoke Swansea 1-2 και στο ίδιο χρονικό διάστημα Charlton Derby 1-1. Θυμίζω νωρίτερα Bolton Preston 2-1 τελικό. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στο 79 λεπτό Cambridge Wigan 3-2, Leyton Orient Sheffield Wednesday 1-2, Mansfield Doncaster 2-1, στο 74 Barnsley Bromley 0-1, στο 78 Barton Stevenage 1-0, στο 73 Blackpool Wycombe 0-1, στο 79 Bradford Peterborough 2-0, στο 77 Plymouth Stockport 0-3 και τώρα στο 78 Huddersfield Wimbledon 3-0, παρόλο που οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 παίκτες. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Notts County Leicester 1-1, Oxford United Milton Keynes Dons 2-2 και Reading Luton 3-4. Και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στο 81 λεπτό York Bristol Rovers 3-2, στο 80 Grimsby Exeter 1-0, στο 70 Crawley Crew 0-0 με τους γηπεδούχους να παίζουν πλέον με 9, στο 74 Barnett Salford 2-0, στο 80 Northampton Swindon 0-0, 0-0 και το παιχνίδι της Gillingham με την Walsall μετά από 75 λεπτά αγώνα. Στο 81 Tranmere Shrewsbury 2-0, 79 Cheltenham Rotherham 2-1 και στο 76 Chesterfield Fleetwood 0-1. Εδώ έχουμε τελικά αποτελέσματα: Newport Rochdale 3-0 και Oldham Port Vale 2-0.

Σπόρμπα αλλά και άλλα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω σε περίπου 3 τέταρτα από τώρα έχουμε τον τελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα με τη συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Ο Σίσκος πέρασε ως έκτος στο σύνολο στον τελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1.55.55 κάνοντας νέο παλαιόνιο ρεκόρ και στοχεύει στο δεύτερο του μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο. Στις 7.30 το αγώνισμα του Απόστολου Σίσκου, στις 9 παρα 10 θα δούμε την Γεωργία Δαμασιώτη στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα που τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της και με χρόνο 2.11.92 κατετάγει στη 10η θέση συνολικά παίρνοντας την πρόκριση για τους βραδινούς ημιτελικούς. Και μετά τη θέση συνολικά παίρνοντας την πρόκριση για τους βραδινούς ημιτελικούς.

Τζόρμπα Λαγιάλα λίγο πριν από τις 7. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που ολοκληρώνονται πλέον στην Championship. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Midlands Lincoln 2-1, Bristol City Millwall 0-2, Norwich West Brom 1-2. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Portsmouth QPR 1-3. Τελικό αποτέλεσμα, Stoke Swansea 1-2. Και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Charlton Derby 2-1. Σε μισή ώρα περίπου θα αρχίσει ο αγώνας της Sheffield United με την Birmingham. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, τελικό αποτέλεσμα Cambridge Wigan 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Leyton Orient Sheffield Wednesday 1-2. Τελικό Mansfield Doncaster 2-1. Στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων, Barnsley Bromley 0-1. Τελικό αποτέλεσμα Barton Stevenage 1-1. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, Blackpool Wycob 1-1. Τελικά αποτελέσματα Bradford Peterborough 2-0, Plymouth Stockport 1-3 και Huddersfield Wimbledon 3-0.

Πάμε να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Άγκρικτον Κόλτσεσταρ 2-2, York Bristol Rovers 3-2, Grimsby Exeter 1-0, στο 90 λεπτό Crawley Crew 0-0, στο 94 Barnet Salford 3-1, τελικό αποτέλεσμα Northampton Sweden 0-0, 5 λεπτό καθυστερήσεων Gillingham Walsall 0-2, τελικά αποτελέσματα Tranmere Shrewsbury 2-0, Cheltenham Rotherham 2-1 και Chesterfield Fleetwood 0-1.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ακούτε Era Sport.

2 μετά τις 7, ακούτε αεροσπόρνη, έχω βγει μπάλα και άλλα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβί Νικολοπούλου πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής, να πω για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Οφείλονται λίγα αποτελέσματα από την Championship της Αγγλίας. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια της Portsmouth με την QPR τελικό 1-3 και της Charlton με την Derby τελικό αποτέλεσμα 2-1. Τελικά αποτελέσματα και από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Λέει τον Orient Sheffield Wednesday 1-2, Barnsley Bromley 0-1 και Blackpool Wycob 1-1. Η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικό αποτέλεσμα Barnet Salford 3-1 και Gillingham Walsall 0-3. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο παιχνίδι της Crawley με την Crewe, το σκορ παραμένει 0-1.

Όπως καταλάβατε, περάσαμε πλέον σε πιο χορευτικούς ρυθμούς. Είπα ότι στο τέλος θα το αλλάξω. Θα φύγουμε από το ροκ και θα πάμε σε κάτι πιο αναλαφρό. Το Μάστι Κρόλεϊ με την Κρού δεν λέει να τελειώσει. Ένα το λεπτό καθυστερήσεων, 99, Κρόλεϊ Κρού 0-1 στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Και θυμίζω για όσους προσθέθηκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, σε 25 λεπτά περίπου ο τελικός στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, εκεί που θα αγωνιστεί ο Απόστολος Σίσκος.

Ολοκληρώθηκε και επιτέλους το παιχνίδι της Crawley με την Crewe για την δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Τελικό αποτέλεσμα 0-1 και πάμε να δούμε συνοπτικά όλα τα τελικά αποτελέσματα τόσο από την Championship όσο και από τις υπόλοιπες κατηγορίες της Αγγλίας. Στην Championship λοιπόν τελικά αποτελέσματα: Bolton Preston 2-1, Middlesbrough Lincoln 2-1, Bristol City Millwall 0-2, Norwich West Brom 1-2, Portsmouth QPR 1-3, Stoke Swansea 1-2, Charlton Derby 2-1, Σέντρα στις 7.30 στο παιχνίδι της Sheffield United με την Birmingham. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Notts County Leicester 1-1, Oxford United Milton Keynes Dons 2-2, Reading Luton 3-4, Cambridge Wigan 3-2, Leyton Orient Sheffield Wednesday 1-2, Mansfield Doncaster 2-1, Barnsley Bromley 0-1, Barton Stevenage 1-1, Blackpool Wigob 1-1, Bradford Peterborough 2-0, Plymouth Stockport 1-3 και Huddersfield Wimbledon 3-0. Και όλα τα τελικά αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Newport Rosedale 3-0, Oldham Port Vale 2-0, Accrington Colchester 2-2, York Bristol Rovers 3-2, Grimsby Exeter 1-0, Crawley Crewe 0-1, Barnet Salford 3-1, Northampton Swindon 0-0, Gillingham Walsall 0-3, Tranmere Shrewsbury 2-0, Cheltenham Rotherham 2-1 και Chesterfield Fleetwood 0-1.

0: Πάμε να δούμε πώς το λέω στο σκόπο που κολυμπάει όμως. Δουλεύουμε τώρα στην Ερδιοσπορ. Στην Ερδιοσπορ.
1: Κο στο 4, τον Σίσκο στο 5, τον Τσεκόν στο 8. Ο Τσεκόν είναι αυτός που ξεκινά δυνατά. Χτες ο Κος έκανε ένα πολύ γρήγορο πρώτο κατοστάρι. Κάτι αντίστοιχο θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα. Ήδη έχει αποσπαστεί από τους υπόλοιπους. Προσπαθεί ο Τσεκόν να τον ακολουθήσει. Το γύρισμά του είναι αρκετά πιο κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Άρον Πίρσον που έχει με 1.51.92. Ο Κος συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά του. Ο Σίσκος γύρισε σε 26.74. Καλό το πρώτο πενιντάρι για τον Σίσκο. Με τον Κος να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ο Τσεκόν να είναι δεύτερος. Ο Σίσκος γυρνάει σε 55-56. Μέχρι στιγμής ο Σίσκος έχει τα γυρίσματα που είχε όταν έκανε χρόνο στο 1.54. Και όλα βέβαια θα εξαρτηθούν και από το τελευταίο πενιντάρι. Για μία ακόμη φορά ο Κος είναι κοντά στο γύρισμα του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Τσεκόν γυρνάει δεύτερος, ο Σίσκος γύρισε τέταρτος σε 1.24.73 και πάμε για το τελευταίο πενιντάρι με τον Σίσκο να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, να μονομαχεί με τον Τσεκόν. Ο Μπιτιούκοφ είναι τέταρτος. Ο Κος συνεχίζει να έχει την πρωτοπορία με τον Σίσκο και τον Μιτιούκοφ να μονομαχούν και τον Τσεκόν. Ο Σίσκος θα είναι δεύτερος. Θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Ο Τσεκόν θα είναι τρίτος. Ο Μιτιούκοφ θα μείνει εκτός βάθρου. 1.53.08 για τον Ούμπερτ Κος. Φλέρταρε με το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Σίσκος με 1.53.81 θα κατέβει τα 1.54, θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και παράλληλα θα κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μια εντυπωσιακή κούρσα, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τι άλλο να κάνει ο Απόστολος? Σαφώς ο Κος είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Είναι ένας αθλητής που κολυμπά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και ο Απόστολος Σίσκος καταφέρνει να κάνει αυτό που φάνταζε δύσκολο. Να κάνει πρώτα απ' όλα μια πολύ μεγάλη κούρσα, να καταέβει το 1.54 και από εκεί και έπειτα να μπορέσει να πάρει ένα μετάλλιο. Θα το πάρει και θα το πάρει, θα είναι το δεύτερο, θα είναι ασημένιο μετάλλιο με τρίτο το Τσεκόν, 1.53.96. Εδώ βλέπετε και την υψομετρική διαφορά που έχουν και οι τρεις αθλητές μεταξύ τους. Τσεκόν, Κος και Σίσκος.
0: Ο Απόστολος Σίσκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο με 1.53.81. Σε λίγα λεπτά, σε περίπου 10 λεπτά, είναι το αγώνισμά του στα 200 μέτρα πεταλούδα, όπου και εκεί διεκδικεί βάθρο.

Ακούσαμε προηγουμένως σύνδεση με την RDO Sport πως ο Απόστολος Σίσκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο, θα αγωνιστεί σε περίπου 5 λεπτά στα 200 μέτρα πεταλούδα, που βεβαίως θα κάνουμε σύνδεση με την RDO Sport για να ακούσουμε πως θα πάει στο αγώνισμα αυτό, στο τελικό αυτό, όπου πέρασε ως έκτος στο σύνολο με χρόνο 1.55.55, που επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου δεν είναι η μοναδική για τη σημερινή ημέρα, καθώς στις 9 παρα 10 θα πάρει σειρά η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα στα ημιτελικά. Η Δαμασιώτη, η οποία τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με χρόνο 2.11.92, κατετάγει στη 10η θέση στο σύνολο, παίρνοντας την πρόκριση για τον βραδινό τελικό. Και περίπου 20 λεπτά αργότερα από την Γεωργία Δαμασιώτη, στις 9:20 θα έχουμε τον Απόστολο Χρήστου, που πέρασε στα ημιτελικά στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52.73, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο χρόνο ανάμεσα σε 66 αθλητές.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Μισή ώρα μετά τις 7, ακούτε Hera Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρυθμίση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Hera Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να κάνουμε τώρα σύνδεση με την Ardiosport, καθώς πλησίασε η ώρα που ο Απόστολος Σίσκος θα αγωνιστεί στον τελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα.
6: Και η έκτη μέρα ξεκινά. Ξεκινά με έναν τελικό, για την ακρίβεια ξεκινά με τέσσερις συνεχόμενους τελικούς. 200 πεταλούδα ανδρών, 50 ελεύθερο γυναικών, 50 πρόσθιο ανδρών και 200 μεικτή γυναικών. Τέσσερις πολύ μεγάλες κούρσες, τέσσερις πολύ δυνατές μονομαχίες, τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσετε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Μιχάλ Χμιλεύσκι, ο Πολωνός, ο ένας από τους δύο δίδυμους, χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Βελιγράδι. Εκεί όπου ο αδερφός του ήταν ένα σκαλί πιο πάνω, ο Μιχάλ πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Πρώτος βέβαια ήταν ο Μπίλακ. Απόστολος Σίσκος, 1.55.55, πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό, δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 ήπιο. Αρμπιντέλ Αλβάρες Γκονζάλεθ, ο Ισπανός, κολυμπά στην δεύτερη διαδρομή, 1.55.23 στον ημιτελικό του. Ούμπερτ Κος ήταν 7ος στο κατοστάρι της πεταλούδας, όμως ήταν πρώτος στο 200 ήπιο, πρώτος και με τη σκηταλοδρομία 4x100. Αλμπέρτο Ρατσέτη, ο Ιταλός, χάλκινο μετάλλιο πριν από 4 χρόνια στην Ρώμη. Στην πέμπτη διαδρομή ο Ρίτσαρντ Μάρτον, ο Ούγγρος, έκανε χρόνο 1.54.47 τον ημιτελικό. Και βεβαίως ο Λεόν Μαρσάν, ο Γάλλος, ο μόνος με χρόνο στο 1.53, 1.53.95. Μαρσάν που φέτος έχει 1.53.08, την κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ο κόσμος της Κερκίδες φωνάζει το όνομά του ρυθμικά. Αυτή είναι η οκτώ μονομάχη στα 200 πεταλούδα των ανδρών. Και ο Απόστολος Σίσκος με τον Αλμπέρτο Ρατσέτη είναι οι δύο κολυμπητές που θα αγωνιστούν στο 7 και το 3. Εδώ ο Έλληνας πρωταθλητής, ασημένιο μετάλλιο στα 200 ήπιο, ο χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Λέο Μαρσάν, παγκόσμιος πρωταθλητής του 23, το 25 στη Σιγκαπούρη, δεν αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα, αλλά μόνο στις μικτές. Εδώ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, λόγω ενός τραυματισμού, θα αγωνιστεί μόνο στην πεταλούδα σε ατομικό. Πεταλούδα των ανδρών, τελικός ο Απόστολος Σίσκος είναι στην 7η διαδρομή. Ξεκίνημα δυνατό για τον Ούμπερ Κος, όπως συνήθως κάνει στις κούρσες του. Φεύγει μπροστά, Προσπαθεί ο Μαρσάν να είναι αρκετά κοντά του. Γύρισε δεύτερος, ο Σίσκος γύρισε τέταρτος. 25-47. Το πρώτο πενιντάρι για τον Σίσκο, που είναι πολύ πιο γρήγορο από αυτά που είχε όταν έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Κος με τον Μαρσάν, οι δύο Ευρωπαίοι που ανήκουν στην ομάδα του Μπομπ Μπάουμαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κος γυρνάει πρώτος, ο Μαρσάν δεύτερος. Ο Σίσκος γύρισε έκτος σε 55 δευτερόλεπτα. Τα περάσματα του είναι αρκετά γρήγορα, του Έλληνα πρωταθλητή, τον οποίο όμως θα τον δούμε να έχει καλύτερη απόδοση στο δεύτερο μισό του αγώνα του. Τρίτος είναι ο Ρατσέτη, με τον Γκονζάλεφ να είναι τέταρτος. Ο Σίσκος γυρνάει έκτος. Και πλέον ο Μαρσάντ είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα. Πηγαίνει ολοταχώς για το χρυσό μετάλλιο με τον Ρατσέτη και τον Μάρτον. Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμπητές. Πρώτος θα είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος. Είπαμε ότι μπορεί να τα καταφέρει στο τέλος και τα καταφέρνει περίφημα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανεβαίνει στο βάθρο. Χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ, 1.54.13, διαλύει το 1.55, κατεβαίνει στο 1.54 και φυσικά είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί αυτό το παιδί από τις Σέρες καταφέρνει στα 21 του χρόνια να κατακτήσει δύο μετάλλια σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε δύο εξαιρετικά δύσκολα αγωνίσματα. Έπρεπε να κάνει 1.54 και το κάνει. Έκανε 1.54 μικρό για να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο. Τι να πούμε για αυτόν τον απίστευτο πιτσιρικά, που πλέον στο επίπεδο των ανδρών κάνει μεγάλα πράγματα. Μαρσάν 1.51.72, Μάρτον 1.54.06, Σίσκος 1.54.13, Ρατσέτη 1.54.23. Η τρίτη από την τέταρτη θέση είναι 10 εκατοστά, η δεύτερη από την τρίτη είναι 7. Εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής της κούρσας, 1.51.72. Ο Μαρσάν έκανε το τελευταίο του πεντάρι 29.27. Ο Μοσίσκος 29.40. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς έκανε αυτός ο πιτσιρικάς, που πριν από λίγο πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα των ανδρών. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι δίπλα στην Κατερίνα Αναστασοπούλου, Απόστολος Σίσκος. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Πανευτυχής ο Απόστολος Σίσκος για το δεύτερο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με ένα ασύλληπτο πανελλήνιο ρεκόρ, 1.54.13. Μας κάνεις πλάκα, έτσι.
8: Εντάξει, τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα. Και το πήρα δικαιωματικά, νομίζω.
7: Όχι μόνο δικαιωματικά, κράτησες και το suspense. Δηλαδή στο τελευταίο πεντάρι τα έδωσες όχι όλα, δηλαδή έδωσες ψυχή πραγματικά.
8: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
7: Ήσουν απελευθερωμένος μετά το αργυρό μετάλλιο που είχε στο βασικό σου στόχο στα 200 μέτρα ύπτιο?
8: Σίγουρα ναι. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω.
7: Και τώρα τα πρώτα λόγια όταν πέρασες από το προπονητή σου, από την υπόλοιπη αποστολή, ποια ήταν?
8: Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
7: Το απόλαυσες εσύ, το απολαύσαμε και εμείς και θα τα πούμε μετά την απονομή.
8: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
5: Εκπληκτικός Απόστολος Σίσκος, μοναδικός Απόστολος Σίσκος, πήρε το χάλκινο μετάλλιο με ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Ο χρόνος του 1.54.13 στο τελευταίο πενιντάρι, όπως γύρισε ο Σίσκος, ήταν έβδομος, σιγά σιγά ανέβαζε απόδοση και τελικά έφτασε να ακουμπήσει τρίτος το τέρμα της πισίνας για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, το δεύτερο του μετάλλιο σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, μετά το ασημένιο που είχε πάρει στα 200 μέτρα ύπτιο, που και εκεί έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ λοιπόν και χάλκινο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα πεταλούδα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι με χρόνο 1.54.13. Ο Απόστολο Σίσκο που δεν ξέχασε αμέσως μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, το είπε και στις δηλώσεις που έκανε στην Κατερίνα Στασοπούλου, τους πυροσβέστες στη χώρα μας που δίνουν δύσκολες μάχες αυτές τις ημέρες για να κατασβήσουν τις φωτιές. Θα θυμίσω στις 9 παρα 10 θα αγωνιστεί η Γεωργία Δαμασιώτη στα ημιτελικά στα 200 μέτρα πεταλούδα. Η Δαμασιώτη, η οποία τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της στα προκριματικά με χρόνο 2:11:92, κατετάγει στην 10η θέση στο σύνολο, περνώντας στην πρόκριση για τους βραδινούς ημιτελικούς. Και λίγο αργότερα στις 9:20 έχουμε τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στα ημιτελικά. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος στη σειρά του με 52-73 και μάλιστα ο χρόνος του ήταν ο ταχύτερος ανάμεσα σε 66 αθλητές. Τον Απόστολο Χρήστου θα τον δούμε, θα τον ακούσουμε στις 9:20.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Δέκα λεπτά πριν από τις 8 ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπαλά και άλλα. Θυμίζω χάλκινο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα πεταλούδα στο τελικό με ένα τρομερό χρόνο. 1.54.13 επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ με μια τρομερή κούρσα, ειδικά στα τελευταία 50 μέτρα όπου ήταν 7ος ο Απόστολος Σίσκος και περνούσε τον ένα αντίπαλο του πίσω από τον άλλο για να καταλάβει τελικά την τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Για τους φίλους και φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω έχουμε τελικό το βράδυ και στις 10:25. Τελικό όμως στο Στίβο με την ομάδα 4x100 των ανδρών να παίρνει την πρόκριση από τα πρωινά αγωνίσματα και να παίρνει μέρος το βράδυ στις 10:25 στον τελικό στη Σκυτάλη 4x100. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Βοσκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη και Μυριθιαρχόπουλο, κατάφερε να τερματίσει τρίτη στην σειρά της και με συνολικό χρόνο 39-17 να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Σπουδαίες εμφανίσεις και από την Αντιγόνη Ντρεσμπιώτη αλλά και την Παναγιώτα Τσινοπούλου στον ημιμαραθώνιο που έγινε το πρωί στο Μπέρμιχαμ, στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Τέταρτη η Αντιγόνη Ντρεσμπιώτη με χρόνο 3 ώρες 22 λεπτά 16 δεύτερα. Πέμπτη η Παναγιώτα Τσινοπούλου με χρόνο 3 ώρες 25 λεπτά 14 δεύτερα.

Και με το Lost in the Night του Κώστα Χάρη το Διπλωμένο, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί. Ολυμπιακή Νικοπούλου, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Αρχικά στην δημοσιογραφική υποστήριξη Ειρήνη Παπαζήση, στη συνέχεια η Βιβλή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πριν σας αφήσω, σας θυμίζω την πολύ μεγάλη επίδοση από τον Απόστολο Σίσκο, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.13. Το δεύτερο μετάλλιο που καταλαμβάνει σε αυτή τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ήπιο. Μπράβο στον Απόστολο Σίσκο από μένα. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σήμερα 15 Αυγούστου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Άκης Δημακός με τη ραδιοεφημερίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο αυτήν τη σπουδαία ημέρα, 15 Αυγούστου. Αυτή την Άγια ημέρα που μας έφερε μια ακόμα τρομερή επίδοση, τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, τρομερό μετάλλιο από τον Απόστολο Σίσκο. Είναι η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ, θα είμαστε συντροφιά σας έως στις 10, στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, με συντροφιά την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής.

0: Και όσοι ήσασταν άτυχοι και δεν έχετε δει Σνερ 2 ή δεν έχετε ακούσει Σνερ Ασπόρ, αυτόν τον απίθανο αθλητή, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος τρελαίνει κόσμο, ο οποίος σήμερα με μια καταπληκτική κούρσα για τα 200 μέτρα πεταλούδα ανεβαίνει στο βάθρο και φοράει χάλκινο μετάλλιο στο λαιμό του, καταγράφοντας πανελλήνιο ρεκόρ, ο Απόστολος Σίσκος με το μυθικό 1:54.13, όπου στο πρώτο πενιντάρι ήταν τέταρτος, στο κατοστάρι έπεσε στην έκτη θέση. Ωστόσο όμως με μια τεράστια ανατροπή στα τελευταία μέτρα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο περνώντας και τον Αλμπέρτο Ρατσέτη και για 7 εκατοστά των δευτερολέπτων θα μπορούσε να είχε πάρει και το ασημένιο μετάλλιο. Όμως δεν είναι μόνο η επίδοση και η προσπάθεια και η κούρσα που έκανε ο Απόστολος Σίσκος, έκανε και εκπληκτικές δηλώσεις και δηλώσεις και αυτές για μετάλλιο. Πάμε να θυμηθούμε την κούρσα και τις δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή.
1: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμπητές. Πρώτος θα είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1:54.13. Απίστευτο Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανεβαίνει στο βάθρο. Χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ 1:54.13.
2: Εντάξει, τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη. Για τις φωτιές που γίνονται, οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα τα απολαμβάνω και λίγο παραπάνω.
3: Και τώρα τα πρώτα λόγια, όταν πέρασες από το προπονητή σου, από την υπόλοιπη αποστολή, ποια ήταν?
2: Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει, θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Οι δηλώσεις του Απόστολου στην Κατερίνα Σασοπούλου, η οποία είναι δίπλα στην πισίνα και τους έχει όλους Έλληνες αθλητές δίπλα της. Πολύ καλή η δουλειά που κάνει και η συνάδελφος, η Κατερίνα Σασοπούλου. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε εκτός από τα ποδοσφαιρικά, τις μεταγραφές, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Έχουμε βέβαια, δεν τελειώσαμε το Σίσκο. Έχουμε σε λίγο τον 200 μέτρα πεταλούδα ημιτελικά Γεωργία Δαμασιώτη. Έχουμε στα ημιτελικά τον Απόστολο Χρήστου στο Ύπτιο των Ανδρών. Και βέβαια έχουμε και πολλές συμμετοχές, τρεις συμμετοχές και στον Στίβο με τον ακοντισμό το τελικό του Δημήτρη Τσίτσου, με τον τελικό του Τριπλούν με τον Δημήτρη Τσιάμι και βέβαια την πολύ μεγάλη πρόκριση που έκανε η Ελλάδα στα 4x100 των Ανδρών, που γύρω στις 11.30 το βράδυ είναι ο μεγάλος τελικός.

0: Εμείς έχοντας βέβαια πάντα από την άκρη του ματιού μας το τι γίνεται και στην κολύμβηση, μήπως χρειαστεί να κάνουμε κάποια διακοπή, εμείς ξεκινάμε τα ποδοσφαιρικά, κανονικά. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος υπάρχει και μεταγραφικές κινήσεις, υπάρχει επικαιρότητα, και ξεκινάμε με τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει ανάπαυση και είναι λογικό γιατί είναι σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Ενώ λίγες βλέπουμε, ώρες... Γιάννη, να ξέρεις την απονομή του Απόστολου Σίσκου, πανηγυρίζει, η ελληνική σημαία κυματίζει, τώρα δέχεται και το μετάλλιο. Τρομερές στιγμές. Η κολύμβηση μας έχει δώσει φανταστικές στιγμές φέτος.
1: Το υγρό στοιχείο γενικότερα, έχω βάλει και το πόλο και την κολύμβηση.
0: Ναι, εννοείται. Ναι.
1: Με διακόπτεις όμως δεν συγκρίνεις, έτσι, γιατί ξέρω ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή τώρα, mm-hmm. μου λες. Έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη, πλέον έχουν σηκώσει και τα καλά μανίκια πάντες. Υπήρξε και ραντεβού του Μοκαντά με τη Λίμπαρ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν πιο γρήγορα, πιο άμεσα οι μεταγραφικοί στόχοι του Ολυμπιακού και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για ονόματα, βάζοντας την προτεραιότητα. Καταρχάς για τον Φρόιλερ, έναν επιθετικό που είναι ελεύθερος και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά να ανακοινωθεί άμεσα από τον Ολυμπιακό, ίσως αύριο μεθαύριο να μιλάμε για την αμεσότητα αυτή. Και από εκεί και πέρα να παίρνει σειρά ο Τικνιουζιάν του Ερυθρού Αστέρα ως αριστερός μπακ. Παράλληλα το παλεύει και με τον Κάσερες και με τον Πουέρτα. Αυτοί οι τέσσερις είναι στο κάδρο αυτή τη στιγμή που συζητά και έχει δώσει προτεραιότητα και για κεντρικό χαφ και για επιθετικό αλλά και για αριστερό μπακ. Ένα νέο όνομα το οποίο έχει μπει σε αυτή την λίστα, που προφανώς υπάρχουν και ονόματα που ίσως δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, έχει να κάνει με τον Αρμάδο Γκονζάλες, ένας παίχτης ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος φορ, έχει συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα του Μεξικού, ανήκει στην Τσίβα, στη Γουανταλαχάρα. Και είναι από τα ονόματα τα οποία υπάρχουν στη λίστα του Ολυμπιακού όσον αφορά για τους φόρ. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κανείς να ακούει αυτή τη στιγμή και να αναρωτιέται, μα έχει τέσσερις, Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Όμως πλην του Ελκαμπή κανείς δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει, οπότε είναι λογικό να ενεργοποιούνται και άλλες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα με αυτά τα ονόματα που έχουμε πει, να κρατήσουμε και όλα όσα έχουν να κάνουν και με τον Καντιού, αλλά και με τον Μπραγκάνσα, περιπτώσεις χαφ που είναι stand-by και εξετάζονται από τον Ολυμπιακό. Όπως επίσης πολύ ψηλά είναι στη λίστα και ο Μεταγέμπ, ο Φίκ Μεταγέμπ, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από μαροκινά δημοσιεύματα, και είναι και ένα όνομα το οποίο παίζει εδώ και περίπου 2-3 μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική σεζόν στη Γαλλία, είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην Τρουά και μάλιστα ήταν πρωτοσκόρερ της στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, πετυχαίνοντας 2 γκολ. Οπότε μέσα σε όλα αυτά περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με αυτούς που έρχονται. Υπάρχει όμως και κόσμος που φεύγει. Καταρχάς η Λιόν δείχνει ότι θέλει τον Γιάρεμτσουκ. Περιμένουμε να δούμε αυτή την περίπτωση.
0: Ένας παίχτης που τον ήθελε και παλιότερα, εδώ η περίπτωση είναι show me the money. Γιατί το οικονομικό ήταν το θέμα, έτσι, ναι.
1: Σωστά. Απλά έχει ξαναμπεί στο μεταγραφικό παζάρι. Και μάλιστα αυτό ενισχύεται και από διάφορα δημοσιεύματα από την Ουκρανία, έτσι ώστε να βρεθεί η φόρμουλα για αγορά του παίχτη, όχι για τη μορφή δανεισμού. Ο Γιάρεμτσουκ επιθυμεί να επιστρέψει στη Γαλλική Λιόν, το κρατάμε και αυτό. Ήταν δανεικός άλλωστε στο δεύτερο μισό της περασμένης περίοδου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εάν φύγει με τον παίχτη, ο οποίος δεν δείχνει να έχει πρόθεση να αφήσει τον παίχτη χωρίς αποζημίωση. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τα οικονομικά μεγέθη πώς κινούνται. Μέσα σε όλα αυτά, επειδή έχουμε πάει τώρα στη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα φύγουν ή ενδιαφέρουν άλλες ομάδες, να κρατήσουμε ότι αρχίζει και μπαίνει στο επίκεντρο ομάδων από το εξωτερικό και ο Ζέλσον. Επίσημη πρόταση ακόμα δεν υπάρχει, αλλά κάποιες διερευνητικές επαφές και κρούσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι και η Μαρσέη και η Γιουβέντους και η Βιγιαρεάλ και σύμφωνα μάλιστα και με αγγλικές πηγές επιμένουν ότι θα έφτασουν σύντομα προτάσεις για τον Αργεντίνο χαφ του Ολυμπιακού, του Σαντιάγκο Έσε, με κάποιες από αυτές τις ομάδες να είναι μάλιστα η Γιουβέντους ικανή και διατεθειμένη να ανεβάσει αρκετά ψηλά την προσφορά της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν έρθει μία προσφορά για κάποιον από αυτούς τους παίχτες, ο που ανήκουν στον Ολυμπιακό δεν λύγει το συμβόλαιο τους υπολογίζοντας βασική, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει και ένα plan B άμεσα για να δει σε περίπτωση που πει το ναι πώς θα τους αντικαταστήσει.
0: Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει, εκτός από τις θέσεις που έχει ουσιαστικά εντοπίσει και τους στόχους που έχει εντοπίσει, θα πρέπει να γενικά να έχει ένα γενικό πλάνο, έτσι, γιατί κάθε αποχώρηση βασικού θα πρέπει να αντικαθίσεται και με ακόμα ένα νέο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ετοιμάζονται αρκετά ονόματα για να έρθουν στον Πειραιά.
1: Ως θέσεις είναι νούμερο 1 αριστερό μπακ, 2 κεντρικούς χαφ, πάμε στους 3, αριστερό εξτρέμ, πάμε στους 4, 4, πάμε στους 5. Και από εκεί και πέρα...
0: Και όποιος βασικός φύγει.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Και όποιος βασικός φύγει.
1: Και όποιος βασικός φύγει...
0: Προστίθεται βεβαίως... δηλαδή, ναι, πάμε 6-7, ό,τι γίνει, ας πούμε.
1: Αν φύγει, κρατήσουμε, ναι, και μια άλλη περίπτωση, με μια μετακίνηση, δηλαδή εάν ο Μεντιλίμπαρ αλλάξει γνώμη για τον Ροντινέ και τον υπολογίζει περισσότερο δεξί μπακ, αν και υπάρχει ο Μαφέ με το Σάλιακα, μήπως πάει για έξτρα εξτρέμ. Άρα περιμένουμε πολύ έντονο μεταγραφικό παζάρι σε όλα τα επίπεδα, σε αυτές τις περίπου 2,5-3 εβδομάδες που θέλουμε για να φύγει ο Αύγουστος. Και να δούμε και από τις μέρες που θα πάρει στο Σεπτέμβριο τι μπορεί να βρει, τι μπορεί να κάνει, γιατί ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα το πρωτάθλημα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει άμεσα τους παίκτες για να μπορέσει να τους δέσει και να περάσει γρήγορα τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που αρχίζουν μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε ήδη να έχει ενισχυθεί. Λοιπόν, σε διακόπτω, πάμε να ακούσουμε τον Απόστολο Σίσκο.
2: Συγκίνηση πολύ μεγάλη που σε είδαμε για δεύτερη φορά πάνω στο βάθρο. Μίλησέ μας για συναισθήματα, σκέψεις, τι πέρασε από το μυαλό σου, πώς το είδες.
3: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπειρο, γιατί στο Ήπειρο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάν του Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη.
2: Πριν από τα μετάλλια, είδαμε ότι πιάσατε μια κουβέντα με τον Μαρσάν. Κάτι σου είπε.
3: Εγώ του είπα ότι είσαι καλύτερος από το δεσφαιριστή του Εμπαπέ. Αυτό που γίνεται νομίζω σε κολυμβητή δεν το έχω ξαναδεί. Τι να πω, χαρούμενος και μοναδική στιγμή που το έχω ζήσει και αυτό μαζί του πάνω σε βάθρο. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή.
2: Εντάξει, ήρθε σε αυτό το πρωτάθλημα με ένα 56 και είπες να κατεβάσεις και 2 δευτερόλεπτα το πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι να το συντρίψεις για να έχουμε να το θυμόμαστε.
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το κυνηγούσα καν το 1.54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Αυτή πίστευε σε μένα, πίστευε. Νομίζω ότι δικαιώθηκε σήμερα. Και πραγματικά είναι μάθημα όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και πρέπει να πιστεύεις από εδώ και πέρα.
2: Υπήρχε και δεύτερος άνθρωπος που πίστευε στο μετάλλιό σου, σε ένα πηγαδάκι που είχαμε μετά την ημέρα. Όχι. Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, είπε ότι ο Σίσκος θα πάρει χάλκινο κατευθείαν, απευθείας πρόβλεψη.
3: Εντάξει, όποιος μου το έλεγε μετά το Ήπειρο, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μάλλον ίσως πρέπει να ακούω λίγο παραπάνω το τι μου λένε γύρω μου. Και με χαροποιεί που εξέπλυσα και τον προπονητή μου που δεν το πίστευε ούτε αυτός και θα έχω ένα λόγο παραπάνω τώρα να το τη λέω.
2: Ο Ούγγρος έχει καταλάβει ότι παραλίγο να χάσει και το αργυρό μετάλλιο. Δηλαδή αυτό το πεντάρι το τελευταίο που δεν ξέρω αν έχει την τορπίλη ή τι κάνεις. Δηλαδή μοτέρι, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Πάντα μου άρεσαν τα σκάφη, νομίζω ότι το έχω συνδυάσει έτσι. Δεν ξέρω πάνω τι κάτι έγινε στο τελευταίο πεντάρι. Είχα πάρα πολύ δύναμη και το πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Και με το που τερμάτισα και είδα το φωτοκύτταρο πάνω στο πατήρα, λέω δεν αποκλείεται. Δεν έγινε αυτό. Και κοίταξα στον πίνακα, επιβεβαιώθηκα και λέω εντάξει, δεν έχει σημεί αυτό. Θα το πιστέψω κάποια στιγμή τώρα μέχρι να τελειώσει η μέρα, πού θα πάει.
2: Και στο επιστέγασμα, 2 μετάλλια, ένα αργυρό, ένα χάλκινο και τα 2 υπέροχα. Τα χαρήκαμε και τα χάρηκε όλη η Ελλάδα. Μία ημέρα όπως 15 Αυγούστου που είναι χρονιάρα μέρα που λέμε. Πού τα αφιερώνεις και δώσε μας έτσι τον επίλογο με τον δικό σου τρόπο να μας δείξεις και το μετάλλιο.
3: Τίποτα, σε όλους τους Έλληνες το αφιερώνω. Πραγματικά όπως είπαμε σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα, είναι της Παναγίας. Βοήθησε να γίνει και αυτό το πράγμα, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, οπότε μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Τώρα για τον απολογισμό μου, νομίζω ότι ήταν η τελευταία μου ατομική κούρσα. Το πρωτάθλημα ήρθε κάτι παραπάνω από καλά. Ήρθαμε άλλες βλέψεις, έφυγα με άλλες βλέψεις. Και αυτό θα μου δώσει νομίζω παραπάνω κίνητρο ότι ανήκω πλέον εδώ πέρα και ότι θα πρέπει να με φοβούνται όταν και εγώ, γιατί θα πρέπει να δουλεύω και εγώ πλέον, το έχω δείξει ότι είμαι σταθερός και θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και να είμαι μέσα στους καλύτερους. Αυτό, και να εκπροσωπώ και τον εαυτό μου και όλη την Ελλάδα μαζί.
2: Δείξε μας το μετάλλιο που κρύβει πολύ πολύ δουλειά, τελείωτα.
3: Είναι πιο όμορφο το ασημένιο. Δεν ξέρω, για μένα κρύβει περισσότερη χαρά αυτό το μετάλλιο από το Ήπτιο. Παρόλο που είναι το αγώνισμά μου, έχω ρίξει περισσότερη προπόνηση. Νομίζω κυρίως επειδή δεν έχω ρίξει τόση δουλειά στην πενταλωδόσο το Ήπτιο, και αυτό και είναι νομίζω το αγαπημένο μου από το Ήπτιο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Απόστολο Σίσκο, που εκτός από φανταστικός αθλητής είναι και τρομερό τυπάκι, τρομερές δηλώσεις. Γιάννη, έπρεπε να σε διακόψω, σου ζητάω συγγνώμη.
1: Εννοείται, όχι, άλλη μόνο.
0: Απλά για να τελειώνουμε, για να ολοκληρώνουμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και αυτό που θέλω να σου πω, γιατί είσαι παρακολουθείς χρόνια από πολύ κοντά το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει ένα λάθος και έχει αργήσει λίγο στις μεταγραφικές κινήσεις. Θα μπορούσε να έχει προσθέσει νωρίτερα όσους μπορούσε, γιατί δεν ήταν εύκολο να βρίσκει 6 ενδεκαδά τους, αλλά 2-3, έτσι ώστε να είχε καταφέρει να περάσει και την Νέιμεγκεν, γιατί του λείπαν λίγα πράγματα για να περάσει την Νέιμεγκεν.
1: Κοίταξε, δεν θα σταθώ τόσο σε παιχνίδι με την Νέιμεγκεν, όσο στο πρώτο σκέλος της παρατήρησής σου για το αν άργησε ή όχι ο Ολυμπιακός. Να θυμίσω κάτι. Πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός έρχεται από τον Νταμπλ. Έχει προειδεάσει όλους μας με τη Λίμπαρο ότι θα πάει σε λίγες κινήσεις παιχτών και έχει μπροστά του σχεδόν ένα τρίμηνο γεμάτο να παίξει μπάλα μεταγραφικά, μιας και δεν είχε προκριματικά. Να θυμίσω ότι οι καλές μεταγραφές ήρθαν σχεδόν την τελευταία στιγμή, ο Ποντένσε με τον Ταρέμι. Και πέρυσι υπήρξε έτσι μια κολλησιεργία τέτοια. Πόσο μάλλον τώρα, ο Ολυμπιακός είχε μια τριπλή πίεση. Πρώτα απ' όλα χρονική, γιατί είχε νωρίς τα προκριματικά. Δεύτερον, ερχόταν από μια χρονιά που δεν ήταν πρωταθληματική. Και τρίτον, είχε να κάνει αρκετές αλλαγές. Το ξέραμε από την πρώτη στιγμή αυτό. Άρα, το ερώτημα εδώ τώρα είναι, στην επόμενη μέρα μετά τη συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Μεντιλίμπαρ, κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα προλάβει να έχει έγκαιρα ακόμα 5-9 πρόσωπα σε συνάρτηση με αυτούς που θα φύγουν και να μπορέσει να μοντάρει την ομάδα άμεσα για να είναι σε αυτόν τον πρώτο κύκλο αγώνων από τις 22 Αυγούστου που παίζει με τον Ατρόμητο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου που είναι μια διακοπή 2 εβδομάδων λόγω εθνικών ομάδων, έτσι ώστε να μπορέσει αυτές τις 5-6 πρώτες αγωνιστικές συν τα ευρωπαϊκά μάτια, τη League Face του Europa, να είναι αποδοτικός και ανταγωνιστικός. Αυτό είναι το ερώτημα, το τεράστιο ερωτηματικό. Σε συνδυασμό με τους παίχτες που είπαμε ότι περιμένουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο να κλείσουν για διάφορες θέσεις στον Πειραιά.
0: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Γεια χαρά. Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, δεν έχω πει και λόγω της κολύβησης το αμελήσαμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Ο πρώτος και ο πιο εύκολος είναι το Viber, βρίσκεται το σηματάκι της Erasport, πατάτε και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Ο δεύτερος, 54160, γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ό,τι επιλέξετε, το όνομα τεπώνυμό σας και το μηνυματάκι σας. Και ο τρίτος, με email, erasport@r.gr, και από εκεί μπορούμε να δεχθούμε το μήνυμά σας, όπως εδώ έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Καλησπέρα, λέει. Μπράβο στο Σίσκο, τρομερές δηλώσεις. Όντως είναι τρομερές και πάρα πολύ όριμες οι δηλώσεις του παλικαριού αυτού. Και εδώ ο φίλος ο Ηρακλής ουσιαστικά γράφει αυτό το οποίο είπαμε και με τον Γιάννη Τωράνιο, ότι λυπάμαι που σας το λέω, αλλά στον Ολυμπιακό έλειπαν 7-8 παίκτες για να περάσει να εμπέγγεν έτσι όπως είναι σήμερα, φαίνοντας όλους ελεύθερους και μέτριους. Εντάξει, δεν είναι το ότι είναι κάποιος ελεύθερος, δεν σημαίνει ότι είναι και μέτριος. Ούτε τετράδα στο ελληνικό αποτέλεσμα δεν έχει εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα η τετράδα, η πρώτη θέση, η δεύτερη, τι δεν εξασφαλίζεται από πριν. Και το ότι κάποιο είναι ελεύθερο δεν σημαίνει ότι είναι και κακό παίχτη. Υπάρχουν ελεύθεροι οι οποίοι έχουν και πιο τσιμπημένη τιμή και δεν μπορούν να του πάρουν πολλέ ομάδε. Δεν είναι ακριβώ έτσι, φίλε Ηρακλή. Μην είσαι τόσο απεσιόδοξο. Λοιπόν, ώρα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νίκος Χαραγιάννης, γεια σου Νίκο μου.
4: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
4: Όλα καλά. Τι έκανε το παλικάρι ο Σίσκος?
0: Ασύλληπτος, ναι, ναι. Εγώ ενθουσιάστηκα και με τις δηλώσεις του.
4: Απίθανες. Ναι. Συγκλονιστικές.
0: Τώρα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει τα 1500 ελεύθερων ανδρών ο τελικός. Και βάσει προγράμματος, αν δεν έχει κάποια αλλαγή, μετά ακολουθούν τα 200 μέτρα πεταλούδα στο γυναικών, τα ημιτελικά που έχουμε τη Γεωργία Δαμασιώτη.
4: Τίποτα, σε όλα αυτά τα παιδιά πραγματικά πρέπει να τους βγάζουμε το καπέλο, παλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες, προπονούνται σε όχι εγκαταστάσεις για τις οποίες δικαιολογούν αυτές τις επιδόσεις τις οποίες κάνουν. Απίθανα πράγματα, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
4: και ήταν και οι δηλώσεις, όπως είπες και εσύ,
0: έτσι,
4: δείχνουν το ήθος τους.
0: Πάμε στα τη ΣΑΕΚ, 15 Αύγουστο σήμερα, δεν λειτουργεί τίποτα, αλλά ευτυχώς οι ομάδες.
4: Ποιος δεν λειτουργεί, όλοι λειτουργούν.
0: Όλοι
4: οι ομάδες. Τα πάντα λειτουργεί.
0: Για πες.
4: Έχουμε παιχνίδι τώρα την Τρίτη, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
4: Λοιπόν, να πω στο φίλο το μεταξύ που έλεγες πριν ότι ο Γιώβιτς ελεύθερος ήρθε στην ΑΕΚ, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας τώρα την Τρίτη στην Σόφια. Γυρίζει πλήρως το τσιπάκι μετά την απώλεια του Super Cup απέναντι στον Όφη. Αυτό το οποίο πλέον, εκεί που είναι όλοι πλέον συγκεντρωμένοι, είναι στα παιχνίδια με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο επιφυλάσσει παγίδες, καθώς όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Ενδεικτικό είναι ότι το πρωτάθλημά της έχει φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική στην Βουλγαρία και έρχεται θα παίξει με την ΑΕΚ μετά από αναβολή την οποία πήρε σε παιχνίδι που είχε να δώσει, προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο τη λιγότερη καταπώνηση στην αναμέτρηση κόντρα στον Δικέφαλο. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Ένωσης, έχουμε δει σιγά σιγά κάποια σχήματα τα οποία φαίνεται να επιλέγει ο Μάρκο Νίκολιτς, κάποιες επιλογές με ποδοσφαιριστές. Δεν θα έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις το σχήμα της Ένωσης, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δοκιμάζει μέχρι στιγμής ο Σέρβος τεχνικός σε σχέση με αυτό το οποίο είχε στην Κρήτη. Φυσικά θα έχουμε τις δύο αλλαγές. Δεν θα είναι ο Μπαλαμότης και ο Καλοσκάμης που ήταν υποχρεωτικά λόγω του κανονισμού στον τελικό του Super Cup. Αναμένεται να δούμε το Στρακόσα κάτω από τα γκολπός. Το Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Το δίδυμο σταθερό Μουκουντή και Ρέλβας δεν θα αλλάξει. Ο Πίλιος αριστερά πλέον, που είναι και ο μόνος αριστερός μπακ της Ένωσης, καθώς ο Τζέιμς Πενράις πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Rangers με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και μια οψιόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να σου πω ότι θα καταβάλουν και 500.000 ευρώ ενίκιο οι Σκοτσέζοι.
0: Άρα, αν φύγει, πάμε στα 2 εκατομμύρια.
4: Ναι, και μαζί και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που έχει τώρα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι εκεί κοντά στα 500.000 ευρώ.
0: Οπότε δεν είναι κακό το deal.
4: Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν δικαίωσε τις προσδοκίες όταν αποκτήθηκε. Αποκτήθηκε με 1,6 από την Χάρτς ως ο καλύτερος αριστερός μπακ του Σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Δεν κατάφερε στην ΑΕΚ να δείξει αυτά τα οποία έδειξε στην γενέτειρά του, 33 εμφανίσεις με μία μόλις assist. Από εκεί και πέρα, στον άξονα αναμένεται να δούμε το ίδιο δίδυμο, καθώς αυτοί έχουν προβάδισμα, δηλαδή ο Κάιρνεν μαζί με τον Μαρίν. Θυμίζω ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς αγωνίστηκε με την Γκιόρ. Δεξιά παίζεται η θέση ανάμεσα σε Μάγερ και Ζούπκοφ. Είναι οι δύο οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα για την εν λόγω θέση. Από τα αριστερά ο Κοϊτά είναι από πέρυσι, δεν βγαίνει από το αριστερό άκρο ουσιαστικά της Ένωσης. Και αν δεν δούμε το Ζήνη στην κορυφή, το δίδυμο θα είναι Γιώβιτς με Βάργα.
0: Θα είναι έκπληξη αν δεν τον δούμε.
4: Δεν ξέρω, ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Ζήνη στην Κρήτη. Ανέβασε συνολικά όλη την ομάδα και δίνει και τα διαφορετικά στοιχεία τα οποία θέλουν οι κυτρινόμαυροι στο παιχνίδι τους. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και ως αλλαγή μπορεί να μπει και να γίνει επιδραστικός. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορείς να τον έχεις στον πάγκο και να τον πετάξεις μέσα, ούτως ώστε να αλλάξεις κάπως και το ρου της αναμέτρησης. Βέβαια, όλα αυτά τώρα βέβαια μια ασφάλεια, καθώς 15 έχει σήμερα ο μήνας, ο αγώνας θα γίνει την Τρίτη. Οπότε υπάρχουν κάποιες μέρες ακόμα που θα κάνει την προπόνηση Ένωση. Θα δούμε και τις δοκιμές του Μάρκο Νίκολιτς και έπειτα θα μπορέσουμε
0: και
4: να.
0: Και
4: μια
0: τελευταία ερώτηση, γιατί η ώρα είναι και 29 και έχουμε διακοπή μετά. Φεύγει και ο Ελίασον.
4: Ναι, ο Ελίασον σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα θα είναι στην Βραζιλία. Αυτούνου με τον ίδιο τρόπο με οψιόν, με δανεισμός με οψιόν αγοράς. 300.000 ευρώ το ενίκιο, το οποίο θα καταβάλουν οι Βραζιλιάνοι στην Ένωση με τη μορφή δόσεων, και το μισθό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι κοντά στις 900.000 ευρώ.
0: Αλμυρός.
4: Είναι. και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι είναι στα 2,5 με 2,600 εκατομμύρια ευρώ η οψιόν του ποδοσφαιριστή, έτσι τα καθαρά χρήματα.
0: Άρα ξεπερνάει άμα γίνει μεταγραφή τα 3,5.
4: Ναι. Ωραία. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό deal για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος και αυτός δεν φαινόταν να είχε πρωταρχική θέση στα πλάνα του Μάρκο Νίκολης. Έφυγα.
0: Νίκο μου, σε αφήνω και τα λέμε αργότερα σε καμιά ωρίτσα. Κάπου εδώ κι εμείς, ενώ η ώρα έχει πάει 9,30, κάνουμε μια μικρή διακοπή.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε περίπου για μια μισή ώρα ακόμα κοντά σας. Έχουμε μιλήσει για τα της κολύμβησης. Έχουμε μιλήσει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Περιμένουμε σε περίπου 5 λεπτάκια και την κούρσα στα 200 μέτρα πεταλώτα γυναικών, η ημιτελική κούρσα της Γεωργίας Δαμασιώτη, η οποία κατάφερε και προκρίθηκε στον ημιτελικό, και είναι η ώρα να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και να πούμε καλησπέρα και χρόνια πολλά στον Χρήστο Κοντό.
1: Γεια σου Άκη μου, χρόνια πολλά σε όλους, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται, είναι μια μέρα που δεν έχουν ρεπό οι ομάδες, γιατί έχουν ευρωπαϊκά μάτσα.
1: Όχι, έχουν. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα γενναίο πριν, 2 ημερών. Και άμα βάλεις ότι μια προπόνηση έγινε πρωί και η άλλη θα γίνει λίγο αργότερα την Κυριακή, την Πέμπτη δηλαδή με Κυριακή, ίσως θα βγει ένα τρίμερο για τους παίκτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν παίξει 4 μάτς μέσα σε λιγότερο από 20 μέρες. Και είναι λίγο τσιτωμένα τα γκάζια, γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν τραβήξει αρκετό κουπί γιατί δεν έχουν εναλλακτικές. Ίσως δηλαδή είδαμε προχθές τον Κυριακόπουλο, ας πούμε, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, να με το ζόρι να είστε και το όρθιο έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλη επιβάρηση. Δεν υπάρχει και πίσω να τον αλλάξει εκεί πέρα. Μην υποκρίσει και ένα ακόμα είναι εκτός. Δεν έχει μπει στην ομάδα. Οπότε ήταν απόφαση του Μίστου εκεί που ήταν να του δώσει ένα ρεπό. Του έδωσε 2 ρεπό. Να κολλήσουν λίγο από την Πέμπτη, λίγο από την Κυριακή, να το κάνουν τριμερά και να πάμε στι οικογένειέ του, στου φίλου του, φίλου που θέλουν να πάνε, α πούμε, τι 2-3 μέρες να ξελαμπικάρουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι πάρα πολύ κρίσιμα και θα του ήθελε λίγο φρέσκου. Να είναι λίγο αποφορτισμένοι και πνευματικά, δηλαδή κάπου να σπάσει αυτό το πράγμα το τεράστιο πρέπει που φορτώθηκαν δάτους από το ξεκίνημα που είχαμε να κάνουν 3 προκρίσεις για να μπω στην εκθέση και να το ξεκινήσουν μετά και το πρωτάθλημα που μπαίνει και αυτό στη ζωή μας σιγά σιγά, ξεκινήσουν έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Οπότε έχουν αυτό το ρεπό οι παίχτες, το απολαμβάνουν, αύριο θα μαζευτούν στο κορυφή για να ξεκινήσουν προετοιμασία, έχουν χρόνο. Είχαν το καλό για τον Παναθηναϊκό ότι είχε το μάτς με το οποίο πέρασε, ΖΕΣΚΑ 1948, ήταν Τρίτη. Οπότε είναι, ουσιαστικά βγαίνουν 9 μέρες μέχρι το επόμενο, δεν είναι 7. Και αυτό το διήμερο είναι ουσιαστικά που χαρίστηκε στους παίκτες για να μπορέσουν να αποφορτιστούν.
0: Με τα γραφικά, γιατί διαβάζω, ακούω, μαθαίνω ότι πάει για να στον άξονα.
1: Αυτό θα γίνει μόνο αν να πουληθεί κάποιο παίχτη. Ο άξονα είναι πολύ γεμάτο. Δεν θα διώξει δηλαδή. Έχει αυτή τη στιγμή πήρε το κίνηση κάγκουα. Δεν έχει παίξει καν. Δηλαδή θα πάρει κι άλλο για το οχτάρι. Mm-hmm. Τώρα πήρε. Παίχτη καινούργιο και ακριβό.
0: Υπάρχει πολιτήριο σε κάποιον.
1: Όχι. Είναι γνωστό ότι ο Τσιριβέγια είχε δείξει μια διάθεση να αποχωρήσει γιατί στην αρχή έβλεπε ότι δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή. Επειδή είναι παιδί που θέλει να παίζει, έχει αυτή τη λογική. Είχε κάνει μια προσέγγιση ο μάνατζερ του τη διοίκηση λέγοντα ότι αφαίρει πρόταση κάποια στιγμή. Νομίζω όμως τα επόμενα 2 παιχνίδια με τον τρόπο τον ίστρο που το έδειξε τον θέλει, τον υπολογίζει γιατί τον ξεκίνησε βασικό και στα 2 παιχνίδια με την ΤΣΕΦΚΑ 1948. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν βλέπω αυτή κάτι άμεσο. Γιατί αν βάλεις κάτι τα πράγματα, θα δεις ότι οι βασικοί παίχτες στον άξονα είναι καινούργοι. Δηλαδή ο Καμάρα τώρα αποκτήθηκε, ο Κοντούρης που είναι backup του μεταγραφή του Ιανουαρίου. Ένα project το οποίο θέλει να υποστηρίξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Θεωρεί ότι είναι ένα παιδί ανερχόμενο με πολύ καλή προοπτική. 20 χρονών στα 21 είναι. Ακόμα μικρό έχει δηλαδή. Πολύ ψηλό καθάρι να φτάσει. Στη θέση 8 αποκτήθηκε ο Κίνγκ Σκάγκο. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θα τον δούμε όμως στο πρωτάθλημα και αν πάνε όλα καλά θα δούμε και στη League Face του Conference League. Εκεί είναι και ο Τσέριν, ο οποίος είναι ένα παιδί στην οριμότητά του. Ο αρχηγός στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας. Ο πιο παλιός που έχει στην ομάδα. Ξεκίνησε βασικό στα 2 πρώτα παιχνίδια στη συνέχεια. Ουσιαστικά μοιραζόταν τον χρόνο με τον Τζιριβέγια. Είναι ένα παίκτη που, αν βγει στην αγορά, θα φέρει σίγουρα μια καλή πρόταση για τα βασικά αρκετέ ομάδε.
0: Ναι, γιατί και στην εθνική του είναι ο ηγέτη, είναι από τα πρώτα.
1: Ναι, είναι ο αρχηγό, είναι πολύ εμβληματική παρουσία. Καλό παίκτη. Θα μπορούσε να, δηλαδή, με βάση αυτά που μα έδειξε από ένα σημείο και μετά, νομίζω θα μπορούσε να έχει καλύτερη εξέλιξη, αλλά κάπου έχει μείνει. Θα έλεγα στάσιμο σε καλό επίπεδο.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει με τον Τζένι, Χρήστο? Δηλαδή, το έχω σκεφτεί και άλλες φορές. Είναι ένα παιδί ο οποίος στον Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει συνεχόμενα παιχνίδια για να πάρει ρυθμό.
1: Ναι, έχει ανταγωνισμό. Έχει ανταγωνισμό, αλήθεια είναι αυτό. Να πεις ότι αν μπει στη λογική ένας παίχτης, και αυτό το βλέπουμε και άλλες φορές, παίξει δεν παίξει καλά, να ξέρει ότι θα πάρει 10 παιχνίδια σειρά. Αυτό τον βοηθάει να είναι και πιο ελεύθερος και του δίνει και ρυθμό. Τώρα, αν παίξει, στο επόμενο μπαίνει αλλαγή, στο μεθεπόμενο δεν παίζει καθόλου. Δημιουργείται πάντα αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση, και είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων ομάδων αυτών. Δηλαδή, δεν είσαι και πολύ μεγάλο όνομα από αυτού που λέμε ότι πρέπει να φανέλα σπίτι, αλλά διεκδικεί τη θέση σου και η αλήθεια είναι ότι στον χώρο αυτό ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες. Έχει συνοστισμό. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι μάλλον τραβηγμένο από το μαλλιά να συζητάμε για τέτοια συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι αν παίξει μόνο ένας, γκρινιάζει ο άλλος. Αν μοιράζει τον χρόνο και στους δύο, φτηνιά ο ένας νιώθει άβολα. Είναι λίγο δύσκολη διαχείριση αυτή τη περίπτωση. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι για τη θέση 6.
0: Αριθμητικά δεν χωράει, είναι δεδομένο αριθμητικά.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί έχει τώρα μπροστά στη θέση 10. Είναι ο Γιάνγκος, έτσι, ένα project που θα κοστίζει προστίτω πάρα πολύ. Και είναι και τα μπόρδα. Εδώ βλέπουμε ότι δεν πέσουν τα μπόρδα. Στο δεύτερο μισό του περασμένου πρωταθλήματος ήταν μαζί με τον ΔΕΤΕ οι πιο επιδραστικοί παίκτες του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα. Και με τα γκολ που βάλανε και με τον τρόπο που είμαστε στην ομάδα. Και τώρα βλέπεις ότι έχουν χάσει έδαφος. Έχει χάσει έδαφος. Και πιθανότατα και ο ΔΕΤΕ θα χάσει έδαφος. Αν μπει ο Ντέσσερς με ορμή στην.
0: Ξέρω
1: ομάδα.
0: Ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσει και υπομονή. Δεν σε αρέσει να κάνεις νωρίς κρίσεις. Αλλά θα πω στο τρυπάκι να σε ρωτήσω και στον πειρασμό. Πιστεύεις ότι χρειάζεται κάπου ενίσχυση ο Παναθηναϊκός? Και δεν μιλάω αριθμητικά, μιλάω ποιοτικά.
1: Κοίτα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όποια ομάδα του κόσμου, πάρε μου μία, ποια θες, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Βάλε μου μία. Θα χρειαστεί ενίσχυση. Δηλαδή, πάρε σε εσένα, α πούμε, τα τελευταία χρόνια γκρέχει. Θα κάνει 5 μεταγραφές, σίγουρα θέλει κάτι. Δεν υπάρχει ομάδα που να πει ότι έχω κλείσει και εδώ είμαι, έχω πιάσει τα βάνη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά τα τελευταία. Δεν είναι μόνο η τωρινή μεταγραφική περίοδο.
0: Δηλαδή, αν έπρεπε να κάνει μία ακόμα, που πιστεύει θα έπρεπε να γίνει?
1: Κοίτα, εγώ είχα μια αμφιβολία για το πόσο θα μπορέσει να επιστρέψει ο Ντέσσερς. Και μετά από ένα χρόνο και μια σοβαρή εγχείρηση, χρονοτουσίας, γιατί στο Παναθηναϊκό τον πονάει πολύ το εύκολο γκολ. Δεν το έχει. Ούτε τότε είναι χαρισματικό σκόρερ. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί που γκαραντί θα σου βάλει 15-20 γκολ τη σεζόν. Και κάνει πολλά πράγματα με στο γήπεδο, αλλά δεν είναι το φόρτο του το σκοράρισμα.
0: Και μπορεί να σε βοηθήσει πιο πολύ όταν βρίσκει ανοιχτό γήπεδο, ναι.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Η περσίνη του χρονιά ήταν μακράν η καλύτερη τη καριέρα και από πλευρά αριθμών και από κάθε πλευρά μα. Αλλά αν γυρίσει ο Ντέσσερς, ο οποίο είναι. Γκαραντί όταν έχει 20 πλάς γκολ κάθε χρονιά, νομίζω είναι καλυμμένος. Δηλαδή, αν είχα αυτή την αμφιβολία, θα έψαχνα να βρω ένα κοινικό. Βέβαια, με την απόκριση του Λιβάη Γκαρσία, το ψιλολύνει και αυτό το θέμα. Γιατί ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί και αυτό να παίξει σαν εννιάρι ή τη αντίθεση στο εξωτερικό στο 4-4-2. Δηλαδή, μπορεί να πατήσει περιοχή, να μείνει μόνο στα άκρα. Πολύ σύνθετο, παίζει και στι δύο πλευρέ άκρα, αλλά μπορεί να παίξει και του δύο ρόλου μέσα στο γήπεδο, μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή δηλαδή, σαν σεντερφόρ. Εκεί θα έλεγα, αλλά από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία, νομίζω ότι έκλεισε το θέμα. Έκανε και ο Ντέσσερς μια καλή επιστροφή. Δίνει το παιδί τον κολτόχι, ξέρει να βάλει την μπάλα μέσα, ακόμα και αν είναι σε ρυθμό και πολύ μεγάλο διάστημα. Ένα καλό σέντερ μπακ σίγουρα θα ήθελα, γιατί βλέπουμε ότι ο Τουμπά φέτος δείχνει μια αστάθεια. Δεν ξέρω αν τον έχει πειράσει ψυχολογικά ότι ξεκίνησε καλά. Κάπου λίγο το κράξιμο του κόσμου, γιατί τα εισπράττουν αυτά οι παίχτες, μην νομίζεις. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει λίγο έτσι μια αμυντική άβρα στο πρόσωπό του και το έχει καταλάβει αυτό. Ο Αλγερμό είναι πέρυσι καλό και αξιόπιστο και δεν χαραπέχτη, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Είναι σχεδόν μέσα σε ό,τι γκολ έχει φάει ο Παναθηναϊκός και μέσα. Με κάποιο τρόπο δεν είναι το φεγγάρι του αυτό, θα λέγαμε. Είναι καλό παίχτη. Αν δεν επιστρέψει ο Πάλμερ Μπράουν, νομίζω ότι θα χρειαστεί ένα καλό συντερμπάκι να πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του ήδη υπάρχοντε.
1: Ναι. Και πρέπει να λύσει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός. Το θέμα με την μπάλα ψηλά που δεν το έχει λύσει. Mm-hmm. Παρότι έχει δύο ψηλού παίκτε, και ο Τεφράι ψηλό είναι και ο Φαντρόγκελεν και ψηλό είναι και αυτό, και ο Τουμπά όταν παίζει ψηλό είναι, με κάποιο τρόπο όταν η μπάλα ταξιδεύει ψηλά με την περιοχή του Παναθηναϊκού υπάρχει ένα ραλούμ. Το βλέπει, δεν αντιδρά καλά η άμυνα. Έχει ρίσκο του, παίρνουν πολλέ κεφαλιέ με στην περιοχή, φτιάχνουν πίεση με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω αν είχα 5 φράγκα παραπάνω θα έπαιρνα ένα σέντερ μπακ, ρε παιδί μου, σέντερ μπακ αθηρίο. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Εντάξει, αν τα βάλουμε κάτω και αν γυρίσει και ο Παλαιό Μπράουν υγιής και πείσει τον προπονητή,
0: δεν είναι αυτό που σου περιγράφεις.
1: Όχι, αλλά δεν είναι κάποιος που να πεις ότι ακόμα και ο Φαντρόγκελ τον έχουμε δει μέχρι τώρα, πρώτα παιχνίδια είναι, δεν είναι το θηρίο που θα βγει να σου καθαρίσει την φάση έτσι, με τον όγκο του, τη δύναμη κτλ. Δεν είναι και εύκολο να βρει τώρα, βγει στην αγορά, βρει.
0: Όχι, κουβεντιάζουμε. Ναι, εντάξει, κουβεντιάζουμε. Ναι. Συζήτηση.
1: Εγώ δηλαδή, πάντως, αν είχα μία επιλογή, μία καλή μεταγραφή, εκεί θα την έκανα. Να. Τώρα, ο Καλάμπρια μαζί με τον Τζάπρα νομίζω φτιάχνουν ένα καλό διδυμάκι δεξιά. Ο Κρίστιαν μαζί με τον Κυριακόπουλο είναι ένα καλό διδυμάκι αριστερά. Ο Δανό Αμάζα είναι και ο παίξι με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον Παναθηναϊκό στο ρόστερ του φέτος. Παρ' όπω δεν πέσει καθόλου, εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη τιμή μαρτυριακά. Στα center back, με την απόκριση του Ντεφράκη του Φαντρόγγελεν, υπάρχει από πίσω ο Κάτρης που είναι ένα προσπέκτη που το περιμένει ο Παναθηναϊκός πολύ. Είναι και ένα Λάβδας που κάποια στιγμή θα αρχίσει να διεκδικεί λίγο χρόνο, 19 χρόνο παιδί, ταυράκι, ωραίο δυνατό. Στα χάφιβερ πλήρη, δηλαδή στη θέση 6 έχει Καμαρά Κοντούρη, παίζει τον ρόλο αυτό και ο Τσιριβέγια, μπορεί και ο Τσέρι να τον παίξει. Στη θέση 8 έχει τον Κιντ Χάγκουα, τον Τζέρι και τον Τσιριβέγια ενδεχομένω να παίξει τον ρόλο αυτό. Μπροστά έχει Γιάνγκουσι Ταμπόρδα, θέση 10. Στα σεντερφόρ έχει 3, μη σου πω 4, γιατί τώρα που γυρίσει ο Ντέσσερι έχει Ραστόντερ, έχει Τετέι, παίζει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει δεξιά μαζί με Ζαρουρί και Πελίστρι, μπορεί να παίξει και αριστερά μαζί με Αντίνο και Ζαρουρί. Έχει δηλαδή ένα φορτωμένο ρόστερ και έχει και κάποια πιτσιρικάκια από πίσω που θέλει σιγά σιγά να του δώσει κάποια στιγμή λίγο χρόνο παραπάνω να βγουν να συστηθούν στο κοινό κτλ.
0: Ναι, όχι, αριθμητικά είναι καλά.
1: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Το αν υπάρχει θέμα ζήτηση, το αν υπάρχει θέμα ζήτηση, θα ήταν μόνο στο ποιοτικά, όχι στο αριθμητικά.
1: Ναι, να πει ότι εκτό του καλού είναι το καλύτερο. Ότι πάντα μπορώ να βρω ένα καλύτερο παίκτη από αυτόν που έχω. Αν έχω τη δυνατότητα να τον πίσω να έρθει και να τον πληρώσω κιόλα έτσι. Αλλά παραγίνεται μεγάλο συνοστισμό μετά. Και εγώ θυμάμαι πάντα αυτό που λέγανε πάρα πολλοί προπονητέ. Με εξαίρεση το κμόχ που ήθελε να έχει πολλέ λύσει. Ο κμόχ θέλει να έχει τρει ενδεκάδε. Αν το δει το κμόχ, ότι
0: ναι, δεν εντάξει, τώρα ήταν και άλλο ποδόσφαιρο τότε. Έτσι.
1: Ναι, δεν ήρθε καλά. Έχω ζήσει εποχέ στο Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό. Ήταν διεθνή ημερομηνία. Φεύγανε 25 διεθνεί και μείναν πίσω άλλοι 15. Και λέγε, τι έγινε, ρε παιδιά. Ήταν άλλοι, δηλαδή παίζανε δίτερμα εσωτερικό, 11 εναντίον 11 και ήταν άλλοι 20 απ' έξω που κοιτάγανε. Και οι διεθνεί περισσότεροι από αυτού.
0: Ναι.
1: Τη Δετάρτη παίρνανε κλίση να πάνε με την εθνική ομάδα και δεν παίζανε ούτε καν στο εσωτερικό δίτερμα. Αυτό είναι too much. Ο Μπενίτε το είχε πει 10 φορέ πέρυσι και το είπε και ο Νίστρομ. 26 παίχτε. 26 βγάλει 3 θερματοφύλακε, 23 παίχτε θέλω. 23 παίχτε και κάνα 2-3 πιτσιρίκια γύρω-γύρω, αν χρειαστεί ένα κενό, να δώσει την ευκαιρία. Το παραπάνω είναι του μάτσο. Ο Παναγιώ πέρυσι είχε 35 συνόλαια. 36 πόσο έχει.
0: Καλά, ναι, αυτό που είχε γίνει πέρυσι ήταν τραγικό.
1: Καταλαβαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση. Δεν είναι όρο για. Και γκρινιά υπάρχει στα αποδητήρια, γιατί όταν 35 παίχτε δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Αυτοί που δεν παίζουν γκρινιάζουν. Και δημιουργούν λίγο ένα κλίμα περίεργο. Αυτό είναι φαινόμενο που ταλαιπωρεί πολύ συχνά τις μεγάλες ομάδες.
0: Και άμα βρεθούν και 4-5 να κάτσουν πάνω στο συμβολίο τους, ανεβαίνει και το budget χωρίς να μπορείς να ενισχυθείς πραγματικά μετά.
1: Βέβαια, και λες ότι ακόμα πάμε, έχουμε ακόμα βέβαια σχεδόν ένα μήνα, όχι σχεδόν ακριβώς ένα μήνα, 15 του μήνα, που Σεπτέμβριο τελειώνει η μεταγραφή περίοδος, και βλέπεις ο Μπακασέτα δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Ο Βιλένα δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Ο Πάντοβιτ δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Είναι παίχτες, ο Σισοκό επίσης δεν έχει βρει ομάδα. Όλοι αυτοί τα συμβόλαιά τους, 1,8 είναι ο Μπακασέτ, 1,4 του Βιλένα. Το κατοστάρικα πριν ο Σισοκό, αλλά τόσο ο Πάντοβιτ. Όλα αυτά είναι τα λιράκι. 35 εκατομμύρια, πριν από 5 χρόνια ήταν όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και τώρα 5 εκατομμύρια είναι αυτοί που δεν παίρνουν.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή πρέπει να βρουν και αυτόν τον τρόπο να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα, να αναφρώσει λιγάκι και το budget της ομάδας. Να μην έχει να πληρώσει βαριά συμβόλαια παιχτών που δεν του υπολογίζει και θα είναι, περάσουν όλη τη χρονιά κάνοντα ατομική προπόνηση. Γιατί δεν ταιριάζουν στο πλάνο του προπονητή. Στον τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής. Έτσι δεν έχει δύναμη την πίεση ψηλά και τα σχετικά.
0: Ωραία.
1: Οπότε όλα αυτά τα βάζει κάτω και τα συζητά. Εδώ να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα και θα συνεχίζουν να κυκλοφορούν ονόματα. Υπήρξε μια ημιεπίσημη διάψη από του Παναμέκου για δύο ονόματα που έχουν, έχουν πάρει δημοσιότητα στο διάστημα του Χατάτε του Ιάπωνα. 8 χρονών διεθνής, παίζει στη Celtic, ωραίο Χατάτε. Γράψαν κάποιοι στο σελίδι ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός και παίρνει δυνατά στον κόλπο δίνοντας καλά λεφτά στη Celtic. Ο Παναθηναϊκός θα δείξει αυτό κατευθείαν, δεν υπάρχει μια περίπτωση. Ενώ θα θυμάστε τις τελευταίες δύο μέρες είχε ακουστεί το όνομα του Κολπάνη, 27 χρονών Ιταλού, ο οποίος παίζει στη Μόντσα. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός διαψεύδει, λέει ότι ούτε καν μας τον έχουν προτείνει. Δηλαδή, μας τον πρότεινε ο μάνατζερ. Και μπήκαμε σε μια συζήτηση, άντε να πούμε ότι το κάναμε. Γιατί πολλές φορές δεν λειτουργεί. Έχετε ένα φάξα και σου λέει ο μάνατζερ, ο παίκτης είναι διαθέσιμος. Σε ενδιαφέρει, σε ενδιαφέρει. Κάνει μια κουβέντα. Ούτε καν αυτό λέει. Ούτε αν το ξέρουμε το παίκτη, Ανδρέα Κολπάνη, ο οποίος τιμολογήθηκε 11 εκατομμύρια πριν από 4 χρόνια. Θα τον απέξει η Μόντσα από την Αταλάντα. Δεν έχει καθιερωθεί. Δηλαδή πέρυσι έπαιξε με ένα αρκετά παιχνίδια, αλλά τα περισσότερα αλλαγή. Φτωχή παρουσία, αν
0: λοιπόν,
1: δεν πει.
0: Χρήστο, μου σε αφήνω γιατί πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Ναι, ναι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Χρήστο μου.
2: Πρώτες αντιδράσεις, τι έγινε σήμερα?
3: Ήταν απίστευτο. Ήταν πέραν του αναμενωμένου. Τρομερή κούρσα, ακολούθησε τις οδηγίες, κολύπησε πολύ δυνατά, όπως πάντα πολύ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Του βγήκε κούρσα, ήταν φανταστικός, φανταστικός, απίστευτος.
2: Τι είπε, τι του είπατε μετά την κούρσα?
3: Δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά, απλώς αγκαλιαστήκαμε. Ήταν φανταστικός, το συγχαρητήρια, μπράβο, απίστευτος. Τραβούσα τα μαλλιά μου στην κερκίδα, δηλαδή ήμασταν μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ξυλούρη, και τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοζομπόλη. Ήταν απίστευτο που ζούσαμε, ήταν απίστευτο. Αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί, τρομερό συνέστημα.
2: Μόνο ο Κυριάκος Γιαννόπουλος το πίστεψε και το είχε προβλέψει για κάλκινο μετάλλιο και είπε πριν από λίγο ο Απόστολος εδώ ότι διέψευσα και τον προπονητή μου, ούτε εκείνος δεν το περίμενε.
3: Ισχύει, γιατί προπονούμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη. Με μισό κολυμπητήριο, να ψάχνουμε να βρούμε διαδρομή να μπούμε να κολυμπήσουμε, με το νερό να είναι στους 30 βαθμούς. Δύσκολες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Απόστολος είναι ένας γίγαντας στο 1,75. Είναι απίστευτος.
2: Πραγματικά συγκλονιστικός, και μιλήστε μας λίγο, να μας βάλετε λίγο μέσα στην κούρσα πώς τη ζήσατε απ' έξω και για αυτό το περίφημο τελευταίο πενηντάριο που κάνει καταπληκτική, απίθανη αντεπίθεση. Και από έκτος ανεβαίνει σχεδόν δεύτερος. Πήγε να του κλέψει και το μετάλλιο στο τέλος.
3: Ισχύει για 7 κλάσματα. Ήταν φανταστικό. Το τελευταίο πενηντάριο είναι αυτό που δουλεύουμε συνέχεια στην προπόνηση. Το back and speed που λέμε εμείς οι προπονητές. Το έχει. Φάνηκε και στο ύπτιο, φάνηκε και στην πεταλούδα. Τώρα όλη η υπόλοιπη κούρσα ήταν σαν να λέμε ότι το είχαμε σχεδιάσει στο χαρτί και ακριβώς βγήκε κατά γράμμα. Το συνέστημα μέσα στην κούρσα ήταν τρομερό. Μόλις έστριψε την τελευταία στροφή και είδα πόσο δυνατά βγήκε από τα υποβρύχια, κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι κάτι πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ πιο καλά από το αναμενόμενο. Και το είχαμε συζητήσει μαζί και το πρωί. Με είχατε ρωτήσει πώς τον βλέπετε. Και σας είπα λίγο πιο κάτω, εκεί κοντά στο 54 πολλά. Όντως ο χρόνος που έκανε είναι φανταστικός. Είναι ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Υπήρχε κάτι σε αυτές τις δύο κούρσες που να μην το έχει κάνει ποτέ, δηλαδή που να σας εξέπληξε ακόμη και εσάς, πέρα από το χρόνο που ήταν η κατάληξη, να το πω έτσι?
3: Νομίζω στην πενταλούδα δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Ήταν το 1000%. Στο ύπτιο έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο και θα το...
2: Κατάληξη, να το πω έτσι.
3: Νομίζω στην πενταλούδα δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Ήταν το 1000%. Στο ύπτιο έχει κι άλλο.

0: κόκκινο στην παραμελημένη η πεταλούδα. Λέει, ναι, είχα το νου μου συνέχεια στο ύπτιο και την πεταλούδα την είχα αφήσει λίγο στην άκρη.
1: Είναι κάτι που λέμε για να μην τον αγχώνει, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος και όσοι τον βλέπουν στη Θεσσαλονίκη ότι η πεταλούδα του είναι μαγική. Όπως και το ύπτιο και η πεταλούδα του είναι μαγική.
0: Ενθουσιασμός φαντάζομαι και στις Σέρες, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Απόστολου και στη Θεσσαλονίκη πάνω. Όλοι οι φίλοι του, η οικογένειά του είναι εδώ και το στηρίζει. Πού αφιερώνετε εσείς το μετάλλιο και να σας συγχαρούμε για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Αρχικά στον Απόστολο. Για να του πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, με κάνει περήφανο κάθε φορά που μπαίνει το κολυμπάι. Μόνο που μπαίνει το κολυμπάι με κάνει περήφανο. Και από εκεί και πέρα στη γυναίκα μου, που είναι δίπλα μου σε όλες αυτές τις δυσκολίες που τραβάμε, και φυσικά στην οικογένειά μου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια.
2: Ακούσαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Απόστολου Σίσκου, του Στέφανου του Ζαφυριάδη. Τεράστια, είπαμε, η επιτυχία του Έλληνα αθλητή. Πάρα πολύ μεγάλος αθλητής και, όπως είπα και νωρίτερα, φανταστικές και οι δηλώσεις οι οποίες έκανε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα και χρόνια πολλά στα ελληνικά Εβίας, όλα τα παιδιά της Εθνικής Στίβου, αλλά και στον υγρό, πολλά, και στον υγρό Στίβου, συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα μετάλλια, αλλά και την άψογη συμπεριφορά τους. Μπράβο. Ο φίλος ο Ηρακλής επανέρχεται. Δεν υποβαθμίζω τον όρο ελεύθερος. Ελεύθερος άλλωστε πήγε και ο Σαλάχης Τουρκία, εννοούσα ελεύθερος λόγω λοιπούς απόδοσης. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, Ηρακλή μου. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Να κάνω λέει μια ερώτηση με Σωσοχό και Μπακασέτα, λέει τι γίνεται. Βασίλη μου, απάντησε ο Χρήστος χωρίς να έχεις προλάβει να ρωτήσεις. Ψάχνουν να βρουν ομάδα. Ο Σωσοχό και ο Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα έχουν ακουστεί μια-δυο ομάδες και το Σωσοχό προσωπικά δεν έχω ακούσει απολύτως τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να και λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη και ό,τι υπάρχει από Ηρακλή από τον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Μπουγιατζή. Δημήτρη μου, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους, κυρίως όλες δηλαδή, γιατί η γυναικεία είναι πρωτίστως η γιορτή.
0: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη, να μην, κάποια στιγμή θα σε διακόψω γιατί θα πρέπει να πάμε να δούμε τα 200 μέτρα πεταλούδα που συμμετέχει η Γεωργία Δαμασιώτη. Οπότε, έτσι, μπράβο, ωραία, ευχαριστώ. Πάμε, ξεκινάμε με ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί γενικώς ως 15 Αύγουστο σήμερα γεμάτη ήταν η μέρα, δεν ήταν κάθε άλλο παρά καλοκαιρινή αυγουστιάτικη αργία στα των ειδήσεων. Δηλαδή είναι λίγων λεπτών πληροφόρηση από τη Σουηδική Εξπρέσεν που κατά κανόνα είναι έγκυρη για τον διεθνή, ήταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Σουηδίας στο παγκόσμιο πρόσφατα, αλλά δεν αγωνίστηκε, έμεινε στον πάγκο σε όλα τα μάτς. Τον Έγκνταλ, κεντρικό αμυντικό της Μπέρνλι, φημολογείται ότι υπάρχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μοιάζει λογικό. Ο Ντρίκουσιτς χάθηκε, ο Σλοβαίνος χάθηκε προημερών, προτίμησε την Εσπανιόλα από τον ΠΑΟΚ, ενώ ήταν συμφωνημένος. Αυτό το αναφέρω πρώτο γιατί είναι και λίγων λεπτών πληροφορία, μια αρκετά λογική κίνηση από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί φέτος ξανά στη Σουηδική αγορά, μοιάζει στο προφίλ παίχτη που θα ενδιέφερε τον δικέφαλο, ο Έγκνταλ, ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός. Επίσης από το εξωτερικό, σήμερα επιβεβαιώθηκε μάλιστα από αρμόδια χείλη, από το γραφείο τύπου της τουρκικής Samsung Sport, ότι είναι ζήτημα χρόνου να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ ως δανεικός ο Σερίφ Εντιάγιο, ο Σενεγαλέζος επιθετικός, 30 ετών, έχει περάσει και από τον Ερυθρό Αστέρα με μεγάλη επιτυχία. Ήταν στην εθνική ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο Εθνών Αφρικής πριν από 7 μήνες. Το κατέκτησε, θυμόμαστε όλοι βέβαια, το φινάλε με το Μαρόκο. Άρα στο γήπεδο το κατέκτησε η Σενεγάλη το κύπελλο Εθνών της Αφρικής. Και γι' αυτόν αναμένουμε σύντομα εξελίξεις. Δύο λοιπόν περιπτώσεις που μοιάζουν αρκετά ρεαλιστικές να προχωρήσουν για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε γιατί η εβδομάδα έχει και αγωνιστική, μάλλον προτεραιότητα είναι το αγωνιστικό στην εβδομάδα που θα διανύσουμε. Ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ έρχεται στην Μπραν και δεν έχει πλέον μαξιλάρι,

0: αν αποκλειστεί, δεν θα έχει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσα στο χειμώνα. Και αυτό δεν το θέλουν ασφαλώς στην ομάδα του Δικεφάλου. Το κακό όμως είναι ότι από την Άντερλεχτ δεν έμεινε μόνο αγωνιστικός προβληματισμός, έμειναν και κόκκινες κάρτες και μάλιστα κάρτες από νεύρα. Και ειδικά αυτή του Ζίφκοβιτς είναι και πονάει πολύ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει λύσεις τα φτερά με τον Δεσπότοφ και
1: τον Δημήτρη μου, άνω τελεία, σύνδεση με Παρίσι.
2: Ξεκίνησαν οι αθλήτριες με την Μπορέλη να ξεκινάει δυνατά, όπως καλά ξεκίνησε και η Ράιβι Ρίευσταλ και η Λάχτινεν και η Γεωργία Δαμασιώτη στο 2, πάει και αυτή αρκετά καλά, όπως και η Πούνταρ, γενικά είναι κοντά οι αθλήτριες. Να ξέρεις με την Κέρτες, η Δαμασιώτη γυρίζει έκτη, πρώτη Μπορέλη, δεύτερη Ρίτσαρτς, τρίτη Πούνταρ. Με την Μπορέλη να θέλει να πάρει από το ξεκίνημα τα ενία της κούρσας. Η Ρίτσαρτς ακολουθεί, όπως και η Πούνταρ. Η Πούνταρ είναι τώρα στο 2-3 με την Ρίτσαρτς. Η Δαμασιώτη γυρίζει στην πέμπτη θέση με ένα 0-2-41. Αυτό είναι το πρώτο κατοστάρι. Και πάμε για το δεύτερο. 200 μέτρα πεταλούδας. Πρώτη μη τελική σειρά. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει η Ρίτσαρτς. Η Μπορέλη τώρα είναι στη δεύτερη θέση. Γιατί πάμε για το τελευταίο πενιντάρι. Ρίτσαρτς, Μπορέλη, Πούνταρ. Στην πέμπτη θέση η Δαμασιώτη. Εδώ πρέπει να δούμε και τι χρόνο θα κάνει. Προσπαθεί να ανεβάσει το ρυθμό της η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ρίτσαρτς είναι αυτή η οποία έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Η Μπορέλη έχει μείνει στη δεύτερη θέση. Η Δαμασιώτη ανεβαίνει κι άλλο. Προσπαθεί. Κάνει ένα πολύ καλό τελευταίο πενιντάρι. Είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη, πέμπτη θέση, πέμπτη θέση. Πρώτη Ρίτσαρτ, δεύτερη Μπορέλη, τρίτη Πούνταρ, τέταρτη Κέρτετς. Η Δαμασιώτη κάνει χρόνο 2-11-06. Το τελευταίο πενιντάρι της ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και στα 150 μέτρα, δηλαδή μετά το κατοστάρι, ανέβασε τον ρυθμό της, προσπάθησε να μαζέψει κάπως τη διαφορά και να...
1: 2-11-06 πέμπτη Γεωργία Δαμασιώτη, ούτως ή άλλως η συμμετοχή της σε αυτό το ημιτελικό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει κάνει και πάρα πολύ καλή επίδοση και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Σε διάκοψα πάνω που λέγαμε για τις αποβολές και έχεις δίκιο, και ήταν και αποβολές ενώ έχει κρυθεί το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, αποβολές νεύρων και οι δύο ξεκάθαρα. Όχι επειδή το έφερε μια φάση και κάποιος ανέτρεψε κάποιον. Και ειδικά του Ζίφκοβιτς, ξαναλέω για να το συνδέσω, πονάει περισσότερο γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει λύσεις με τον Ντεσπότοφ και τον Ταχάλη ακόμη ανέτοιμους. Οι ακραίοι δεν περισσεύουν στο ρόστερ. Ο Τάισον είναι 38,5. Ο Χατσίδης είναι η δεύτερη επιλογή. Δηλαδή τα πράγματα. Και ο Πέλκας υπηρεσία κάποια. Αυτές μοιάζουν οι πιθανές λύσεις. Μπραν, πρώτο μάτς σίγουρα χωρίς τον Ζίφκοβιτς και τον Γερεμέγεφ. Δεύτερο θα δούμε, γιατί οι ποινές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Μια ομάδα με ρυθμό, γιατί έχει 16 μάτς για την Νορβηγική Λίγκα. Και την είδε και πέρσι ο ΠΑΟΚ. 1-1 είχε χαμηγεί στην Τούμπα. Είναι αξιόμαχο αντίπαλο. Κάθε νορβηγική ομάδα, κάθε σκανδιναβική ομάδα τέτοια εποχή είναι δυσκολότερη αντίπαλο από ό,τι θα ήταν ενδεχομένω τον χειμώνα.
1: Εγώ Δημήτρη, αλλά... προπονητή δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα έχω δει από τον ΠΑΟΚ τα οποία είναι το αδύνατο σημείο. Ο ευνηδιασμό στα ξεκινήματα των ημιχρόνων και η ευστοχία, η μη ευστοχία στι φάσει που κάνει. Κάνει φάσει, έχει τελικέ, δεν υπάρχει ευστοχία.
0: Προφανώς το τελευταίο συνδέεται με την καθυστέρηση στην αγορά center for, έτσι. Εννοείται. Δεν μπορεί παρά να συνδέεται. Αλλά με την Άντερλεχτ παρουσίασε και ένα ακόμη ενισχυτικό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα διαστήματα που η Άντερλεχτ γυρόφερε την μπάλα έξω στην περιοχή του. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα δίλεπτο κατοχής, η μπάλα δεν βγαίνει ουσιαστικά από τα καρέ. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο σημάδι. Τέλος πάντων, επειδή είναι καινούργιος ο προπονητής, ας αφήσουμε λιγάκι. Αλλά άφησα το, κατά την άποψή μου, σημαντικότερο αν προκύψει για το τέλος. Γιατί εντάξει, όλα καλά και οι πιθανές ενισχύσεις. Όταν όμως έρχεται μια πληροφόρηση από δύο σημαντικά μέσα της Γερμανίας και από την OK Bild αλλά από το Kicker που είναι αρκετά έγκυρο, για την πρόθεση της Dortmund να καταθέσει σημαντική πρόταση για τον Κωνσταντέλια, στην Bild γίνεται λόγος για 30 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια διτυπώνεται ότι με 30 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα αρνηθεί και δεν νομίζω ότι είναι και μακριά από την πραγματικότητα. Την Μπορούσια που θέλει να κάνει δύο τους Έλληνες διεθνείς, ο Καρέτσας ήδη με τη φανέλα της. Το όνομα του Κωνσταντέλια έπαιξε ξανά για γερμανική ομάδα πέρσι, θυμόμαστε με τη Στουτγκάρδη, ουσιαστικά βγήκε από το αεροπλάνο για να μην πάει. Αλλά ξαναλέω, είναι και το μέγεθος του κλαμπ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι δεν είναι Στουτγκάρδη. Πρώτον, ιστορικά, μάλλον όχι είναι ιστορικά, είναι ευρύτερη, είναι, αλλά τα πολλά τελευταία χρόνια, 2-3 δεκαετίες, είναι το δεύτερο μέγεθος της χώρας, έτσι πίσω από την Μπάγερν.
1: Μιλάμε για ασύλληπτο τώρα κλαμπ, μην κορδευόμαστε, μιλάμε για ασύλληπτο κλαμπ, για πρωτοκλασσά το κλαμπ, από το πολύ πανοράφι, έτσι.
0: Και πολύ σημαντικό ότι η Ντόρτμουντ είναι η ομάδα την οποία κοιτούν τα πολύ μεγάλα κλαμπ του πλανήτη για να κάνουν αγορές. Πάντα η Γέμι πρόσφατα πήγε στην Μπαρτσελόνα, αλλά να θυμίσω ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια η Μπορούσια έχει πουλήσει τον Χάλαντ στη Manchester City, τον Μπέλιγκαμ στη Ρεάλ, παραπίσω αν πάμε τον Ντεμπελέ Μπαρτσελόνα τότε, στη συνέχεια πήγε στην Παρί. Μιλάμε τώρα για αστέρες στην πρώτη πεντάδα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, έτσι, τέτοιου επίπεδου.
1: Ακριβώς όπως θα λες.
0: Αν η Μπορούσια λοιπόν καταθέσει μια πρόταση, ο ΠΑΟΚ θα έχει να αντιμετωπίσει το εξής ζήτημα. Ασφαλώς, εξόχως τιμητικό να πουλήσει έναν παίχτη στην Μπορούσια, τα χρήματα αρκετά. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να βρει και λύσεις αγωνιστικές, αν τυχόν αποχωριστεί έναν παίχτη που το ξεκίνημα τουλάχιστον τη σεζόν μοιάζει να είναι επιθετικά όλος ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
0: Αυτό θα μας απασχολήσει, φαντάζομαι, μετά την Μπραν, γιατί είναι κρίσιμο να μπει ο ΠΑΟΚ στο Conference League και να έχει και για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως και για να έχει αγωνιστική
1: Δημήτρη
0: δράση.
1: Μου, η ώρα είναι 9 και 2. Πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Λοιπόν, και εμείς αμέσως συνδεόμαστε για τη δηλώση Γεωργίας Δαμασιώτη.
3: Είμαι ικανοποιημένη, ναι. Αλλά αλήθεια έδωσα ότι είχα, ήταν αυτό που μπορούσα. Σήμερα η μέρα δεν μου έχει πάει καθόλου καλά. Έχω μια διαθεσία από το πρωί. Αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Δεν είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά σίγουρα είμαι για κάτι καλύτερο.
4: Πάντως φάνηκε σήμερα, το απόγευμα στον ημιτελικό, ότι είχες πολύ μεγαλύτερη δυναμική και είναι και φυσιολογικό γιατί ήταν ημιτελικός. Το λέω αυτό σε σχέση με το πρωί, επειδή είπες ότι δεν πάει καλά η μέρα.
3: Δεν είχα καμία δύναμη στο τέλος, αλήθεια, αλλά έδωσα μέχρι και την ψυχή μου. Γιατί ήξερα ότι αν περάσω την πλανή μου θα είμαι στο τελικό. Κατάλαβα ότι ήμουν καλή στα τελευταία μέτρα, αλλά δεν άντεχα άλλο στο τέλος. Όπως ξαναείπα, είναι αυτό που μπορούσα, αυτό που, όχι αυτό για το οποίο έχω δουλέψει, αλλά σήμερα αυτό μπορούσα, αυτό έκανα, τα έδωσα όλα.
4: Απόλυτα σεβαστό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
2: Αυτό είναι να έχεις κάνει τέτοιες επιδόσεις, να έχεις περάσει τον ημιτελικό, να είναι όλοι χαρούμενοι και εσύ να μην είσαι ευχαριστημένη από τον εαυτό σου. Αυτό δείχνει ότι είσαι μεγάλη αθλήτρια. Λοιπόν, Δημήτρη, σε διάκοψα, τελειώσαμε μάλλον τα του ΠΑΟΚ, πάμε τώρα στα του Άρη και οτιδήποτε υπάρχει στο Ηρακλείο.
5: Ναι, ο Άρης έχει περισσότερη ισογραφία και σήμερα ειδικά, ξαναλέω, παρότι 15 Αυγούστου. Η πληροφορία η καινούργια είναι ότι ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, βρήκε βασικό τερματοφύλακα. Ο Πορτογάλος Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Τουρκία, δανεικός από τη Φαρέντσε, η οποία ανήκει, μάλλον είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας, σε αυτήν ανήκει ο ποδοσφαιριστής και γι' αυτό ήταν δανεικός. Δεν ανέβηκε η Φαρέντσε και θα ξαναφύγει, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν ήθελε να παίξει δεύτερη κατηγορία. Ρικάρντο Βέλιο ήταν ο τελευταίος τερματοφύλακας που κόπηκε από την 26η της Πορτογαλίας στο τελευταίο Μουντιάλ. Ήταν η τέταρτη επιλογή, μάλιστα είχε ειδοποιηθεί να είναι stand-by. Έχει μία συμμετοχή στην εθνική ομάδα και όχι κάποτε, πρόσφατα, τον Απρίλιο την έκανε. Προφανώς μια δαπανηρή κίνηση, υπολογίζεται ότι θα πάει πάνω από 3 εκατομμύρια και είναι προφανώς για να είναι η πρώτη επιλογή της νέας ομάδας του Άρη. Ο Διούδης μοιάζει ο δεύτερος στην ιεραρχία. Αυτή είναι η πρώτη από τις κινήσεις ενίσχυσης που επιβάλλεται να κάνει ο Άρης. Γιατί
2: λοιπόν, πάλι σε κόβω, Δημήτρη μου, γιατί ετοιμάζει τον Δανιήλ Γουρτζίδης στη 200 μέτρα μεικτή ατομική στα ημιτελικά.
6: Είχε κάνει τη 19η επίδοση, ωστόσο πήρε τη θέση για τον ημιτελικό, τη 16η. Γιατί κάποιοι αθλητές, όταν είχαν προκριθεί άλλοι από τις χώρες τους, κυρίως στην Ιταλία, βλέπουμε τον Σερμπάκοφ να προηγείται. Ο Γιωργίδης γύρισε 8ος. Ανεβαίνει και ο Τσέτσκα, ο Τσέχος, πρώτος Σερμπάκοφ, ο Μποροντίν είναι αρκετά πίσω, είπαμε ότι πίσω 300 μέτρων και από την Ήπτιο πάμε στο πρόστιο. Τώρα αρχίζουν να ανεβαίνουν και άλλοι αθλητές. Συνεχίζει ο Τσέτσκα να πηγαίνει αρκετά καλά. Ο Τσέχος ανεβαίνει και ο Μπορότιν, αλλά ανεβαίνει και ο Μπαρμπότη με τον Ναουμένκο. Ο Γιουρτζίδης θα γυρίσει 8ος. Και πάμε τώρα για το ελεύθερο. Το Σερμπάκοφ να είναι μπροστά. ο Τσέτσκα, ο Τσέχος, να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μπορόντιν τώρα ανεβαίνει με το ελεύθερο. Έχει ανέβει στην τρίτη θέση εκεί που ήταν στην έκτη. Ανεβαίνει κι άλλο. Με τον Τσέτσκα να είναι δεύτερο. Σερμπάκοφ, Μπορόντιν στη δεύτερη θέση τελικά. Τσέτσκα είναι στην τρίτη. Ο Γιουρτζίνης θα τροματίσει στην 8η με χρόνο 2.086.
2: Όγδος λοιπόν ο Δανίλ Γιουρτζίδης, ο οποίος είχε καταλάβει το πρωί την 16η θέση και πέρασε στο, πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο. Δημήτρη μου, αυτή τη φορά δεν θα σε διακόψω.
5: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς έχουμε, στα περισσότερα έχουμε αναφέρθει, έλεγα για τον Άρη, ότι με τερματοφύλακα φαίνεται να κλείνει. Προχθές ανακοίνωσε και τον Γάλλο Πετρίς ως δεξιό αμυντικό, για να λυθεί άλλο ένα ζήτημα, αλλά είναι μεγάλη τρύπα, είναι πρωτίστως το κέντρο της άμυνας, όπου υπάρχει μόνο Φαμπιάνο, εκεί επιβάλλονται τουλάχιστον δύο κινήσεις μέχρι να αρχίσουν οι υποχρεώσεις, οι οποίες παρεμπιπτόντως για τον Άρη υποχρεώσεις δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά το λέω γιατί μεθαύριο είναι πια, κύπελο, αναγέννηση καρδίτσας Άρης, τύπης γηπεδούχος η αναγέννηση καρδίτσας, στο γήπεδο του Μακεδονικού Θεσσαλονίκη θα γίνει το μάτς. Η αναγέννηση πέρσι διεκδίκησε ακόμη και την άνοδο, δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα. Θεωρητικά μοιάζει ένα εύκολο μάτς, να δούμε. Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, δύσκολη ώρα για, για όλους τους ποδοσφαιριστές ασφαλώς. Και να το συνδέσω κιόλας με τον Ηρακλή, ο οποίος επίσης τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα ως ομάδα Super League ξανά μετά από χρόνια, για το κύπελο βέβαια. Τύπης γηπεδούχος και εκείνος στις Σέρες με τον Βόλο. Ένα μάτσο αρκετά ενδιαφέρον, δύο ομάδες της πρώτης κατηγορίας.
2: Έτσι, και πήγε στις Σέρες επειδή είναι δύο ομάδες πρώτης κατηγορίας και δεν πληρώσαν τα κύπελα τις προδιαγραφές που χρειάζονται.
5: Το Καθαδόγλιο δεν είναι έτοιμο ακόμα, θα χρειαστεί κάποιες ημέρες. Το... Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι όμως του Ηρακλή, 9 το βράδυ αυτό, πολύ πιο ανθρώπινη η συνθήκη, αν είναι η ζέστη έτσι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο Ηρακλής έχει κάνει ουσιαστικά μια ομάδα από το 0. Έτσι. 22 μεταγραφές μετράει ως τώρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι πατώντας ένα κουμπί δεν γίνονται ομάδα. Ο Ματζάρη που είναι στο επίκεντρο και για μια φημολογία την οποία η ίδια η ΠΑΕ διέψευσε επίσημα για εθνική Αλγερία, δηλώνοντας άγνοια. Έχει δύσκολη δουλειά να τους κάνει αυτούς ομάδα. Ένας προπονητής με καλό βιογραφικό. Ειδικά για το στάτους μια τέτοια ομάδα, μεγέθους Ηρακλή, πάρα πολύ καλή επιλογή στα χαρτιά. Να λέω να το δούμε και στην πράξη όμως. Είναι η πρώτη εμφάνιση και από αυτήν την άποψη αναμένεται και αρκετός κόσμος στο γήπεδο των Σερών.
2: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι.
5: Χρόνια πολλά.
2: Εμείς από τη Βόρεια Ελλάδα πάμε στην Πελοπόννησο, πάμε στον φίλο τον Βασίλη Κούβαλη να μας μιλήσει για Αστέρα Τρίπολης κυρίως και αν υπάρχει κάτι ρεπορτάζ από Καλαμάτα, ευχαρίστως να μας το μεταφέρει. Βασίλη.
7: Καλησπέρα Άκη.
2: Χρόνια πολλά,
7: χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, εννοείται για τη Μεγαλόχαρη, για την Παναγία, αλλά και σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα στην εορτή. Έχουμε λοιπόν τον Αστέρα Άκτορ, όπως είπες, που η φετινή σεζόν που θα ξεκινήσει η ποδοσφαιρική, αναφέρομαι στο πρωτάθλημα, θα είναι η 20η συνεχόμενη. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Περιφερειακή ομάδα, 20 συνεχόμενα χρόνια παίζει Super League 1. Αν και πέρυσι έφτασε εκεί σε μια δύσκολη κατάσταση, κατάφερε την ξεπέρασε και τώρα ο Αστέρας Άκτορ δείχνει έτοιμος πολύ νωρίς, έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Και το λέμε αυτό γιατί στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας και τη νίκη του με 3-1, δεν είναι μόνο ότι νίκησε 3-1 την κυπριακή ομάδα, έδειξε μια συνοχή, έδειξε μια φρεσκάδα, έδειξε μια αντοχή και μια δύναμη που χρειάζεται σε παιχνίδια επίσημα, και αυτό πρέπει να κάνει από την Τρίτη, γιατί στη βδομάδα που έρχεται ξεκινάνε υποχρεώσεις για το κύπελο και η πρώτη υποχρέωση είναι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Έχει αλλάξει η ώρα, ήταν αρχικά 5 και 4, τώρα πλέον είναι 9 η ώρα, τέλος, το έχει κλειδώσει. 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Και πραγματικά με μια νέα σύνθεση ο Αστέρας Άκτορ, γιατί ξέρουμε και την εντεκάδα, το ξεκαθάρισε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Όσοι έπαιξαν στο αρχικό σχήμα με την ΑΕΚ Λάρνακας, θα είναι και η εντεκάδα που θα παραταχθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς για το κύπελο. Και το λέμε αυτό γιατί στο κύπελο υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν δύο παίκτες που πρέπει να είναι κάτω των 22 ετών, τους έχει βρει και δεν τους έχει απλά επειδή είναι ηλικιακά και πρέπει να παίξουν. Είναι και όπως ο Παπακανέλος, ας πούμε, ήταν πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, πέτυχε γκολ, δημιούργησε ένα ακόμα και ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ που μπήκε το πρώτο γκολ, δηλαδή ήταν μέσα στους πρωταγωνιστές και ίσως και ο MVP για μένα, θα μπορώ να το πω ξεκάθαρα αυτό, για τον Αντώνη Παπακανέλο, τον παίκτη που ήρθε δανεικός και θα παίξει φέτος στον Αστέρα Άκτορ από τον Ολυμπιακό. Ενώ και ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο κεντρικός αμυντικός και αυτός νεαρός 21 ετών, ήταν και πέρυσι στην ομάδα. Όμως ο Αστέρας Άκτορ έπαιξε σε αυτό το μάτς, έστω και φιλικό όπως λέμε, αλλά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι σε μια ομάδα που τερμάτισε δεύτερη στην περσινή σεζόν στην Κύπρο, η ΑΕΚ Λάρνακας, και έπαιξε και ευρωπαϊκά παιχνίδια και ήταν πιο έτοιμη. Όμως ο Αστέρας έδειξε πιο έτοιμος, αλλά και με τους παίκτες που μπήκαν στην εντεκάδα έπαιζαν τρεις από την περσινή ομάδα και 8 καινούργοι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το ότι έχουν δέσει τόσο νωρίς στο βαθμό που είδαμε εμείς, γιατί μιλάμε πάντα για ένα
2: φιλικό
7: παιχνίδι.
2: Βασίλη, μου σε διακόπτω για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Έλληνα αθλητή, του Δανίλη Γιουτσίδη.
8: Δεν με στεναχωρεί αυτό. Μαθαίνω από τα λάθη μου και συνεχίζω. Έχω μεσογειακούς να αποδείξω στο 200 ότι μπορώ. Από εδώ και πέρα, αυτό, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και συνεχίζουμε.
9: Πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει η κούραση?
8: Κούραση αρκετά, αν και δεν έχω κάνει πολλές κούρσες όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι πολλές μέρες. Δεν το έχω συνηθίσει τόσο πολύ αυτό. Το να κολυμπάω πρώτη μέρα και τελευταία. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Οπότε με κούραση.
9: Πολλές φορές αποσυντονίζει αυτό.
8: Αποσυντονίζει, ναι, αλλά και πάλι κουράζει κιόλας. Ίδιος με μέρος, τα ίδια πράγματα και το ένα και το άλλο. Κουράζει.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στους Μεσογειακούς.
8: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά από τον Δανίλη Κουτσίδη. Βασίλη Κουβαλή.
7: Δείχνει ο Αστέρας, έλεγα, έτοιμος για την πρώτη πρόκληση της φετινής χρονιάς. Επίσημο παιχνίδι με Λεβαδιακό για το κύπελο, 9 η ώρα το βράδυ, Τρίτη 18 Αυγούστου, την Τρίτη που μας έρχεται δηλαδή. Και μετά θα μπει στο πρωτάθλημα την Κυριακή με τον Πανετολικό. Δείχνει έτοιμος. Πάντα με επιφύλαξη, γιατί ήταν φιλικά και είναι φιλικά παιχνίδια και προετοιμασία. Άλλο τα επίσημα, άλλο τα φιλικά, άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις. Αλλά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή τον Αστέρα Άκτορ με τις πολλές μεταγραφές, 14, οι 8 παίκτες που θα παίξουν στην αρχική εντεκάδα που δεν ήταν την περσινή χρονιά στην ομάδα, νομίζω ότι έχει σημασία ότι έχει μια συνοχή και βγάζει ένα σύνολο με μια έτσι πολύ ωραία εμφάνιση, μια πολύ καλή απόδοση, με ένα καλό τρέξιμο γενικά και στην άμυνα και στην επίθεση.
2: Ισχύει αυτό που λες. Έχουμε να πούμε κάτι και για Καλαμάτα.
7: Για Καλαμάτα, ότι μπαίνει στη διαδικασία και η Καλαμάτα στην τελική ευθεία για επίσημο παιχνίδι που είναι το κύπελο για την Καλαμάτα. Και η Καλαμάτα, μια καινούρια ομάδα, ήταν δεδομένο θα γίνονταν αυτό.
2: Και είναι στην Αθήνα, στην Καλυθέα.
7: 17 μεταγραφές είναι στην Καλυθέα. Είναι το θέμα ότι παίζει Τετάρτη και Σάββατο. Είναι πολύ κοντά τα δύο παιχνίδια. Δεν μπόρεσε να αλλάξει αυτό. Δεν ξέρω αν έγινε και προσπάθηση από τη διοίκηση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Αλλά αυτό δεν άλλαξε. Στο El Paso, λοιπόν, Τετάρτη στις 19 Αυγούστου με τον Πανετολικό knockout match, όπως όλα τα match της δεύτερης φάσης του κυπέλου, και μετά εδώ στην Τρίπολη θα είμαστε και οι τυχεροί σε εισαγωγικά, γιατί θα περιγράψουμε το παιχνίδι άμα τη επιστροφή της Καλαμάτας μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία με τον Άρη θα παίξει Σάββατο 22.
2: Γιορτάζει και ο προπονητής ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, θα το πούμε και αυτόν τον χρόνο.
7: Σήμερα γιορτάζει ο Παναγιώτης, ναι, είπαμε, σε όσους εορτάζουν για σήμερα
2: τη Παναγία,
7: εννοείται, Άκη. Καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, μπράβο Γιώργο, πολύ ωραίο το μήνυμά σου, ο οποίος δηλώνει με πάρα πολύ περηφάνεια για τις δηλώσεις που άκουσα από το Σίσκο. Γιώργο μου, γενικά όλα αυτά τα νέα παιδιά ζουν το όνειρό τους. Πηγαίνουν μετά από πολύ σκληρή προπόνηση σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καταφέρνουν και κάνουν το ένα πανελλήνιο ρεκόρ μετά το άλλο και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Μπράβο Γιώργο μου. Λοιπόν, εμείς πάμε στην Κρήτη, πάμε στον Ευρωπαίο Γιώργο Γιαλιτάκη.
1: Γεια σου Άκη.
0: Τι κάνεις?
1: Χρόνια και δαμάνια να τα πούμε στον αέρα.
0: Δεν πειράζει, τα λέμε και διαφορετικά
1: εμείς. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, αδερφέ.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι μετά από αρκετό καιρό προπονήθηκε ο δεξιός μπακ, ο Ισπανός, 30χρονος Ισπανός Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από την οποία έμεινε έξω ο Μαρινάκης λόγω ενός τραυματισμού. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, ο οποίος προχθές μάλιστα παρακολούθησε και το παιχνίδι της προσεχούς αντιπάλους του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Μακάβι Τελαβίβ, όπου η ΤΣΣΚΑ έχασε 3-1. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, διότι μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο μάτς στον Μπατούμι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε κερδίσει με 3-0 και είναι μια ομάδα με ιστορία στον Βουλγαρικό ποδόσφαιρο.
0: Έκανα εκπομπή εκείνη την ώρα και έλεγα λες να στείλω μήνυμα στο Κόντι να μην πάει στη Σόφια, λες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: δεν ολοκληρώθηκε. Ναι.
1: Δεν ολοκληρώθηκε η έκπληξη, πράγματι. Να επισημάνουμε ακόμα ότι ήδη η είδηση της σημερινής ημέρας είναι ότι ήδη έχουν ξεπεραστεί τα 7.000 διαρκείας για τον Όφη. Ένα νούμερο ρεκόρ.
0: Έχει ενθουσιαστεί ο κόσμος.
1: Ακριβώς. 7.000 διαρκείας δεν είναι τυχαίο. Μια ομάδα από την περιφέρεια να έχει παίξει σε 4 τελικούς συνεχόμενους, να έχει κατακτήσει ένα κύπελο, ένα Super Cup, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ακριβώς όπως το είπες εσύ έχει σπείρει ενθουσιασμό στις τάξεις κριτικής ομάδος. Περνούν τα 7.000 εισιτήρια διαρκείας, αυτά τα οποία έχει ήδη δώσει πάει Όφη. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι μέχρι αύριο το βράδυ στις 12 λίγη προθεσμία για τα εισιτήρια διαρκείας, δεν ξέρω αν δοθεί παράταση ή όχι, πρέπει όμως να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι, διότι και καλές θέσεις ουσιαστικά εξαντλούνται.
0: Εγώ θα πω πάνω σε αυτό, θα πρέπει να σπεύσουν κιόλας, γιατί το είδα χθες και τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, να πάρουν την καινούργια φανέλα με τον γρίπα. Είναι φανταστική.
1: Είναι οι νυχές του γρίπα πάνω.
0: Ναι, είναι φανταστική.
1: Ένα μυθικό ζώο, έτσι, με σώμα λιονταριού, φτερά ετού και ουρά φιδιού. Έτσι είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης του Ηρακλείου. Πράγματι είναι μια ξεχωριστή φανέλα, εντυπωσιακή όντως. Και ήδη και αυτό φαίνεται να έχει κάνει κλικ και στον κόσμο, Άκη, όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα. Να πούμε ότι και μια είδηση που δείχνει το πόσο πολύ τιμάει αυτό τον Όφη, αλλά για τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μιχάλη Μπούς, το γεγονός ότι ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδος πήρε τα δύο τρόπαια, το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup, και το πήγε στη γενέτειρά του, στον τάφο του παππού του, στον πατέρα του πατέρα του δηλαδή, μαζί με τους δύο γιους του, δείγμα το πόσο δεμένη η οικογένεια είναι και το πόσο η οικογένεια αυτή πιστεύει στο project του Όφη. Αυτό με βάση τα όσα έχουν γραφτεί στα social media δείχνει και την αγάπη του κόσμου προς τον Μιχάλη Μπούση, διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος αυτός στα 7 χρόνια που είναι στην ομάδα έχει δώσει αρκετά χρήματα. Όφη έχει περάσει από πολλές δύσκολες καταστάσεις και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Κάποια στιγμή τα χρήματα, ο κόπος και οι θυσίες των ανθρώπων αυτών να πάρουν σάρκα και οστά και να δώσουν καρπούς. Αυτό έγινε στους τελευταίους 4 μήνες με την κατάξυση του κυπέλλου Ελλάδος και το Super Cup, και γι' αυτό έχει, πέρα από τη μεγάλη χαρά που έχει δώσει στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών του Όφη αυτό το γεγονός, άλλη τόση μεγάλη χαρά έχει δώσει και στην οικογένεια του Μιχάλη Μπούση.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
1: Καλά και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ξεκινάει τώρα η πρώτη ημιτελική σειρά στα 100 μέτρα επτήρου ανδρών. Ο δικός μας, ο Απόστολος Χρήστου, δεν μετέχει σε αυτή, μετέχει στην άλλη, σε αυτή που υπάρχει το πολύ μεγάλο όνομα του Γάλλου, του Μπρουσάρτ και του Τόματς.

0: Εμείς πάμε εντάχει στο Βόλο, εκεί που μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας για το ρεπορτάζ του Βόλου. Βαγγέλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσένα, χρόνια πολλά και σε όσους και σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Ο Βόλος, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι και ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ηρακλή, σε ένα θεσμό που θέλει να προχωρήσει. Αυτό έχει βάλει ως στόχο, πέρα από το πρωτάθλημα που είναι ο βασικός στόχος, αλλά και στο κύπελο θέλει να προχωρήσει. Ο Κώστας Ομπράτσος έχει προετοιμάσει την ομάδα, έτσι ώστε στο παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα του Ηρακλή να μπορέσει να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Να πω βέβαια, στα νέα τα τελευταία είναι η ένταξη των δύο νεαρών που είχε προαναγγελθεί από τον ισχυρό άνδρα της ομάδας του Βόλου και δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Φιλέα Μπέο, για τον Φάμπιο αλλά και τον Καραβέλια, που εντάχθηκαν στην επαγγελματική ομάδα. Είναι ένα δείγμα ότι δίνονται ευκαιρία στα νέα τα παιδιά, αλλά και σε άλλα παιδιά που έχουν δείξει δείγματα ότι μπορούν να σταθούν μέχρι ως την ανδρική ομάδα. Αυτό θα γίνει. Και σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αναμένεται ακόμη τουλάχιστον μία ενίσχυση για την ομάδα του Βόλου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, και καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

Φίλε Αλέξανδρε, μέρα 15 Αύγουστο σήμερα, έτσι. Λίγο τραγουδάκια μετά τις 12. Δεν είναι. Ας ξεκουραστεί λίγο ο κόσμος.

0: Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ. Έχουμε παρέα μας τον Νίκο Μπιντέλα. Γεια σου Νίκο μου, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Άγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Να ξέρεις ότι σε λίγο σε διακόψω γιατί περιμένουμε Απόστολο Χρήστου.
1: Okay.
0: Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Εντάξει, να ξεκινήσουμε από την εθνική καλύτερα, γιατί είναι το θέμα των ημερών. Γενικώς, δηλαδή, η επικαιρότητα στο μπάσκετ, στο συλλογικό επίπεδο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο αυτές τις ημέρες. Οπότε ας πάμε λίγο στην εθνική, γιατί η Αθήνα έχει αδειάσει, Άκη, 15 Αύγουστο, αλλά στο ΆΚΑ προπονήθηκε σήμερα.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, εγώ δεν έβρισκα που να φάω το μεσημέρι.
1: Εντάξει, ναι, έχει αδειάσει.
0: Παντού sold out.
1: Ναι, ναι. ήταν γεμάτα λες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, γεμάτο ήταν και το ΆΚΑ, γιατί έγινε προπόνηση από την εθνική ομάδα που ξεκίνησε την Παρασκευή την προετοιμασία της με 16 παίχτες. Από τους 17 που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, γιατί δεν φαίνεται ότι δεν μπορεί να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αν και βρέθηκε στις κλήσεις αρχικά, διότι έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε κατάσταση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό, γιατί δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που είχε στους τελικούς της GBL πριν από περίπου 2 μήνες, όταν και διαγνώστηκε με παλματιέ από νευροσίτιδα. Όμως οι υπόλοιποι 16 παίχτες είναι κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Σου έχω προαναγγείλω ότι θα σε διακόψω, ναι. Οπότε άνω τελεία, γιατί εμείς πρέπει να σταθούμε με την ΕΡΔΙΟ. Ήρθε η ώρα του Απόστολου Χρήστου στον ημιτελικό ύπτιο ανδρών. Πάμε.
2: Έγινε η κίνηση. Καλύτερα στην αρχή βγήκε ο Πέτερσεν, αλλά τώρα ανεβαίνει ο Χρήστου, όπως δίπλα του και ο Σαμουσένκο. Ο Σαμουσένκο, Χρήστου και ο Τσεκόν. Ο Χρήστου γύρισε πρώτος όμως με 25-18 και πάει τώρα για τον τερματισμό. Στο δεύτερο πενιντάριο ο Χρήστου είναι αυτός που προηγείται. Πολύ γρήγορα πάει ο Χρήστου. Δεύτερο Σαμουσένκο, τρίτος είναι ο Γιάκοβλεφ. Χρήστου, Σαμουσένκο, Γιάκοβλεφ. Ανεβαίνει και ο Τσεκόν. Πάμε για τον ρωτισμό. Ο Χρήστου είναι τρίτος, πρώτος ο Γιάκοβλεφ. Δεύτερος ο Τσεκόν, τρίτος ο Χρήστου. Ο χρόνος του Χρήστου είναι 52-94.
0: Απόστολος Χρήστου, το ζητούμενο ήρθε, ήταν πρώτος σχεδόν στα 80 μέτρα, εντάξει μετά λίγο χαλάρωσε κιόλας, με την τρίτη θέση προκρίνεται στον τελικό. Νίκο.
1: Λοιπόν, Άκη, λέγαμε για την εθνική ομάδα που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το παράθυρο του Αυγούστου, για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα υπάρξουν οι αναμετρήσεις με την Ουκρανία στις 28 του μηνός και με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Αυτό το παιχνίδι θα είναι στο Telecom Center Athens, όπως και τα φιλικά που έχει να δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την Πολωνία στις 22 Αυγούστου και με την Κύπρο 2 μέρες αργότερα, στις 24 του μήνα. Το διακύβευμα είναι μεγάλο των αναμετρήσεων αυτών, το γνωρίζουμε όλοι, γιατί η εθνική μας ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση σχετικά με την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι στο Κατάρ. Επομένως, είναι το θέμα των ημερών η εθνική ομάδα και θα είναι μέχρι το τέλος του μήνα, εκτός και βέβαια και αν προκύψει κάτι το τρομερό συλλογικό επίπεδο, κάτι που δεν φαίνεται προς το παρόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια ηρεμία. Οι ομάδες βρίσκονται σε κατάσταση τώρα να περιμένουν κάποιους παίκτες να φτάσουν στη χώρα μας, να ετοιμάζονται για την έναρξη προετοιμασίας. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά θα πάρουν σειρά και οι άλλες ομάδες. Έρχονται και οι παίκτες στη χώρα μας. Περιμένουμε αύριο τον Μπαγέ Ντιαγέ ή Μπαγέ Ντιάι, όπως θέλει ο καθένας τον λέει, τέλος πάντων. Τον Σενεγαλέζο Power Forward του Ολυμπιακού, ο οποίος θα φτάσει
0: λοιπόν,
1: αύριο το βράδυ.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω για να ακούσουμε Απόστολο Χρήστου.
3: Για την πρόκληση στο τελικό. Τρεις αθλητές έχετε κάτω, είστε στα 52 δευτερόλεπτα. Πολύ δυνατή κούρσα.
4: Η αλήθεια είναι πως κόλλησα λίγο πιο αργά το πρωί. Υπάρχει μια μικρή κούραση. Και ελπίζω μέχρι αύριο να ξεκουραστώ για να είμαι καλύτερος, γιατί αυτός ο χρόνος δεν είναι ικανός για μετάλλιο αύριο.
3: Σημασία έχει όμως η παρουσία στον τελικό. Φαντάζομαι ότι αυτό.
4: Σίγουρα, ναι. Ήταν το βήμα που ήθελα, το πέτυχα και συνεχίζουμε αύριο.
3: Πώς θα διαχειριστείς το κομμάτι της κούρασης και όλα αυτά εν ώψη της αυριανής κούρσης?
4: Αύριο το πρωί δεν θα έχω κάτι να κάνω. Θα ηρεμήσω και με καθαρό μυαλό θα έρθω αύριο να διεκδικήσω ότι καλύτερο στο τελικό.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε τον Έλληνα πρωταθλητή. Καλή επιτυχία από όλους μας στον αυριανό τελικό. Νίκο.
1: Ναι, λοιπόν, Άκη, λέγαμε για τις ομάδες που θα ξεκινήσουν προετοιμασία τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει έτσι με ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, αν και εντάξει, φαίνεται ότι με τον Σενεγαλέζο power forward που πήρε από τη Βιλερμπάν τώρα έχει κλείσει προς το παρόν τα θέματα του. Το λέω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί πάντα μας απασχολεί η περίπτωση του Τόμας Γόκα, και όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη προετοιμασίας νομίζω θα υπάρξουν και οριστικές εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό, γιατί η Ντουμπάι δεν έχει επανέλθει με καλύτερη προσφορά προς τον Ολυμπιακό και αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα του Πειραιά. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση που ανέδειξαν οι Σέρβοι για το ελληνικό διαβατήριο του Μιλουτίνοφ. Η αλήθεια είναι ότι για να γράφουν κάτι στην πατρίδα του Σέρβου Σέντερ ίσως να έχουν κάποια περισσότερη πληροφορία από το περιβάλλον του παίκτη.
0: Λες όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ε?
1: Ναι, αν και όπως είπα και το μεσημέρι είναι μια περίπτωση πολύ διαφορετική σε σχέση με του Φαλ, γιατί η Σερβία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι άλλα τα κριτήρια δηλαδή σε σχέση με την περίπτωση του Γάλλου, του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έχει 5 χρόνια στην Ελλάδα και έκανε ό,τι χρειαζόταν για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο.
0: Το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει ακόμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό και είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη, δεν είναι εύκολη, γιατί είναι εξετάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου εύκολο το θέμα αυτό. Όμως λέγαμε για τον Μιλουτίνοφ ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση λόγω αυτής της κατάστασης με τη Σερβία. Βέβαια να δούμε, και γιατί είπαμε το μεσημέρι και για το άλλο το θέμα, ότι για ένα γάμο ας πούμε με Ελληνίδα, που μπορεί ας πούμε να συμβεί αυτό στην περίπτωση του Μιλουτίνοφ. Γιατί και ο Λεκαβίτσιους από την ΑΕΚ, όπως γνωρίζουμε, πρόκειται να πάρει ελληνικό διαβατήριο με αυτόν τον τρόπο. Άρα δηλαδή περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό του Μιλουτίνοφ, γιατί θα είναι καθοριστικό για τον Ολυμπιακό το να μπορεί να παίζει σαν γηγενής στο πρωτάθλημα, ένας από τους κορυφαίους σέντερ στην Ευρώπη. Τώρα κάτι άλλες φήμες που ακούγονται για τον Διαλό για παράδειγμα δεν έχουν καμία υπόσταση. Ο Ολυμπιακός πάντα θα έχει στραμμένο το βλέμμα του στην αγορά, μήπως προκύψει κάποια καλή ευκαιρία. Το ίδιο νομίζω και για τον Παναθηναϊκό, γιατί μας απασχολεί και αυτό το θέμα για τον Παναθηναϊκό, για το αν θα γίνει κάποια κίνηση στη θέση 3 μετά τη φυγή του Τσέντι Όσμαν. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Είναι νομίζω ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για τους αιωνίους μεσούς στη σεζόν, και αφότου έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες κινήσεις από το NBA.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει και άλλη, θα κάνει και άλλη κίνηση?
1: Δεν το πιστεύω. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί μεσούς στη σεζόν και εφόσον προκύψει κάτι δηλαδή που να αξίζει από το NBA. Έτσι το βλέπω εγώ και νομίζω το ίδιο που ισχύει και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, αν και ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη στη θέση 3 από τον Παναθηναϊκό, χωρίς βέβαια να ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας εκεί. Γιατί υπάρχει ο Γουόρντ, υπάρχει ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός της ομάδας που είναι 36-37. Μπορεί να παίξει και ο Φουρνιέ, μπορεί να δούμε και τον Ενδιαγέ σε κάποια σχήματα. Εντάξει, είναι θέματα τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν τώρα, μπορεί να μας απασχολήσουν μεσούς στη σεζόν. Και όποιες φήμες ακούγονται τώρα νομίζω δεν έχουν καμία βάση. Περιμένουμε την έναρξη της προετοιμασίας σε όλες τις ομάδες. Το Περιστέρι ανακοίνωσε τον Άντερσον σήμερα, έναν 24χρονο forward που στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά αγωνίστηκε στο Βέλγιο με δύο ομάδες και έκλεισε τη σεζόν με τη φανέλα της Οστάνδης. Αυτή είναι μια κίνηση που έγινε στην Ελλάδα. Μια άλλη κίνηση που αφορά γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχει ενδιαφέρον είναι η απόκτηση του Ολιβιέ Σάρ από την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου Γάλλου ψηλού, ο οποίος γυρίζει στην Ευρώπη έπειτα από κάποια χρόνια στο NBA, όπου εκεί πέρασε την επαγγελματική του καριέρα μέχρι τώρα, χωρίς να έχει μεγάλο ρόλο σε κάποια ομάδα. Και να δούμε τώρα πώς θα καταφέρει να ενισχύσει το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνας. Αυτά, Άκη, δεν είναι μέρες ήσυχες και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει ο Αύγουστος από εδώ και πέρα, με την εθνική ομάδα πάντα να βρίσκεται στο προσκήνιο.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει για το παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο έγινε του Λίπμαν στα 1500 μέτρα ελεύθερο, είναι ασύλληπτο, εξωπραγματικό, έτσι. Ο 19χρονος Γερμανός έκανε μια τρελή κούρσα, τερμάτισε με 14-26-79, 14-26-79, συντρίβοντας ο 14-30-67, δηλαδή σχεδόν 4 δευτερόλεπτα, το οποίο είχε γίνει στις 4 Αυγούστου 24, πριν περίπου 2 χρόνια, από τον Αμερικανό Μπόμπι Φίνκε. Έχει κάνει τρελή κούρσα, τρελό παγκόσμιο ρεκόρ ο νεαρός Γερμανός αθλητής.

Λοιπόν, για τον φίλο που λέει ότι έχουμε ξεχάσει το Στίβο, δεν έχουμε ξεχάσει το Στίβο. Σε λίγο θα κάνουμε και σύνδεση για το Στίβο. Απλά επειδή οι αγώνες σήμερα ξεκινάνε σε περίπου ένα τέταρτο, η πρώτη ελληνική συμμετοχή είναι στις 10:01 από το λεπτό που ξεκινάει ο τελικός του ακοντισμού. Είναι η συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου. Έχουμε τον Δημήτρη Τσίτσο στις 10 η ώρα. Έχουμε στις 10:20 που ξεκινάει ο τελικός του τριπλούν με τη συμμετοχή, η πέμπτη του συμμετοχή σε τελικό του Δημήτρη Τσιάμι, σε τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και βέβαια έχουμε και το βράδυ σε 10:30, το οποίο ήταν λίγο αναπάντεχο, ήταν τρομερή έκπληξη, έκαναν τρομερή προσπάθεια τα παιδιά. Την πρόκρισή μας στο τελικό είναι ο τελικός των 4x100 ανδρών, 11:30 το βράδυ. Οπότε δεν έχουμε ξεχάσει κανένα Στίβο, απλά ξεκινάει λίγο αργότερα και σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση για να πούμε περισσότερα. Η Ερασπόρ είναι παρούσα σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις, σε όλα τα αθλήματα, οπότε δεν ξεχνάει απολύτως τίποτα.

0: Λοιπόν, παρέα μου έχω Νίκο Καραγιάννη. Γεια σου Νίκο μου.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Είχαμε καρέτσα σήμερα.
1: Είχαμε καρέτσα με κουλεράκι. Δεν παίξαν αντίπαλοι βέβαια εκείνη την ώρα στο αγωνιστικό χώρο, γιατί όταν έμπαινε ο ένας ο άλλος έβγαινε. Ο καρέτσας έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Δείχνει και στα φιλικά, αλλά δείχνει μια ωριμότητα, αυτό το οποίο γράφουν περισσότερο στα γερμανικά μέσα γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν. Έβγαλε και, νομίζω έβγαλε και ασίστ σήμερα, δεν ξέρω, πρόλαβα να το κοιτάξω αυτό,
0: ναι,
1: γιατί γινόταν
0: και ένα δοκάρι είχε.
1: Ναι, είχε και δοκάρι, στο 44 πρέπει να ήταν το δοκάρι.
0: Εντάξει, μιλάμε για τρομερή ποιότητα ποδοσφαιριστή.
1: Εκτός από την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, βλέπεις ότι είναι έτοιμος να φορέσει μια δύσκολη φανέλα, όπως είναι η Ντόρτμουντ. Δεν είναι εύκολο αυτό, δηλαδή. Πάρα πολλές φορές μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ποιοτικοί, έχουν δείξει πράγματα με τις ομάδες, ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολο το άλμα που πάνε να κάνουν σε αυτή την ηλικία σε μια νέα ομάδα με άλλες απαιτήσεις και με τελείως διαφορετικό ουσιαστικά κοινό και βάρος εμφάνισης μέχρι στιγμής, γιατί τα φιλικά ποτέ δεν είναι άξια συμπερασμάτων. Είναι περισσότερο για τους προπονητές, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει να έχει ένα ιδιαίτερα όριμο πρόσωπο γενικότερα στους Βεσφαλούς.
0: Εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα που προκαλεί λίγο. Ο φίλος ο Θάνος λέει: αυτό πάντως με τα διαβατήρια στο μπάσκετ έχει κρατήσει αιδία που είναι οι παλιές εποχές. Ποιες παλιές, δε Θάνο μου, κάποτε γινόταν ο Κούσμα και ο Σόκελινες. Άστο, με το κουβεντιάσιμο αυτό.
1: Ναι.
0: Ανοίγει πολύ μεγάλη συζήτηση, λοιπόν. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Νίκο μου.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Ξέρεις όμως και ποιος άλλος Έλληνας θα σπάει μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα? Ο Φώτης Ιωαννίδης.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος χθες στην...
0: Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι αχαρτογράφητα νερά, δηλαδή δεν είναι ένα παιδί ο οποίος είναι νεαρός ηλικία που πάει στα βαθιά νερά και προσπαθεί να κολυμπήσει. Ο Φώτης Ιωαννίδης, αν εξαιρέσει τη χρονιά που δεν ήταν καλός γιατί είχε περάσει τη δύσκολη χρονιά με τον τραυματισμό, έχει δείξει το TST.
1: Ναι,
0: είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
1: Σίγουρα, απλά πέρασε ένα διάστημα ο Ιωαννίδης μετά ουσιαστικά και την φυγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό με προπονητές οι οποίοι δεν μπορούσαν να τον αξιοποιήσουν όπως θα έπρεπε. Τον βάζαν να κάνει πράγματα τα οποία δεν ήταν σε θέση να τα κάνει. Εκτός από αυτό, είχε τον τραυματισμό του στην Sporting Λισαβόνα η περσινή χρονιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη γενικότερα για τον ίδιο. Καλείται να αντιμετωπίσει και έχει και μεγάλο ανταγωνισμό στην επίθεση της Sporting Λισαβόνας και φυσικά έχει και το βάρος του αντιγιόκερες, μπορούμε να το πούμε, στην Sporting.
0: Ναι,
1: αυτό. Όλα αυτά είναι μαζεμένα πράγματα που δυσκολεύουν το έργο του Έλληνα επιθετικού. Πάντως
0: του κάνει και
1: έχει
0: πολύ
1: ξεκινήσει
0: καλό...
1: πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Του κάνει και πολύ καλό το ότι δεν παίζει στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Σε όλους νομίζω. Το βλέπεις αυτό, το καταλαβαίνεις και από τις συνεντεύξεις των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή το βάρος το οποίο έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Super League και μετέπειτα όταν φεύγουν, τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε και γενικότερα ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, δείχνει ότι κυριολεκτικά ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο, με τίποτα άλλο. Ο Φώτης Ιωαννίδης χθες στη νίκη της Sporting Λισαβόνας, που ήταν και η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας για τα Λιοντάρια, σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ. Ειδικά στην πρώτη ασίστ την οποία μοίρασε, έκανε κάτι από τα παλιά που θυμόμαστε στον Παναθηναϊκό. Αυτό δηλαδή που όταν έβαζε πλάτη δεν μπορούσε κανένας να του πάρει την μπάλα. Πολύ δυνατό κορμί, μονομαχίες. Έτσι έκανε και από τα πλάγια. Η δεύτερη ασίστ, εντάξει, ήταν μια πάσα περισσότερο. Την κάνει ασίστ ο παίχτης ο οποίος σκοράρει με ένα μακρινό πλασέ. Αλλά δείχνει τη συνέχεια από την πρώτη αγωνιστική που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Σκόραρε στην ισοπαλία τότε στη Sporting Λισαβόνας απέναντι στην Εστρέλα. Είναι γενικότερα, είναι πάρα πολύ καλό γενικά αυτό το οποίο βλέπουμε σιγά σιγά.
0: Και ο Παυλίδης σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι
0: συνέχεια
1: ανεβαίνει και μπροστά. Έχουμε και μπροστά πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή ολόκληρη η Εθνική Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία είναι ολοκληρωμένη, μπορούμε να πούμε.
0: Νοσομετικά είμαστε καλά.
1: Λίγο εκεί στο κέντρο έχουμε ένα θυματάκι.
0: Βάλε μια ανατελεία. Για πες μου για το κέντρο.
1: Έχουμε λίγο εκεί στο κέντρο, έχουμε ένα θεματάκι λίγο. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, περισσότερο νομίζω έχουμε ένα θεματάκι λίγο με το Μουζακίτη, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του όταν τον έβαλε μέσα ο Ολυμπιακός. Μετέπειτα άρχισε λίγο να πέφτει περισσότερο, όπως έπεσε και γενικότερα συνολικά όλος ο Ολυμπιακός.
0: Είναι θέμα ατομικό, είναι και θέμα τακτικό, ότι ίσως μας αρέσει πιο πολύ η επίθεση με το ρόστερ που έχουμε από ό,τι στην άμυνα.
1: Καταρχάς, όταν έχεις την επίθεσή σου, Καρέτσα, Τζόλι, Παυλίδη, Ιωαννίδη από πίσω, πιο παλιά τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, δεν είναι. Τι άλλο, τι να πει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ, πολύ μεγάλοι αθλητές. Αλλά εγώ είμαι από σήμερα πολύ μεγάλος φαν του Απόστολου Σίσκου. Όχι για την, για την επίδοση μόνο που έκανε και για τα μετάλλια. Για τις δηλώσεις του, εξαιρετικές δηλώσεις. Και είναι πάρα πολύ τυχερός που ζει όλες αυτές τις τρομερές επιτυχίες. Στα πανελλήνια ρεκόρ. Από κοντά ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Γεια σου, Γιάννη μου, χρόνια πολλά. Έχει πέσει η γραμμή με το Παρίσι, θα συνδεθούμε εκ νέου. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος με τον Παναγιώτη Μπότσα και τα άλλα παιδιά και την Κατένα Σοχούλου βρίσκονται στο Παρίσι, μεταδίδουν για την R2 όλες αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ατομικά, είναι και το πόσο μπορούμε να προσαρμόσουμε την τακτική μας λίγο στο πρόβλημά μας.
1: Εντάξει, εκεί γι' αυτό έχουμε προπονητή.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι καθαρά
0: και δεν να το αφήσει. Δηλαδή. Είναι και καλός ο προπονητής.
1: Εννοείται. Το έχει δείξει αυτό η πορεία του Παναθηναϊκού ανά τα χρόνια τώρα. Από την ώρα που ουσιαστικά έφυγε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μετέπειτα, παλιότερα... πόσο δυσκολεύεται να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να κάνει κάτι παρόμοιο ουσιαστικά με τον
0: Σέρβο. Και στην Κύπρο το ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, έλεγα καλησπέρα στον Γιάννη Αγνωστόπουλο. Γεια σου, Γιάννη μου. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Χρόνια
0: είσαι
2: πολλά,
0: πάρα πολύ τυχερός που ζεις αυτές τις στιγμές. Το ένα πανελλήνιο ρεκόρ μετά το άλλο. Εκπληκτικός, φανταστικός Αποστόλος Σίσκος. Όχι μόνο για τα μετέλλια και την επίδοση, αλλά και για τις δηλώσεις που έχει κάνει. Έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Αποστόλος Σίσκος, ο οποίος παίρνει το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα. Ναι, σε ένα αγώνισμα το οποίο ο ίδιος είπε ότι δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία, αλλά καταφέρει να κάνει ένα χρόνο 1.54.13, να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, να κάνει ένα πανελλήνιο ρεκόρ από το 1.56, κατέβασε το 1.54. Ό,τι και να λέμε είναι πολύ λίγο.
0: Γιάννη, τρομερό τυπάκι έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινάει η κούρσα, βγαίνει έκτος, τέταρτος και μετά αρχίζει να καταπίνει τον ένα μετά τον άλλον και οριακά θα πίνει και το σημαίνιο.
2: Έχει στο τέλος, όπως έγινε και με το Ήπτιο, εκεί στο τελευταίο 50. Ο Ήπε είχε πει την προηγούμενη φορά ότι θέλω να κρατώ λίγο του suspense. οπότε μην ανησυχείτε, λέει, όταν με βλέπετε, λέει, εκεί έξω από μου. Θα ανέβω.
0: Εγώ θέλω να μάθεις ποια του είχε πει στο ξενοδοχείο θα πάρει μετάλλιο και το πίστευε και αυτός δεν την πίστευε. Γιατί το είπε στις δηλώσεις, αλλά δεν μας αποκάλυψε. Ποια, αποκάλυψε το φίλο
2: κατά τα
0: πες μου.
2: Δεν χρειάζεται να το μάθω. Η μητέρα του είναι εδώ.
0: Αλήθεια, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Με την μητέρα του, την οποία μιλάγαμε και χθες το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε το πίστευε, όπως αυτό που αποκάλυψε η Κατερίνα Νοστροπούλου.
0: Για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο.
2: Ναι, ήταν μας τότε σε εμάς, στους δημοκράτες της ΕΡΤ. Μετά το ασημένιο μετάλλιο. Ναι, που είχε πάρει. Ότι εγώ σας λέω ότι θα πάρει χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Σίσκο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, κάνουμε έτσι μια πολύ μικρή αποτίμηση. Όντως, δεν υπερβάλλω που λέω ότι είναι τρομερές οι επιδόσεις και τα πανελλήνια ρεκόρ, έτσι.
2: Όχι, όταν κατεβαίνουν τόσο πολύ, δεν είναι ένα τυχαίο ότι κατέβηκε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, που είναι δύσκολο το κολύμπι. Είναι δύσκολο και το ένα δέκατο, όπως και στο στίβο, στο τρέξιμο, ακόμα και όταν κάνει άλματα ή ρήψει. Δύσκολο είναι, κάθε πόντο, κάθε εκατοστό είναι δύσκολο. Αλλά όταν κατεβαίνουν έτσι, είναι τα πράγματα αρκετά εντυπωσιακά, γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Που συναγωνίζεται ευθέως αρκετές κούρσες, ακόμα και παγκόσμιο πρωταθλήμα.
0: Εννοείται.
2: Έχει ανεβεί πολύ το επίπεδο, είναι πολύ ανταγωνιστικό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί είναι σε χρονιά που δεν είναι, Ολυμπιακή χρονιά.
0: No.
2: Όλοι προετοιμάζονται. Είναι οι παλιότεροι, αλλά είναι και οι καινούργοι.
0: Μα βλέπεις τώρα σήμερα, και συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι η Δαμασιώτη, η οποία και μόνο η συμμετοχή της στον ημιτελικό και η κούρσα που έχει κάνει είναι εξαιρετική και επιτυχημένη, και δηλώνει απογοητευμένη. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τρομερά όνειρα και τρομερούς ψηλούς στόχους.
2: Ναι, και για να τους πετύχουν πρέπει να. Για να τους πετύχουν αυτούς τους στόχους πρέπει να δουλέψουν ακόμα περισσότερο για να κατεβούν οι χρόνοι τους. Αλλά να έχουν και καλύτερες προϋποθέσεις για να δουλέψουν. Νομίζω ότι τα είπε και στον αέρα ο προπονητής του Σισκού, ότι με μισό κολλημητήριο στη Θεσσαλονίκη και πάλι είδαμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν θα πω πολύ απλό ή να πούμε αυτό λιγάκι το πιο λαϊκιστικό, ότι αν είχαμε ολόκληρο θα γινόταν. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρεις ότι δεν είναι εξαιρετική η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται από ένα συνολικό, από μια συνολική παρουσία των πραγμάτων, τα οποία πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα για ένας αθλητής να γίνει πρωταθλητής. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, okay, αλλά δείχνουμε ότι ξέρουμε τον τρόπο. Οι προπονητές μας, εγώ θέλω να σταθώ και λίγο σε αυτό, είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι, είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Και έχει ανέβει πολύ το επίπεδο και σε αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και στην προπονητική.
2: Ναι, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπουμε και την σχέση που αναπτύσσεται εμπιστοσύνη ανάμεσα. Δεν είναι εμπιστοσύνη ότι ο αθλητής εμπιστεύεται ότι ο προπονητής θα τον εξελίξει και ο προπονητής εμπιστεύεται ότι αυτά που θέλει να δείξει ο αθλητής καταλαβαίνει και τα εφαρμόζει.
0: Η μπαταρία έχει δύο πόλους. Ο ένα βοηθάει τον άλλον. Έτσι είναι αυτό.
2: Έτσι, ναι, δεν είναι εύκολο. Και μιλάμε για ατομικά αθλήματα. Έτσι.
0: Δεν μου λες.
2: Εκατομμύρια πλακάκια έχουν μετρήσει αυτά τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι. Αυτή είναι μια ατάκα που μου έλεγε πάρα πολύ συχνά ο Δρυμονάκος, ότι έχω βαρεθεί να μετράω πλακάκια. Απόστολος Χρήστου, θα πάρουμε μετάλλιο.
2: Απόστολος Χρήστου είπε μόνος ότι με αυτό το χρόνο δεν είναι χρόνος
0: μετάλλιο. Δεν είσαι κουρασμένος, ναι.
2: Αλλά ο Απόστολος Χρήστου έχει 5 τελικούς σε 100 μέτρα ύπτιο, έχει 5 μετάλλια. Οπότε τώρα είναι στον έκτο.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Απόστολος Χρήστου έχει 5 τελικούς σε 100 μέτρα ύπτιο, έχει 5 μετάλλια. Οπότε...

0: να βγούμε πολύ νωρίς πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, έτσι. Κάτι είχα σκεφτεί, οπότε δεν σε καλέσαμε μετά το μετάλλιο.
1: Όχι, αυτό κιόλας, όχι νωρίτερα, δεν είχαμε μουντιάλ ακόμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν δύο μέρες πριν το ευρωπαϊκό.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό το λέω δημοσίως.
0: Λοιπόν. Τι άλλο περιμένουμε τώρα, περιμένουμε μετάλλιο Χρήστου, έχουμε κάτι άλλο έτσι που να ευελπιστούμε για επιτυχία?
1: Όχι, βήμα-βήμα. Το μόνο που έχουμε σίγουρο ότι είναι αύριο το απόγευμα, έχουμε τον Χρήστου, έχουμε στα 400 μέτρα τον Μάρκο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ο ίδιος σε εμάς, όχι σε εμάς, σε μένα, δεν ήρθε και είπε, ξέρει Γιάννη, όχι, δημοσίως, στην ανοιχτή ζώνη, στην Κατερίνα Σωσοπούλου, ότι έχουμε το 400, θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Θα δούμε. Θα δούμε την αυριανή μέρα. Πάντως έχουμε το Χρήστου σίγουρα σε ένα τελικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα προκριματικά των 400 είναι το πρωί, ο τελικός είναι το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Τελειώνει έτσι αλλιώς αύριο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ας μην λέμε πάρα πολλά, ας απολαύσουμε αυτά τα παιδιά στο τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούμε να δείξουν. Ωραία. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε και επιμέρους πράγματα.
0: Με τα χαρά από εβδομάδα θα τα πούμε όλα και να μεταφέρει στα χρόνια πολλά όλο εδώ το team και στον Παναγιώτη Μπότσα με τον οποίο είστε μαζί και κάνετε τις μεταδόσεις. Σε ευχαριστούμε Γιάννη μου, καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Νίκο, να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρεις, επειδή και εγώ είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχω καλύψει πάρα πολλούς Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Ναι.
0: Ο βασιλιάς των Ολυμπιακών αγώνων είναι ο Στίβος και το νούμερο 2 άθλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι η κολύμβηση. Οπότε εμείς τα πάμε καλά και έχουμε και πολλές ελπίδες και πολλούς αθλητές να μας δίνουν ελπίδες για τη συνέχεια.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα, Νίκο Τσόνη.
3: Καλησπέρα Άκη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα. Σήμερα του χριστιανισμού για τους Έλληνες.
0: Μιλούσα νωρίτερα με τον Γιάννη τον Αναγνωστόπουλο, λέγαμε ότι ο βασιλιάς των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ο Στίβος, νούμερο 2 είναι η κολύμβηση και εμείς έχουμε πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλούς αθλητές που μας δίνουν πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον γιατί κάνουν τρομερές επιδόσεις.
3: Είναι αλήθεια αυτό, έχουμε πάρα πολλά παιδιά, έχουμε μια παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός γενικότερα είναι ελληνική κουλτούρα, ειδικά ο Στίβος, είναι αυτό που έδωσε η Ελλάδα στην παγκόσμια κοινότητα και αγκαλιάστηκε από όλους και είναι το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη ο αθλητισμός.
0: Έτσι.
3: Με όλες τις μορφές, είτε είναι αθλοπαιδιά, με τα ομαδικά, είτε είναι ατομικά αγωνίσματα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε διακόψω τώρα γιατί ξέρω πως εσύ είσαι μια πολύ μεγάλη εφρά διαλόγου και αγαπάς όσο πολύ το Στίβο και έχουμε μόλις 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Σήμερα ξεκινάει σε λίγο, έχουμε Δημήτρη Τσίτσο, έχουμε Δημήτρη Τσιάμι και 4x100 ανδρών. Τι περιμένουμε, Νίκο, από εδώ και κάνουμε και ένα σύντομο απολογισμό και τι περιμένουμε για μετάλλια ακόμα. Του καραλή το θεωρώ δεδομένο, έτσι.
3: Ναι, και εμείς, και εγώ το θεωρώ δεδομένο. Κοίταξε, τα παιδιά που ανέφερες και ομάδα 4x100 έχουν ήδη πετύχει το στόχο τους. Όταν πηγαίνεις σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, είναι επιτυχία. Και όταν είσαι και όσο πιο καλή θέση καταλαμβάνεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάκριση και η επιτυχία
0: του. Και ειδικά για τον Τσιάμι που είναι και ο πέμπτος του έτσι, ευρωπαϊκός
3: τελικός. Ναι, εντάξει, ο Τσιάμις είπε ότι φιλοδοξεί στον προκριματικό να έκανε φιλοδοξούς να κάνει ένα άλμα γύρω στα 16-50. Δεν το έκανε, αλλά οπωσδήποτε έκανε το όριο και είναι στον τελικό. Αυτό είναι επίτευγμα. Τώρα τι θα κάνει στον τελικό δεν έχει καμία σημασία, έχει αγωνιστεί εκεί. Θα δούμε τη μαχητικότητά του, έτσι θα τον θαυμάσουμε για άλλη μια φορά. Είναι πολύ μεγάλος για αθλητής του Στίβου και παρόλα αυτά κατορθώνει να αγωνίζεται με τους αθλητές της πρώτης γραμμής. Είναι αξιοθαύμαστος ο Τσιάμις. Ο Τσίσος είναι ένα νέο παιδί, αξίζουν συγχαρητήρια και στον προπονητή του που κατάφερε να κάνει τρίτο αθλητή να ξεπερνάει τα 80 μέτρα στο ακόντιο. Ελπίζουμε να πετύχει μια καλή βολή. Ο τελικός είναι δύσκολος. Υπάρχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν οι Φιλάνδοι, πολύ σπουδαίοι αθλητές, οι Τσέχοι. Να δούμε τι θα μπορέσει, γιατί είναι νέος αυτά τα μέτρα, τα πάνω από τα 80. Ο Τσίτσος δεν έχει σταθεροποιηθεί. Αν πετύχει κάτι ανάλογο γύρω στα 80 μέτρα, έχει πετύχει ανεξάρτητα τι θέση θα πάρει. Ήδη είναι πετυχημένος που είναι στον τελικό. Ο τελικός είναι επιτυχία να μπεις.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι, είναι σε κάθε αγώνισμα μετέχουν περίπου

0: 40 με 50 αθλητές. Και για να πάνε στο ευρωπαϊκό έχουν πετύχει όρια, έχουν αγωνιστεί πολύ σκληρά για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι η πρώτη διάκριση το να πετύχουν τη συμμετοχή τους. Η δεύτερη να μπουν στο τελικό και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο πετύχουν τους καταξιώνει στη συνείδηση των φιλάθλων, των νέων παιδιών και της ιδέας που είναι ο αθλητισμός να πετύχουν μέσα από δύσκολες προσπάθειες τη διάκριση. Ο αθλητισμός είναι ένας χώρος εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων, Άκη. Είναι ένας τρόπος που σου δίνει μια υγεία, απομακρύνει τα παιδιά από την καθιστική ζωή, γυμνάζουν το σώμα τους,
1: το μυαλό τους,
0: τελείσονται το μυαλό τους. Οι Αμερικάνοι που κυριαρχούν στον αθλητισμό έχουν και τον πανεπιστημιακό αθλητισμό.
1: Νίκο, αύριο 9.30 ώρα είναι ο μεγάλος τελικός επικοντό. Θα τα καταφέρει ο δικός μας ο Μανώλης Καραλής με το τουμπλάντη?
0: Κοίταξε, ο Καραλής ως πέρσι είχε καθιερωθεί ως δεύτερος καλύτερος αθλητής στον κόσμο και όλων των εποχών σε ένα αγώνισμα διάσημο που ασχολούνται χώρες με πολύ προηγμένο πολιτισμό όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Σκανδιναβία, η Μεγάλη Βρετανία και κατόρθωσε να γίνει ο δεύτερος καλύτερος αθλητής με το 6-17. Από εκεί και πέρα ο Καραλής κυνηγάει τον Ντουμπλάντης. Για να το πετύχεις αυτό πρέπει να κάνεις νέες προσπάθειες, δυσκολότερες δοκιμές και να προσαρμοστείς αυτά.
1: Και το κοντάρι που μου είχες πει το...
0: Μπράβο. Αυτό λοιπόν επιχειρεί φέτος. Δεν του έχει βγει ακόμα, αλλά θα του βγει, έχει τις δυνατότητες. Και δεν ξέρω αν θα του βγει αύριο, στο τελικό. Αν θα του βγει αργότερα μέχρι το Diamond League, το τελικό που είναι αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά δεν μπορεί να μην του βγει, γιατί είναι ένας αθλητής δοκιμασμένος. Θα βρει την άκρη, να ξέρεις ότι τα κοντάρια που αγωνίζονται σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις τα επιχειρούν να τα διηγήσουν για πρώτη φορά. Δεν μπορείς στην προπόνηση που δεν έχεις κίνητρο, που δεν έχεις μαχητικότητα να λυγείς αυτά τα κοντάρια. Άρα μέσα από μια σειρά αγώνων θα πετύχει να συνηθίσει αυτό το δύσκολο που δεν το έχει πετύχει στην προπόνηση. Yes. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια. Ο Ντουμπλάντης είναι πιο συνηθισμένος σε αυτά τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει, ξεχνάμε, και από 5 χρονών, 2 χρονών. Τον βλέπουμε στα άλματά του σε βίντεο. Ο πατέρας ήταν επικοντιστής, ο αδερφός ήταν επικοντιστής. Είχε καλή προπονητική ανάπτυξη και έφτασε σε αυτό. Αυτό το έχει πετύχει ο Καραλής, αλλά όχι στα ύψη του Ντουμπλάντης που έχει τις δυνατότητες να τα φτάσει και να πάει και περισσότερο. Θα το πετύχει?
1: Ερώτημα. Το ευχόμαστε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Θαυμάζεις και χειροκροτείς τις μεγάλες προσπάθειες, τα μετάλλια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Μεγάλη... Άκη μου, να είστε καλά και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές.
1: Χρόνια πολλά και σε ευχαριστούμε που έτσι διάκοψες λίγο τις διακοπές για να σε έχουμε συντροφιά.
0: Όχι, αλίμονο, είναι χαρά μου, περιμένουμε να δούμε τους.
1: Άλλωστε, εσύ όταν βλέπεις και μιλάς για τον Στίβο, είναι η μεγάλη σου αγάπη.
0: Άκη, κοίταξε να σου αναφέρω στον Στίβο, αλλά έχω ασχοληθεί πολύ με τη δράση Βαρών.
1: Εννοείται, με το
0: Taekwondo. Με την πάλι, το Taekwondo. Έτσι. Πάλι είναι η αδυναμία μου, είναι και η βάση των Ολυμπιακών αγώνων.
1: Η αγάπη σου για τον αθλητισμό και η γνώση σου κιόλας για τον αθλητισμό είναι τεράστια. Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και μου, γεια.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας χαιρετήσουμε, ολοκληρώσουμε. Ήταν η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άκης Δημακός. Παρέα μας στην επιμέλεια και αρχισταξία της εκπομπής ήταν η Βίνη Νικολοπούλου. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Thank you.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. 15 Αύγουστο, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής, η τελευταία σελίδα μόλις άλυξε την αυλαία. Ξεκινάμε με το κουπόνι του στοιχήματος και εκεί όπου έχουμε γκολ. Σαν Λορέτζο, Ουνιόν Σανταφέ 1-0, Στουρουγκράτς Άλταχ 1-0, Αλαβές Χετάφε 1-0. Εδώ είναι η πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Χετάφε παίζει με 10, Εξέλσιο Ράιτχόφεν 1-1, Αλιτιχάντα Αλκολόντε 1-1, Αλνάστρα Αλφατέχ 2-0, Βικτόρια Πλιζένσλιν 2-1. Γκολ έχουμε στο Φέρο Καρίλ Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 1-0, Κρουζαζούλα Ατλέντικο Μορέλια 0-1, Μίλφορντ Κρούγκερ United 0-1. Durban City, Richards Bay 0-1 και εδώ, Virton Lears 1-0, Ludogorets Botev ημίχρονο 2-0, Vitev Lodz Corona Kielce 1-2, Olympia Lublianas Maribor 1-0, αυτά ήταν ημίχρονο. Γκολ έχουμε στο Πομπρεζόβα Τρεστίν 1-0, Γκαζιάντε Παλάνια Σπορ 0-1, Γκέντσλερ Μπιρλίγκη Φενέρμπαχτσε 1-1, Μανίσα Βάντσπορ 3-0, Μπούρσα Σπορ Ιγκδίρ 1-0, Γκένκ Βέστερλο 0-2, Λέουβεν Κλαμπ Μπριζ 0-1, Βενέτσια Μόντενα 1-1, Κρισιού Μαγκοϊάς 1-0, Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ και περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος.

0: Λοιπόν, φυσικά στην σημερινή μέρα, εκτός από τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αυτή την ώρα ο Φρόιλερ ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στη χώρα μας προκειμένου να υπογράψει το διαιτές του συμβόλαιο και να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Είχαμε τον απίστευτο Σίσκο, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Παρίσι. Να θυμηθούμε λεπτό προς λεπτό τον τερματισμό, τις δηλώσεις φυσικά, τις δηλώσεις μετά την απονομή και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο προπονητής του.
1: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμπητές. Πρώτος θα είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανεβαίνει στο βάθρο. Χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ, 1.54.13.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις του Σίσκου, καθώς τώρα αυτή την ώρα έχουμε την προσπάθεια του Τσάμι. Για να την ακούσουμε σε σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sports.

0: Ένας ακόμη Ιταλός, 26χρονος παγκόσμιος δευτεράθλητης του 25, Μεσούτ Μπιουλμπούλ, ο Τούρκος 22 ετών, ο νεότερος από τους τρεις Τούρκους και πρωταθλητής της χώρας του 26. Νάτος ο Δημήτρης Γιάμης, 20 χρόνια μετά το πανελλήνιο ρεκόρ του και 8 μετά το μετάλλιο του Βερολίνου, ξανά σε τελικό. Εντιόρας Κίνγκλεϊ, Σαν Οζιουπέκ, ο Τούρκος 30 ετών με ατομικό 16-77. Νέτζατι Ερ, ο Τούρκος, ένας ακόμη, είπαμε, τρεις στο σύνολο, 29 ετών με ρεκόρ Τουρκίας 17-37. Σιμόνε Μπιαζούτι, ο Ιταλός. Τωμά Γκογκουά, ο Γάλλος, 26 ετών με τα 17 μέτρα και 38 εκατοστά από τη Ρώμη το 24. Ντάνιελ Σέντερφι, Ούγκρος, δύο φορές πρωταθλητής Ουγγαρίας ανοιχτού και πρωταθλητής κλειστού το 26. Ζόναταν Σερέμ, Γάλλος, 25 ετών, έχει 17-25 από το Φέιντβιλ το 2026, 14 Μαρτίου. Προέρχεται από το Αμερικανικό Κολυγιακό Σύστημα, διαθέτει πολύ πολύ μεγάλη εκρηκτικότητα. Σε πολύ λίγο λοιπόν, αφού είδαμε και την παρουσίαση των αθλητών του τριπλούν, έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα άλματά τους με τον Δημήτρη Τσιάμι λοιπόν, να αγωνίζεται ως...
1: Αυτή ήταν η παρουσίαση των αθλητών. Βεβαίως θα ακούσουμε και θα ζήσουμε όλες τις προσπάθειες του Έλληνα πρωταθλητή. Λοιπόν, για να ακούσουμε τις δηλώσεις αμέσως μετά τον τερματισμό του.
2: Εντάξει, τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουν αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω.
3: Και τώρα τα πρώτα λόγια όταν πέρασες από τον προπονητή σου, από την υπόλοιπη αποστολή, ποια ήταν?
2: Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου αμέσως μετά τον αγώνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά την απονομή.
2: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπειρο, γιατί στο Ήπειρο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάν του Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη. Εγώ του είπα ότι είσαι καλύτερος από το δεσφυριστή του Εμπαπέ. Αυτό που γίνεται νομίζω σε κολυμπητή δεν το έχω ξαναδεί. Τι να πω, χαρούμενος και μοναδική στιγμή που το έχω ζήσει και αυτό μαζί του πάνω σε βάθρο. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το κυνηγούσα καν το 1.54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Αυτή πίστευε σε μένα, πίστευε. Νομίζω ότι δικαιώθηκε σήμερα. Και πραγματικά είναι μάθημα όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου. Και πρέπει να πιστεύεις από εδώ και πέρα. Όποιος μου το έλεγε μετά το ύπτιο, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μάλλον ίσως πρέπει να ακούω λίγο παραπάνω το τι μου λένε γύρω μου. Και με χαροποιεί που εξέπλησα και τον προπονητή μου που δεν το πίστευε ούτε αυτός και θα έχω ένα λόγο παραπάνω τώρα να το τη λέω. Πάντα μου άρεσαν τα σκάφη, νομίζω ότι το έχω συνδυάσει έτσι. Δεν ξέρω πάνω κάτι έγινε στο τελευταίο πεντάρι. Είχα πάρα πολύ δύναμη και το πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Και με το που τερμάτισα και είδα το φωτοκύτταρο πάνω στο πατήρα, λέω δεν αποκλείεται. Δεν έγινε αυτό και κοίταξα στον πίνακα, επιβεβαιώθηκα και λέω εντάξει, δεν έχει σημεί αυτό. Θα το πιστέψω κάποια στιγμή τώρα μέχρι να τελειώσει η μέρα, πού θα πάει. Σε όλους τους Έλληνες το αφιερώνω. Πραγματικά, όπως είπαμε, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα, είναι της Παναγίας. Βοήθησε να γίνει και αυτό το πράγμα, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε, μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Τώρα, για τον απολογισμό μου, νομίζω ότι ήταν η τελευταία μου ατομική κούρσα. Το πρωτάθλημα ήρθε κάτι παραπάνω από καλά. Ήρθαμε άλλες βλέψεις, έφυγα με άλλες βλέψεις. Και αυτό θα μου δώσει νομίζω παραπάνω κίνητρο ότι ανήκω πλέον εδώ πέρα και ότι θα πρέπει να με φοβούνται όταν και εγώ, γιατί θα πρέπει να δουλεύω κι εγώ πλέον. Το έχω δείξει ότι είμαι σταθερός και θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και να είμαι μέσα στους καλύτερους και να εκπροσωπώ και τον εαυτό μου και όλη την Ελλάδα μαζί. Είναι πιο όμορφο από το ασημένιο. Δεν ξέρω, για μένα κρύβει περισσότερη χαρά αυτό το μετάλλιο από το Ήπειρο. Παρόλο που είναι το αγώνισμά μου, έχω ρίξει περισσότερη προπόνηση Νομίζω κυρίως επειδή δεν έχω ρίξει τόση δουλειά στην πενταλοδόσα το Ήπειρο, γι' αυτό και είναι νομίζω το αγαπημένο μου το Ήπειρο.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Έλληνα πρωταθλητή. Για να ακούσουμε την προσπάθεια είναι του Τσίτσου.
4: Είναι πίσω και πάλι βγάζει άκυρη. Θα ξαναδούμε. Δεν είναι μεγάλες οι βολές πλην τεσσάρων αθλητών μέχρι στιγμής. Είναι άκυρη δεύτερη, την έχει βγάλει άκυρη. Ενώ βλέπουμε τον Δημήτρη. Πάμε να δούμε και τον Βάντλεϊχ.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η προσπάθεια του Τσίτσου, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος περιγράφει τους αγώνες. Η βολή ήταν άκυρη. Το Αλαβές Γετάφε μόλις γίνεται 2-0, είναι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Σε λίγο θα σας πω και τον σκόρερ. Η Αϊτχόφεν έχει κάνει το 1-2 πλέον και προηγείται στην έδρα της Εξέλσιορ με 1-2. Είμαστε στο 65ο λεπτό. Για να ακούσουμε και τον προπονητή, τον κύριο Ζαφυριάδη του Απόστολου Σίσκου.
5: Ήταν απίστευτο. Ήταν πέραν του αναμενωμένου. Τρομερή κούρσα, ακολούθησε τις οδηγίες, κολύπησε πολύ δυνατά. Όπως πάντα, πολύ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Του βγήκε κούρσα, ήταν φανταστικός. Φανταστικός, απίστευτος. Δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά, απλώς αγκαλιαστήκαμε. Ήταν φανταστικός. Συγχαρητήρια, μπράβο, απίστευτος. Τραβούσα τα μαλλιά μου στην κερκίδα. Δηλαδή, ήμασταν μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ξυλούρη, και τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοζομπόλη. Ήταν απίστευτο που ζούσαμε, ήταν απίστευτο. Αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί, τρομερό συνέστημα.
3: Μόνο ο Κυριάκος Γιαννόπουλος το πίστεψε και το είχε προβλέψει για κάλκινο μετάλλιο και είπε πριν από λίγο ο Απόστολος εδώ ότι διέψευσα και τον προπονητή μου, ούτε εκείνος δεν το περίμενε.
5: Ισχύει, γιατί προπονούμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη. Με μισό κολυμπητήριο, να ψάχνουμε να βρούμε διαδρομή να μπούμε να κολυμπήσουμε, με το νερό να είναι στους 30 βαθμούς. Δύσκολες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Απόστολος είναι ένας γίγαντας στο 1,75. Είναι απίστευτος. Το τελευταίο 50 είναι αυτό που δουλεύουμε συνέχεια στην προπόνηση. Το back and speed που λέμε εμείς οι προπονητές. Το έχει. Φάνηκε και στο Ήπειρο, φάνηκε και στην Πενταλούδα. Τώρα όλη η υπόλοιπη
1: κούρσα. Λοιπόν, για να ακούσουμε την προσπάθεια του Τσιάμι τώρα, αυτή την ώρα.
0: Έφυγε ο Τσιάμις για την πρώτη του προσπάθεια στον τελικό. Ένα άλμα καλό. Σίγουρα καλύτερο από το προκριματικού. Μπαίνει πολύ δυνατά κι αυτός. Ωραίο άλμα, 16 πόσο. 30, 40, μαζί με τον Πανταζή εδώ τα λένε. 16-27. Πολύ ωραίο ξεκίνημα, με 1,6 ευνοϊκό, νόμιμο δηλαδή. Τάτος περνάει στην τρίτη θέση, 16-27 και έχει να δώσει κι άλλα ο Τσιάμις.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η προσπάθεια του Έλληνα αθλητή. Λοιπόν, δύο γκολ για την Αλαβέζη στις καθυστερήσεις. Ο Ντίαθ, όπως σας είπα, έκανε το 2-0 και υπέροχο σούτ στο παραθυράκι. Αυτή την ώρα ο Μικέλ Ροντρίγκες κάνει το 3-0 για την Αλαβέζ. Παραμένει το Excelsior Eindhoven 1-2. Έτσι, λοιπόν, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, η Αλαβέζ μετατρέπει τη νίκη με 1-0 σε θρίαβο κόντρα στη Χετάφε.

0: Λοιπόν, φυσικά, Χρήστουγια μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Μεταφερόμαστε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Η επίδοση ήταν 52-94, η τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών. Για να ακούσουμε τον Απόστολο Χρήστου τι δήλωσε στην ΕΡΤ.
1: Η αλήθεια είναι πως κόλλησα λίγο πιο αργά το πρωί. Υπάρχει μια μικρή κούραση και ελπίζω μέχρι αύριο να ξεκουραστώ για να είμαι καλύτερος, γιατί αυτός ο χρόνος δεν είναι ικανός για μετάλλιο αύριο.
2: Σημασία έχει όμως η παρουσία στον τελικό. Φαντάζομαι ότι αυτό.
1: Σίγουρα, ναι. Ήταν το βήμα που ήθελα, το πέτυχα και συνεχίζουμε αύριο. Αύριο το πρωί δεν θα έχω κάτι να κάνω. Θα ηρεμήσω και με καθαρό μυαλό θα έρθω αύριο να διεκδικήσω ότι καλύτερο στον τελικό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Έλληνα κολυμβητή, του ευχόμαστε τα καλύτερα. 52-94, γιατί όχι, ήταν η τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών. Και έτσι λοιπόν αύριο το πρωί στον τελικό των 100 μέτρων του ευχόμαστε να φορέσει το χρυσό στο στήθος. Ολοκληρώθηκε το φιλικό της Ίντερ με την Μπέτις 1-0, Αλαβές Χετάφε και αυτό μόλις τώρα ολοκληρώθηκε 3-0, βεβαίως η Χετάφε έπαιξε και με παίκτη λιγότερο, 0-0 το ημίχρονο. Η Χετάφε από την αποβολή του Κίκο στο 42 αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο. Από εκεί και πέρα η Αλαβές κατάφερε στις καθυστερήσεις με 2 γκολ, είπαμε, ο Μαριάνο Ντίαθ και ο Μίκελ Ροντρίγκες έκαναν το 2-0 και το 3-0. Νωρίτερα ο Τενάγλια είχε ανοίξει το σκορ στο 73 και έτσι λοιπόν η Αλαβές μπαίνει με το δεξί στη νέα Λα Λίγκα. Η Εξέλσιορ Αϊτχόφεν 1-2, Αλιτιχάντα Αλκολόντε 1-1, Αλνάστρα Αλφατέχ 2-0, Βικτόρια Πλζένς Λιν 3-1, Φεροκαρίλ Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 2-1, Κρουζαζούλ Ιντάλγκο Ατλέτικο Μορέλια 0-2, Μίλφορτ που παίζει με 10, Κρούγκερ United 1-1, Ντούρμπαν Σίτι Ρίτσαρντ Μπνέι 1-1 και εδώ, Βίρτον Λίρς 1-0, Λουντογκόρετς Μπότεφ 2-0, Λότζ Κορώνα Κιέλτσε 1-2, Ολύμπια Λουμπλιάνας Μάριμπορ 1-0, ημίχρονο Καϊζερσλάουτερν Καρλσρούι 0-0. Ημίχρονα Ραπίντ Δυναμό Βουκουρεστίου 0-0, Πομπρεζόβα Τρέστιν 1-0, Γκαζιάντε Παλάνια 0-1, Γκένσλερ Μπιρλίγκη Φενέρμπαχτσε 1-1, Μανίσα Βαν Σπορ 3-0, Μπούρσα Σπορ Ιγκντήρ 1-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Είναι παιχνίδια των 9.30. Πάμε στους αγώνες των 10 παρατέταρτο. Γκένκ Βέστερλο 1-2, Λέουβεν Κλαμπ Μπριζ 0-1, Βενέτσια Μόντενα 1-2. Κρισιού Μαγκοϊάς 1-0, γκολ έχουμε στο Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 2-1, γκολ στο Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Ατλέντικο Γκέμες εδώ γίνεται 1-1, Τωρίνο Καραρέζε 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν τα έχω πει, ισόπαλα χωρίς γκολ.

το παρακολουθήσουμε και αυτό το παιχνίδι, όπως παρακολουθούμε τώρα αυτή την ώρα το εκτός έδρας παιχνίδι της Eindhoven με την Excelsior. Θυμίζω 1-2. Γκενκ Βέστερλο, το σκορ γίνεται 2-2 στο 44.

Μπόμελ στο 5 είχε ανοίξει το σκορ για την Αϊτχόφεν. Ο Πέπι, ο Ρικάρντο Πέπι έκανε το 2-1, γιατί 3 λεπτά νωρίτερα ο Κάσπερ είχε ισοφαρίσει για την Εξέλσιορ σε 1-1.

0: όπως ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, ακούμε τη δεύτερη προσπάθεια του Τσίτσου στον ακοντισμό.
1: Πάμε να δούμε το Δημήτρη Τσίτσο, τρίτη προσπάθεια. Είναι χαμηλή και αυτή. Δεν του βγαίνει ο τελικός εδώ. Θα μείνει εκτός συνέχειας. 80-95.
0: Ήταν η τρίτη προσπάθεια του Έλληνα αθλητή. Εκτός συνέχειας, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαντάρ, Χρήστο Σαράντο, δεν του βγήκε, δεν πειράζει. Και η συμμετοχή στον τελικό είναι ένα σπουδαίο πράγμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Λάλινας, Ριάντ Αλφατέκ, το σκορ γίνεται 3-0. Φέρο Καρίλ, Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα 3-1 και Αγκρουπεκοάριο Ντεμπολιβάρ 1-0. Είναι τα τελευταία γκολ που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Δεν βλέπω κάποιο άλλο γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Τα παιχνίδια τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Ladies and gents.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από το Μεξικό, ο Ολυμπιακός πρόσφερε 8 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, 7,5, για να αποκτήσει τον Γκονζάλες. Λοιπόν, η ρήτρα που υπάρχει είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η ρήτρα που έχει βάλει η ομάδα του, η Τσίβας, στον παίκτη. Λοιπόν, για να ακούσουμε την προσπάθεια του Τσιάμι.
1: Δημήτρης Τσιάμις, δεύτερη προσπάθεια, έχει κάνει ήδη 16-27 και θα κυνηγήσει για κάτι μεγαλύτερο. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι πάτησε άκυρος. Μακάρι να μην είναι, γιατί είναι καλύτερη προσπάθεια. Ανδρικόπουλος πανταζής εκεί. Ναι, είναι άκυρος. Οδηγίες και από τους δύο. Να αγωνίστηκαν μαζί στον προκριματικό. Είναι καλά σήμερα ο Τσιάμις, είναι καλά. Είναι ο κάτοχος, έτσι να το πούμε, αυτό του πανελλήνιου ρεκόρ με 17-55. Και αγωνίζεται με τεράστια ονόματα σήμερα, και πραγματικά θα ήθελα να μάθω στη συνέντευξη αργότερα από όλα αυτά τα χρόνια τι ονόματα ξεχωρίζει που έχει αγωνιστεί μαζί, γιατί σήμερα μπορεί να δούμε και πραγματικά έτσι.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η προσπάθεια του Έλληνα αθλητή. Όσο όμως ακούγαμε αυτό, η άμυνα της Σεβίλης θυμίζει παιδική χαρά. Μόλις το 4ο λεπτό ο Άλβαρο Γκαρθία κλέβει την μπάλα, την περνάει κατά τα πόδια του Βλαχοδήμου και σε κενό τέρμα τη στέλνει στα δίχτυα. Και η Βαγεκάνο παίρνει προβάδισμα μόλις το 4ο λεπτό. Σεβίλη, Ράγιο Βαγεκάνο 0-1.

Μια είδηση που μας έρχεται από την Τουρκία και αφορά τον θρύλο της Φενέρ, τον Μαχμούτογλου. Είναι 36 χρονών. Και είδαμε ένα βίντεο στο οποίο ευστοχεί σε 71 σερί τρίποντα από την κορυφή, κάνοντας την ατομική του προπόνηση.

Τόνι Πάρκερ συναντήθηκε με τα αδέλφια Μπάς, είναι κρίσιμες οι ώρες για τη Βιλερμπάν, ενώ η Ευρωλίγκα έκανε ένα αφιέρωμα μια σεζόν 2 MVP στους Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Η Ντουμπάι ετοιμάζει κίνηση από το NBA.

Οι πληροφορίες που μας έρχονται από το Μεξικό και μιλάμε πάντα για τον Αρμάντο Γκονζάλες, το σέντερφορ που έχει κάνει πρόταση Ολυμπιακός, είπαμε περίπου στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, λένε ότι έρχεται στη χώρα μας ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή.

Στο Ευρωμπάσκετ Under 16 η Λετωνία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς επικράτησε στον τελικό της Γαλλίας και κατέκτησε το τρόπαιο. 69-75 το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Λετωνίας.

Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις. Εξέλσιορ Αϊτχόφεν παραμένει στο 1-2. Από εκεί και πέρα, Λιτιχάτ Τζέντα που παίζει με 10 αλκοολόντε 1-1. Αλνάστρα Αλφατέχ 3-0. Βικτόρια Πλιζέν Σλίμ, το σκορ έχει γίνει 3-2. Αγκροπεκουάριο Ντεμπολιβάρ 1-0. Φέρο Καρίλ Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 3-1. Κρουζαζούλη Ντάλγκο Ατλέντικο Μορέλια 1-2. Μίλφορντ που παίζει με 10. Κρούγκερ United 2-1. Ντουρμπάν Σίτι Ρίτσαρτ Μπνέι 1-1. Βίρτον Λίρς 2-0 αυτή την ώρα. Λουντογκόρετς Μπότεφ 2-0. Λότζ Κορώνα Κέλτσε 1-2. Ολύμπια Λουμπλιάνας Μάριμπορ 1-0. Πομπρεζόβα Τρεστίν 1-1. Γκαζιάντε Παλάνια 0-1. Γκένσλερ Μπριλίγκι Φενέρ 2-1. Παίρνουν προβάδισμα οι γηπεδούχοι με τον Ολγκούν στο 56. Μανίσα Βανσπορ 4-1. Διευρύνεται εδώ το προβάδισμα της γηπεδούχο ομάδας. Μπούρσα Σπορ Ιγκντήρ 1-0. Ημίχρονα Γκένκ Βέστερλο 2-2. Λέουβεν Κλαμπ Μπριζ 0-1. Βενέτσια Μόντενα 1-2. Κρισιούμα Γκοϊάς 1-0. Σεάρα Κουιάμπα 0-1. Ημίχρονο Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 2-1. Ημίχρονο Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Ατλέτικο Γκέμες 1-1. Κλαμπ Γκουαρανί Ρούμπιον 0-1. Δεν είναι όμως αποτέλεσμα ημιχρόνου αυτό. Το Ρίνο Καραρέζε, τώρα έγινε αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το Ρίνο Καραρέζε 1-0. Φλουμινένσε Παλμέιρας 0-1. Σεβίλη Ράγιο όπως σας είπα 0-1. Ρίο Αβε Πόρτο όπως είπαμε και εδώ είμαστε στο 0-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν γκολ μέχρι αυτή την ώρα. Το Τωρίνο Καραρέζε είναι για το Ιταλικό κύπελο.

στα νέα των ομάδων, ο Πενράις δήλωσε την ευγνωμοσύνη του που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και τόνισε πως είναι εμπειρία που θα θυμάται για πάντα. Φυσικά δεν παρέλειψε να τονίσει ότι εκπλήρωσε ένα όνειρο που είχε με τη μεταγραφή του στη Rangers. Το βράδυ αναμένεται ο Ελίασον στη Βραζιλία για λογαριασμό της Ιντερνασιονάλ.

στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα θέμα με το χατάτε και τον κολπάνε, ενώ πάντα ο Παναθηναϊκός έχει το ενδιαφέρον του για παίκτη box to box.

Σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, η Expressen συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Έκλαντ.

Ο υπεύθυνος τύπου της Άμσου Σπορ επιβεβαίωσε τον δανεισμό του Ενδιαγέ στον ΠΑΟΚ. Ενώ η Dortmund, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, θέλει να κάνει δικό της μετά τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια και προσφέρει 25,5 εκατομμύρια για τον Έλληνα διεθνή.

Ατρόμητο, η ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ομάδας των Δυτικών Προαστίων με τον πύργο στις 18 του μήνα για το κύπελο Ελλάδας. 12ος λοιπόν ο Δημήτρης Τσίτσος στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

αθλητισμού. Ο Κοντέκας θα μπει στη λίστα από τις 4-9 και μετά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει τη διετία που απαιτείται, όπως και από τις 28-8 ο Σιλαμίδης. Από εκεί και πέρα θα μετακινηθεί από την λίστα Α στη Β, καθώς θα έχει συμπληρώσει διετία στον Όφη. Η λίστα Α είναι ο Λίλο, ο Κάτσικας, ο Χριστογιώργος, ο Κρίσμανιτς, ο Αθανασίου, ο Κοστούλας, ο Καραχάλιος, Κανελόπουλος, η Σέκα, η Τόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πουγκουρασιέλης, Γκονζάλεθ, Νούς, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θέοδος, Σουλάκης και Σιταμλίδης. Η λίστα Β απαρτίζεται από τους Καλαφάτη, Λαγουδάκη, Αντωνακάκη, Καινουριάκη, Χνάρη και Ασμαριανάκη.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο Excelsior Eindhoven 1-2-0-1 το ημίχρονο. Τελικό και στο Al Nassr Al-Fateh 3-0-2-0 το ημίχρονο. Τελικό Victoria Plzen Zlin 3-2-2-1 το ημίχρονο. Ακόμα ένα τελικό. Milford που ετέλειωσε με 10, Kruger United 2-1-0-0 το ημίχρονο, Durban City Richard Ney 1-1-0-1 το ημίχρονο. Αυτά είναι κάποια παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Φυσικά αυτή την ώρα πολλά παιχνίδια είναι στις καθυστερήσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν. Μόλις γίνει αυτό θα σας πούμε και το τελικό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Τσίτσο στον Παντελή Μακρύ.
1: Και εσύ τον εαυτό σου, γιατί είναι μια συμμετοχή στο τελικό, η πρώτη σου.
2: Ναι, ναι.
1: Δύσκολη διαχείριση σε πρώτο τελικό.
2: Δεν το διαχειριστήκα πολύ καλά. Ένιωθα καλά. Δεν το βρήκα καθόλου τεχνικά. Δεν μου βγαίναν οι βολές. Δεν μπορούσα να συνδέσω κάποια βολή για να βγει. Να μπω έστω στην οκτάδα, γιατί από ό,τι βλέπω δεν ήταν κάτι παράλογο με τη φετινή σεζόν από αυτά που έριχνα. Δεν βγήκε δυστυχώς.
1: Υπάρχει κάποια εξήγηση, ας πούμε, σε σχέση με τον καιρό για το γεγονός ότι οι βολές είναι λίγο πιο κάτω από αυτό που θα περιμέναμε για όλους, έτσι?
2: Ναι. Έχει γενικά σήμερα αρκετό κρύο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν επηρεάζει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία να πεις ότι για αυτό το πράγμα δεν έριξες. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Για μένα όχι, δεν ήταν δικαιολογία.
1: Okay. Είναι μια χρονιά που κατέγραψες τον πρώτο στο τελικό και έχεις κάνει και δύο ογδοντάρια. Να πούμε ότι έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο το 2026.
2: Ναι, γενικά η χρονιά πήγε πολύ καλά. Λίγο τώρα ο τελευταίος αγώνας δεν μας πήγε. Αλλά εντάξει, γενικές γραμμές ήταν μια καλή χρονιά.
1: Να σου πω, πώς προετοιμάζεται ένας νέος σχετικά αθλητής όπως εσύ για τον πρώτο τελικό, δηλαδή το τελευταίο 24ωρο, πώς είναι? Είναι αρκετά αγχωτικό, δηλαδή κοιμάσαι καλά, ξυπνάς καλά ή είσαι συνεχώς με μια σκέψη, με μια αγωνία γιατί, για να ξημερώσει να έρθει η μέρα για το τελικό, ας πούμε?
2: Εγώ τουλάχιστον σε σχέση με το προγραμματικό ήμουν πολύ πιο άνετος. Στο προγραμματικό είχα πολύ πιο πολύ άγχος. Τώρα ήμουν σχετικά εντάξει. Ήθελα πολύ να έρθω να ρίξω εδώ πέρα. Δηλαδή, είχαμε έρθει προχθές να δούμε εδώ το Μίλτο. Είδα το τελικό, είδα πως ήταν εδώ πέρα όλο το γήπεδο. Περίμενα πως και πως. Δυστυχώς δεν βγήκε μια επίδοση.
1: Δεν πειράζει που δεν βγήκε μια επίδοση. Είναι ένα κίνητρο για σένα ο σημερινός αγώνας, γενικότερα η παρουσία σου εδώ? Μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά. Έχεις αλλάξει επίπεδο, Δημήτρη?
2: Αν έχω αλλάξει επίπεδο.
1: Ναι, θα πεις.
2: Φέτος ρίχνω αρκετά καλύτερα.
1: Εγώ θα πω ότι έχεις αλλάξει επίπεδο. Λοιπόν, και αυτό θα το δούμε, ελπίζω και του χρόνου. Να είσαι υγιής, να προετοιμαστείς και να σταθεροποιηθείς σε βολές πάνω από το 80 μέτρα.
2: Μαγάρι, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Τσίτσος στον Περικλή Μακρύ, στις δηλώσεις του που έκανε αυτή την ώρα στην ΕΡΤ2 Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Έρα Σπορ 101,8.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Έχουμε να δούμε μάλλον όλα τα τελικά από τις 9 και μετά. Θυμίζω, από τις 8.30 είχαμε δύο παιχνίδια, το φιλικό Ίντερ Μπέτις 1-0-0-0 το ημίχρονο και στην πρεμιέρα Αλαβές Γετάφε του Ισπανικού Πρωταθλήματος 3-0-0-0 ημίχρονο με 10 τέλειωσαν οι φιλοξενούμενοι. Τελικό Εξέλσιορ Αϊτχόφεν 1-2-0-1 το ημίχρονο, Αλιτιχάντ Αλκολόντ 1-1-1-0 το ημίχρονο με 10 ηγιπεδούχοι, Αλνάσρ Αλφατέχ 3-0-2-0 το ημίχρονο, Βικτόρια Πλιζέν Σλίν 3-2-2-1 το ημίχρονο, Άγκρο Πεκουάριο, Ντεμπολιβάρ που τέλειωσε με 11-0-0-0 το ημίχρονο, Φέρο Καρίλ, Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 3-1-1-0 το ημίχρονο, Κρουζαζούλ, Ατλέτικο Μορέλια 1-2-0-1 το ημίχρονο, Μίλφορτ που τέλειωσε με 10, Κρούγκερ United 2-1-0-0 το ημίχρονο, Ντούρμπαν Σίτι, Ρίτσαρτ Μπνέι 1-1-0-1 το ημίχρονο, Βίρτον Λίρς 3-0-1-0 το ημίχρονο, Λουντογκόρετς Μπότεφ 2-0 από ημίχρονο, Λότζ Κορώνα Κιέλτσε 1-2 από ημίχρονο, Ολύμπια Λουμπλιάνας Μάριμπορ στις καθυστερήσεις 1-1, γκολ έχουμε στο Ραπίντ Δυναμό Βουκουρεστίου 0-1, Πομπρεζόβα Τρέστιν 2-1, Γκαζιάντεπ Αλάνια 1-1, Γκένσλερ Μπιρλίγκη Φενέρμπαχτσε 2-1, Μανίσα Βάνσπορ 4-1, Μπούρσα Σπόρικ Ντύρ 1-0, Γκένκ Βέστερλο παραμένει το 2-2, Λέουβεν Κλαμπ Μπρίζ 0-2, Βενέτσια Μόντ 1-2, Γκοανιένσε Βιλανόβα 0-1, Κρισιού Μαγκοϊάς 1-0, Σεάρα Κουιάμπα 0-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Γκολ έχουμε στο Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 2-1, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Κλαμπ Γκουαρανί Ρούμπιο 0-1, ημίχρονο Τωρίνο Καραρέζε 1-0, Φλουμινένσε Παλμέιρας 0-1, Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Ρίο Αβε Πόρτο παραμένει το 0-1 και τα παιχνίδια που δεν είπα είναι χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα.

Τρίτο γκολ για τη Ρούμπιο, Club Guarani Rubio 0-3. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Η μόνη διαφοροποίηση είναι αυτό το 0-3 που έγινε τώρα. Περιμένουμε. Σε δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Ολύμπια Λουμπλιάνας Μάρι. Μπορεί μας στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-1 παραμένει. Θυμίζομαι 1-0 ημίχρονο. Ενώ ο Kaiserslautern και Καλστρούι στο 83 παραμένουν ισόπαλες χωρίς γκολ. Καθυστερήσεις του ημιχρόνου, γκολ για την Κολόν Σανταφέ κόντρα στην Πατρονάτο, 1-0. Ανοίγει και εδώ το σκορ. Παραμένει πάντα το Ρίο Αβε Πόρτο 0-1, όπως και το Σεβίλι Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Στην αναμέτρηση για το Ισπανικό Πρωτάθλημα μας είμαστε στο 39, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είμαστε στο παιχνίδι του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Αναφερθήκαμε στα νέα των ομάδων σε τίτλους και περιμένοντας την άφιξη του Φρόιλερ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θυμίζω ο Τσίτσος πήρε τη 12η θέση στον ακοντισμό.

Ενδιαφέρον έχει και η κίνηση της Arsenal. Ο Αρτέτα, θέλοντας να ενισχύσει περισσότερο την αμυντική του γραμμή, έχει ξεχωρίσει από την Aston Villa τον Γκόνσα και εντείνει τις προσπάθειες της Arsenal προκειμένου να κάνει το χατήρι του Αρτέτα.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα νέα στις ομάδες μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε πει σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις. Παρακολουθούμε βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και φυσικά όταν θα έχουμε ελληνική συμμετοχή θα την ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport μέσω της ΕΡΤ2 Sport.

0: Σεβίλη προσπαθεί να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, δεν το έχει καταφέρει αυτό και ώρα να ακούσουμε τον Τσιάμι.
1: Πάμε στον τριπλούν, στον Τσιάμι. Όχι, μάλλον δεν θα αγωνιστεί τώρα, τελικά. Θα το δούμε. Πάντως ο Πιτσάρντο και ο Ντίας έχουν αφήσει. Όχι, μόνο ο Πιτσάρντο έχει αφήσει, γιατί θεωρητικά πρέπει να αγωνιστεί ο Χερνάντες. Και μετά τον Χερνάντες θα πρέπει...
2: Για να δούμε τον Γιούλιαν Βέμπερ που παίρνει
0: το... Ο Τσιάμις, όπως καταλαβαίνουμε, τον είδα να φοράει το σακάκι της φόρμας του, πρέπει να αφήνει την προσπάθεια.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το Rapid Βουκουρεστίου Δυναμό Βουκουρεστίου 0-1 με 0-0 ημίχρονο στις καθυστερήσεις χωρίς γκολ Καϊζερσλάουτερ Καλσρούι. Θυμίζω Ολύμπια Λουμπλιάνα Μάρι Μπορέ 1-1-0 το ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε Μανίσα FK Ivanspor 4-1 με 3-0 ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε αυτή την ώρα σπουδαία νίκη για την Ετσλερμπιρ Λίγκη κόντρα στη Φενέρ με 2-1-1-1 το ημίχρονο. Τελικό Γκαζιάντε Παλάνια Σπορ 1-1-0-1 το ημίχρονο. Στα παιχνίδια που είναι πιο πίσω χρονικά, να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Βλέπω ότι δεν έχουμε κάτι, τα παραμένουν όπως τα είπαμε λίγο πριν. Να δούμε τα ημίχρονα από τους αγώνες των 10.30. Φλουμινένσε Παλμέιρας 1-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Ημίχρονα Μαγιόρκα Βαγιαδολίδ 0-0. Μοντεβιδέο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0. Ρίο Αβε Πόρτο 0-1. Κολόν Σανταφέ Πατρονάτο 1-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις που έχουν ξεκινήσει στις 9.30 για να τα θυμηθούμε όλα τα τελικά μαζί.

Λοιπόν, ερχόμαστε στο γκολ, στο κουπόνι, επανερχόμαστε με εξέλιξεις. Έχουμε γκολ. Γκένκ Βέστερλο γίνεται 3-2. Λέουβεν Κλαμπ Μπριζ 0-3 και Βενέτσια Μόντενα 2-2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Γκοανιέν σε Βιλανόβα 0-1, Κρισιούμα Γκοϊάς 1-0, σε Άρα Κουιάμπα 0-2, Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 2-1, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Κλαμπ Γκουαρανί Ρούμπιο 1-3, Τωρίνο Καραρέζε 1-0, Φλουμινένσε Παλμέιρα ημίχρονο 1-1, Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο ολοκληρώθηκε και εδώ το 45 λεπτό το πρώτο 0-1, Μαγιόρκα Βαγιαδολίδ 0-0, Γρασίγκ Μοντεβιδέο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0, Ρίο Αβε Πόρτο 0-1, Κολόν Σανταφέ Πατρονάτο 1-0 και Στουδιάντες Λα Πλάτα Χυμνάσια Λα Πλάτα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Έχουμε όλα τα τελικά των 9.30 να τα θυμηθούμε. Kaiserslautern Karlsruhe 0-0. Rapid Βουκουρεστίου Δυναμό Βουκουρεστίου 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Πομπρεζόβα Τρέστιν 2-1-1-0 το ημίχρονο. Γκαζιάντε Παλάνια 1-1-0-1 το ημίχρονο. Γκέντσλερ Μπιρλίγκη Φενέρμπαχτσε 2-1-1-1 το ημίχρονο. Μανίσα Βανσπορ 4-1-3-0 το ημίχρονο. Θυμίζω οι φιλοξενούμενοι εδώ ολοκλήρωσαν με παίκτη λιγότερο. Και Μπούρσασπορ Ιγκντήρ 1-0 από ημίχρονο. Εδώ οι φιλοξενούμενοι τέλειωσαν με παίκτη λιγότερο στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που είπα.

Λοιπόν, περιμένουμε από ώρα σε ώρα το 4 της σκυταλοδρομία 4x100 στους άνδρες με την ελληνική συμμετοχή, βεβαίως την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Αν την ακούσουμε σε απευθεία σύνδεση από την ΕΡΤ2 Sport.

0: Όπως έγινε γνωστό αυτή την ώρα και σε λίγο θα ακούσουμε τη σκυταλοδρομία, ο Ικάρντι, όπως αποκαλύπτει ο Ντιμάρτζιο, ο Ικάρντι απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού. Λοιπόν, εμείς συνδεόμαστε με ΕΡΤ2 για να ακούσουμε την σκυταλοδρομία 4x100 στους άνδρες. Είναι ο τελικός με τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας.
1: Να δούμε τις ομάδες. Από τον ένατο διάδρομο οι Βέλγοι βάζουν τον Ιμπραήμ Καμαρά αντί του Αμίνε Κάσμι στη σύνθεση για τον τελικό. Είναι και ο Μπότερμαν και ο Σνάιντερς και ο Βεσκούερεν. Ο Verstraten είναι. Έχουν αλλάξει δύο αθλητές. Ιταλία με Μάρεκ Ντεσαλού αντί Λογκομπάρντι, ο Λορέντσο Πάτα και ο Σαμουέλε Τσεκαρέλη, πρωταθλήτρια της προηγούμενης διοργάνωσης. Η Ολλανδία με τον Φρίτ Βάικ, τον Ριβιέρε που κρυώνει, τον Μο Άζοκ και τον Αφρίφα. Μια ωραία τετράδα. Και η Μεγάλη Βρετανία με τον Τζέρεμι Άζου.
2: Τσιάμις στην τελευταία του προσπάθεια, έκτη όχι. Είναι έκτος στην Ευρώπη. Τι άλλο να κάνει πραγματικά αυτός ο σπουδαίος αθλητής στα 44 του.
3: Πήρα μετάλλιο, ρε άραξε.
2: Βλέπετε ξανά
1: η ελληνική ομάδα στο μεταξύ. Ακινόλα, Εκμπόμπο, Λόουλερ, Ολατούντε. Η ελληνική ομάδα με Βοσκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη και Μυριανθόπουλο. Η Πολωνία με Λέμπατς, Λιμπούρα, Ζακ και Κόπετς. Έχει μια αλλαγή στην ομάδα της και η Πολωνία. Η ελληνική ομάδα με την ομάδα με την ίδια σειρά, με τον Βοσκόπουλο πρώτο, τον Παναγιωτόπουλο δεύτερο, το Σωτήρη Γκαραγκάνη τρίτο, για να παραδώσει στο Μυριανθόπουλο. Οι Βρετανοί με τον Ρόμελ Γκλέιβ να περιμένει να παραλάβει από τον Ζαρνέλ Χιούς, τον Τζέρεμι Άζου, ο Λούι Χίντσκλιφ. Ιταλία πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Μεγάλη Βρετανία 4-6 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Ολλανδία πάντα δυνατή, η Γερμανία τον καλύτερο φετινό χρόνο. Έφυγαν. Εξεκινήσει δυνατά η Ιταλία από τον 8ο διάδρομο, η πρώτη αλλαγή. Η Ελλάδα και έφυγε ο Νικόλας Παναγιωτόπουλος. Οι Βρετανοί και οι Ιταλοί αλλάζουν πρώτοι και συνεχίζουμε. Ο Γκαραγκάνης τώρα για την ελληνική ομάδα. Οι Βρετανοί με τους Ιταλούς είναι μπροστά. Η τελευταία αλλαγή. Οι Βρετανοί είναι μπροστά. Με τον Γκλέιβ θα πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Και ο τερματισμός για την ελληνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση. Βρετανία, Γερμανία και το Βέλγιο μέσα. Οι Άγγλοι πανηγυρίζουν, οι Βρετανοί πανηγυρίζουν το χρυσό μετάλλιο, 38-45. Οι Ιταλοί έμειναν πίσω, έγινε το λάθος και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος συγχαίρει τον Γκλέιβ, ο οποίος προσθέτει ακόμα ένα μετάλλιο, ένα χρυσό μετάλλιο. Άζου, Χίντσκλιφ, Χιούς και Γκλέιβ, η τετράδα των Βρετανών, 39-21 για την ελληνική ομάδα, η οποία έκανε μια πολύ ωραία παρουσία εδώ, 39-17 το πρωί, 39-21, Γερμανία στη δεύτερη θέση, καλύτερη φετινή ομάδα, αλλά οι Βρετανοί έχουν τη μερίδα του Λέοντος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πέμπτο μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο στα 7 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Ρώμη ήταν μια παρένθεση για την Ιταλία. 38-45 η Γερμανία, 38-64 το Βέλγιο, 38-70.
0: Λοιπόν, 7η θέση για την ελληνική ομάδα στον τελικό. Εντάξει, οι δικοί μας αθλητές έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν. Βεβαίως οι Βρετανοί αποδεικνύονται ανίκητοι, καθώς έχουν, όπως ακούσατε από την περιγραφή του Χρήστου Σαράντου, έχουν σαρώσει τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 5 κατακτήσεις σε 7 διοργανώσεις. Επανερχόμαστε στο κουπόνι με τον γκολ της Κουιάμπα σε αρά Κουιάμπα. Το σκορ γίνεται 1-2, αλλά και με τον γκολ της Ρούμπιο που κάνει το σκορ 2-3 στην έδρα της Γκουαρανί, κλουμπ Γκουαρανί. Ρούμπιο 2-3. Τα υπόλοιπα είναι, όπως τα είπαμε, με εξαίρεση το κολόν Σανταφέ Πατρονάτο, όπου οι γηπεδούχοι σκοράρουν δεύτερη φορά και κάνουν το 2-0 κόντρα στη φιλοξενούμενη Πατρονάτο.

0: Open Club Breeze, τελικό αποτέλεσμα 0-3, Genk Westerlo 3-2 στις καθυστερήσεις, Venezia Modena 3-2 στις καθυστερήσεις. Πιο πίσω χρονικά, Γκουανιέν σε Βιλανόβα 0-2, Κρισιούμα Γκοϊάς 1-0, Σεάρα Κουιάμπα 1-2, Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 2-1, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Κλαμπ Γκουαρανί Ρούμπιο 2-3, Τωρίνο Καραρέζε 1-0, Φλούμινεν σε Παλμέιρας 1-1, Σεβίλη Ράγιο όπως είπαμε 0-1, είναι ημίχρονο, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Αντίθετα έχει ξεκινήσει στην Πορτογαλία, Ρίο Αβε Πόρτο 0-1 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, Κολόν Σανταφέ Πατρονάτο 2-0 και Στουδιάντες Λα Πλάτα, Γυμνάσια Λα Πλάτα που παίζει με παίκτη λιγότερο, αποτέλεσμα ημιχρόνου 1-0. Με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου που θα μας ταξιδέψει και σήμερα στα γήπεδα του κόσμου. Γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα Άγγελε, χρόνια πολλά σε εσένα και στους ακροατές. Θα πάμε αμέσως σε αυτά που ενδιαφέρουν άμεσα. Αμεσότητα θα λέει κανείς το ελληνικό ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, καθώς ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις και έστειλε μια πρώτη οικονομική πρόταση στην απόκτηση, την απόκτηση του Μεξικανού Αρμάντο Γκονσάλες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει αποκαλύψει ο δημοσιογράφος που ειδικεύεται στις μεταγραφές του Μεξικού, ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί λεπτομερώς τον 23χρονο επιθετικό τους τελευταίους μήνες, λαμβάνοντας την απόφαση να κάνει οριστικό βήμα και να ξεκινήσει την επίσημη απόφαση του. Η ρήτρα αποχώρηση, όπως πολύ σωστά είπε νωρίτερα, ορίζεται στο συμβόλαιο του Γκονσάλες στα 15 εκατομμύρια δολάρια και η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Μεξικού, είναι στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Τα 15 εκατομμύρια που είπε προηγουμένως είναι δολάρια και όχι
0: είναι
1: ευρώ.
0: Είναι δολάρια ό,τι λες τώρα από την
1: κατάσταση. Δολάρια, παραλαμβάνω. Ναι. 15 εκατομμύρια δολάρια λέει το συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια δολάρια είναι η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού. Παρά την αξία
0: της. Γιώργο, να διακόψουμε λίγο, σε παρακαλώ, να ακούσουμε δηλώσεις της ομάδας μας. 4x100 στον Περικλή Μακρύ.
2: Είμαστε έκτη, έτσι. Γιατί έχουμε έναν αποκλεισμό, μια ακύρωση των Ιταλών. Αυτό βέβαια υπόκειται και σε ένσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά. Συνέπεια, αξιοπιστία. Μια 7η θέση ξανά. Έχεις δίκιο. Έκτη θέση τώρα. αλλά η συνέπεια και η αξιοπιστία παραμένει. Μιλάω και για τη Ρώμη, μιλάω και για σήμερα. Είναι 2-2, 4 κούρσες, οι 3 ήσασταν και εκεί, έτσι. Εσύ προσθέθηκες σε αυτή την ομάδα.
3: Ήμουν άπλα, ήμουν ένα backup.
2: Είσαι ένα backup. Αλλά προσθέθηκες σήμερα, ήταν ο Νυφαντόπουλος τότε, έτσι μέσα. Να ξεκινήσουμε από σένα λοιπόν, Γιάννη. Για πες, μπράβο και σε όλη την τετράδα για αυτό το 2-2 σήμερα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, μπορώ να πω την επιτυχία. Σίγουρα είναι επιτυχία που μπήκαμε στον τελικό. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, το είπαμε τόσες φορές. Το πρωί μας κόλλησε μια αλλαγή. Μάλλον μας άνοιξε μια αλλαγή, μας παράνοιξε. Τώρα μας κόλλησε μια με τον Νίκο, αναγκάστηκα και εγώ να κόψω λίγο. Okay. Νομίζω ότι με βάση όλα αυτά που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά, ήμασταν πάρα πολύ ενωμένοι. Νομίζω ότι αρχίζουμε και χτίζουμε σιγά σιγά. Έχουμε συνέπεια, όπως είπατε κι εσείς. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας κάτσει το καλό και θα είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα και θα πανηγυρίζουμε κάτι καλό.
2: Εννοείς και το πιο καλό, γιατί σήμερα μόνο θετικά λέμε. Βασίλη, εκπληκτική κούρσα, το είδε στο Split.
4: 9:34 γράφει. Καμία σχέση με το πρωί, όπως καταλαβαίνετε. Τι να πω, τρομερή ομαδική δουλειά. Προφανώς ευχαριστούμε τους προπονητές μας για όλα αυτά που κάνανε για να φτάσουμε ως εδώ πέρα. Προφανώς τα παιδιά εδώ πέρα που τρέξαμε μαζί, αλλά και τον Νυφαντόπουλο και τον Πρωτινό που ήταν μαζί μας και ήταν σαν να τρέχανε εδώ πέρα. Τι να πω, ευχαριστώ όμως, παιδιά, τα πάντα όλα. Είναι ακραίο. Είχαμε τερματίσει στη Ρώμη 7η, αν θυμάμαι καλά. Τώρα 6η. Μία-μία. Σκαλή-σκαλή που λέμε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι παππού. Γιαγιά, βλέπετε ότι υπάρχει ένας Μυριανθόπουλος κάπου. Ελπίζω παππού να θυμάσαι ότι ένας Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν τα πάρει τα ποτέ. Σ' αγαπώ πολύ παππού, να είσαι δυνατός.
2: Σωτήρη, αξίζει τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια και με το παραπάνω.
5: Εντάξει, αξίζει και με το παραπάνω, όχι μόνο η προσπάθεια εδώ, η προσπάθεια που γίνεται στα camp, η προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Το να κάτσουμε να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, σε ένα τελικό ευρωπαϊκού, όπου η Σκυτάλη τερμάτισε και όπου πήραμε μια έκτη θέση, δεν είναι της παρούσης, θεωρώ. Από την άποψη ότι ήταν μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία, το χαιρόμαστε, το χαρήκαμε, έκτη θέση στην Ευρώπη. Και πραγματικά μπράβο σε όλα τα παιδιά και σε όλους όσους είναι σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται. Και το χαιρόμαστε τόσο πολύ, το κάνει ακόμα πιο όμορφο και σημαντικό.
2: Μπράβο, Σωτήρη. Νικόλα, εσύ, σειρά σου, ό,τι θέλεις.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος.
4: Ήταν πολλά τα συναισθήματα για όλους μας. Ειδικά με τη Σκυτάλη έχουμε επενδύσει και αυτό φαίνεται σε τα τελευταία 3 χρόνια που είμαστε στις οκτάδες στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Ομάδων πέρσι και στο Ευρωπαϊκό στη Ρώμη. Όσο θα βρισκόμαστε σε τελικούς ευρωπαϊκού και σε μεγάλων διοργανώσεων, έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουμε και ένα καλύτερο χρόνο και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο.
2: Θα είμαστε του χρόνου και στο παγκόσμιο.
5: Να είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και όλα είναι πιθανά, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα, για τις σκυταλοδρομίες γενικά. Αυτό απλά είναι το καλό, ότι μας επιβεβαιώνει ότι ό,τι κάνουμε αξίζει και προχωράμε. Η συνέπεια που υπόθηκε πολλές φορές είναι η σημαντικότερη λέξη. Και οι ευκαιρίες να δίνονται, οι επιτυχίες, τι στο καλό. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Όλα θα γίνει.
2: Μπράβο, παιδιά, σε όλη την τετράδα, σε όλη την εξάδα να πω. Όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Μπράβο σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, εγώ θέλω να πω. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι αυτό που χρειαζόμαστε και σιγά-σιγά θα δείξουμε τα πάντα και στην Ομοσπονδία και στο ότι στάλθηκε μεγάλη αποστολή. Ευχαριστούμε γενικά, νομίζω, εκ μέρους όλων.
6: Γεννημένος αρχηγός.
4: Χρωστάμε ένα Ελλάς ακόμα.
7: Το χρωστάμε.
4: 2, 3.
2: Ελλάς! Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Λοιπόν, 6η θέση για την ομάδα μας στον τελικό. Γιώργο, τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, όπως άκουσες και εσύ. Και σιγά σιγά, όπως είπαμε, και μπράβο τους. 6η θέση στην Ευρώπη δεν είναι λίγο πράγμα. Έτσι, με τους Βρετανούς να κυριαρχούν. Με τους Βρετανούς να, Γιώργο, να κυριαρχούν στα 5 από τα 7 τελευταία πρωταθλήματα στο συγκεκριμένο άθλημα. Σιγά σιγά νομίζω ότι τα παιδιά αυτά θα φορέσουν το μετάλλιο στο στήθος κάποια στιγμή. Λοιπόν, στα δικά μας εμείς τώρα.
1: Επιστρέφουμε στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μεξικανό Αρμάντο Γκονσάλες. Είπαμε ότι η ρήτρα αποχώρησης από την Τσίβα στην ομάδα του στο Μεξικό φτάνει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρώτη προσφορά 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, παρά την αξία των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, η Τσίβα είναι ανοιχτή σε διαπραγμάτευση για ένα μικρότερο ποσό. Γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 2003 στο Γουαναχουάτο ο Αρμάντο Γκονσάλες Άλμα, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επιθετικά υποσχόμενα άτομα, υποσχόμενος ποδοσφαιριστής, που έχει σχηματιστεί στην Βέρδε Βάγκη. Ήταν πρώτος σκόρερ και πρωταθλητής του τουρνού Απερτούρα 2023 στην κατηγορία κάτω των 23 ετών της Μεξικανικής Λίγκας, συγκεντρώνοντας συνολικά 33 τέρματα σε 84 επίσημους αγώνες, υπολογίζοντας τον χρόνο του στην Ταπατίο και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Οι συνομιλίες γράφουν οι Μεξικανοί μεταξύ του Ολυμπιακού και της Γουαδαλαχάρα. Θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες για να καθοριστεί αν ο επιθετικός των Αστέκων θα κάνει ή όχι το οριστικό άλμα στην Ευρώπη. Όπως ο εστής πάντως το θέλει και αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι το ένα θέμα που μας απασχολεί και που απασχολεί και τον Λατινοαμερικάνικο τύπο λίγο ή πολύ, ανάλογα την χώρα, ανάλογα τον αθλητή. Και από το Μεξικό θα πάμε στην Βραζιλία, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Νίκλας Ελιάνσον, πρώην μάλλον παίχτης ΑΕΚ, έκανε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για να γίνει παίχτης της Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας, Ιντερνασιονάλ του Νότου, Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρι. Μετά την συμφωνία γράφουν οι Βραζιλιάνοι μεταξύ της Ιντερνασιονάλ και της ΑΕΚ και την ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στους συλλόγους, ο Σουηδοβραζιλιάνος επιθετικός έλαβε την άδεια από την ΠΑΕ ΑΕΚ να αποχωρήσει από την ελληνική ομάδα και να βρίσκεται αυτή την ώρα που συζητάμε στο ταξίδι του προς το Πόρτο Αλέγκρι. Πόρτο Αλέγκρι είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Βραζιλίας στο Νότο. Αναμένεται να φτάσει απόψε, γύρω στις 11 το βράδυ ώρα Βραζιλίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στις διαπραγματεύσεις. Το βραζιλιάνικο μέσο, από που αντλήσαμε εμείς τις πληροφορίες, είχε αναφέρει ότι την Τετάρτη η Ιντερνασιονάλ και η ΑΕΚ είχαν καταλήξει σε συμφωνία και προχωρούσαν σε οριστικοποίηση των εγγράφων. Πλέον με την άδεια αποχώρησής του από την ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Ελίανσον έχει αναχωρήσει από την Ευρώπη και θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει. Μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, ο σύλλογος Ιντερνασιονάλ, δηλαδή του Πόρτο Αλέγκρι, θα μπορέσει να προχωρήσει πριν υπογράψει. Μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, ο σύλλογος Ιντερνασιονάλ, δηλαδή του Πόρτο Αλέγκρι, θα μπορέσει να προχωρήσει

0: Ανακοίνωσε τον Φερναν Τόρες, σκόρ του νικητήριου τέρματος της Εθνικής Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αργεντινή. 26 ετών ο Τόρες πραγματοποίησε 207 εμφανίσεις, σημείωσε 65 γκολ και έδωσε 22 ασίστ με την Μπαρτσελώνα. Είναι επίσημα η νέα μεταγραφή της Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη, που σκόρανε τον γκολ που χάρισε, είπαμε, στην Ισπανία τον δεύτερο τίτλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Μπαρσελόνα είχε απορρίψει την πρώτη προσφορά του Paris Saint-Germain ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Τα στοιχεία ανήλθαν στα 50 εκατομμύρια ευρώ και η Μπάρτσα συμφώνησε να τον αποδεσμεύσει, καθώς ο Φερναν Τόρες βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα μπορούσε να φύγει δωρεάν τον Ιούνιο του 2027. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πλέον μάθει για τα καλά. Ο ήρωας εθνικής ομάδας της Ισπανίας υπέγραψε με τη γαλλική ομάδα μέχρι το 2031 και θα φορέσει την φανέλα με το νούμερο 9 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα της Paris Saint-Germain, κατά την παραμονή του στο Παρίσι. Τι άλλο να σου πω? Να σου πω για τον Πέδρη. Η Μπαρσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ισπανών, δυσκολεύεται να πάρει με μεταγραφή, να αποκτήσει με μεταγραφή συγχρόνως τον Χουλιάν Άλβαρες και τον Ρόντρι Ερνάντες. Οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μεταγραφούν από τις ομάδες τους στην ομάδα της Μπαρσελόνα. Λίγο πολύ ξέρουμε ότι η Manchester City ζητάει ακατέβατα 80 εκατομμύρια ευρώ και η Μπαρσελόνα δίνει τουλάχιστον στην τελευταία πρόταση που έχει κάνει 60. Όσον αφορά τον Χούλιαν Άλμαρες, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Είναι και νεότερος σε ηλικία. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ακατέβατα θέλει 150 εκατομμύρια ευρώ από την Μπαρσελόνα. Δημοσιεύματα λοιπόν από την Βραζιλία, από την Ισπανία, κάνουν λόγο ότι δεν έχει τόσα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή για να ξοδεύσει και να αποκτήσει ποδοσφαιριστές αυτών των αξιών η ομάδα της Μπαρσελόνα. Τι άλλο να σου πω? Να σου πω ότι το ισπανικό Super Cup τελικά θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη τον Φεβρουάριο του 2027. Θα γίνει με σύστημα Final Four, Μπαρσελόνα Ατλέτικο το ένα παιχνίδι, Real Sociedad Real Madrid το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο μας θυμίζει και το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία ξεκινάει σήμερα, δεν γίνονται όλα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στην ίδια ημερομηνία, ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έχουν ορίσει παιχνίδια και για την ερχόμενη εβδομάδα. Τα αποτελέσματα που έχουμε στην πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος: Αλαβές Χετάφε τελικό αποτέλεσμα 3-0 και στο έκτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου Σεβίγια Ράγιο Βαγεκάνο 0-1.
1: Δεν είναι 0-1, Γιώργο. Αυτή την ώρα η Σεβίλη ισοφαρίζει σε 1-1. Βλέπω το παιχνίδι. Πρέπει μόλις έγινε, βλέπω τους πανηγυρισμούς, να δούμε και ποιος είναι ο σκόρερ. Για να σου πω, να δω τη φάση δηλαδή, γιατί βλέπω τους πανηγυρισμούς αυτή την ώρα. Είναι με πέναλτι. Είναι πέναλτι, Γιώργο, όπως βλέπω. Και ισοφαρίζει.
0: Τζον Κουρίνι.
1: Ναι.
0: Okay, στο 52ο.
1: Ωραίο πέναλτι, έπεσε ο τερματοφύλακας όπως βλέπω στην δεξιά γωνία, 1-1.
0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στην Αργεντινή, όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική ημέρα στο Κλαουσούρα 2026. Σαν Λορένσο, Ουνιόν Σανταφέ 1-0 σήμερα. Αλντοσίβι, Τίγρε 0-0 σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, Εστουδιάντες, Γυμνάσια Λαπλάτα 1-0. Στη μία τα ξημερώματα έχουν προγραμματιστεί δύο παιχνίδια. Νιόρς Μπόις, Τεπορτίβο Ριέστρα και Μπέλγρανο, Ιντεπεντιέντε, Ριβαδάβια. Επίσης, η Boca Juniors θα παίξει στις 3 και 4 τα ξημερώματα απέναντι στην Πλατένση. Και μόνο να σου πω τα αποτελέσματα που έχουμε στα παιχνίδια, μάλλον ένα παιχνίδι. Στην Βραζιλία, στο Μαρακανά, Φλουμινέζ, Παλμέιρας. Ένα παιχνίδι που είναι για την 23η.

0: Ολυμπιακός σήμερα του Εθνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας. Αγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Λοιπόν, τα τελικά των 10 παρατέταρτο, Γκένκ Βέστερλο 3-2-2-2 το ημίχρονο, Λέουβεν Κλαμπρίς 0-3-0-1 το ημίχρονο, Βενέτσια Μόντ 1-3-2-1-2 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Γκουανιέν σε Βιλανόβα 0-2, Κρισιούμα Γκοϊάς 1-0, σε Άρα Κουιάμπα 1-2 τελικά. Όσοι για Κλοκομότιβα Ζάγκρεμπ 1-0-0-0 το ημίχρονο, Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 3-1-2-1 το ημίχρονο, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Ατλέτικο Γκέμες 1-1 από ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Κλαμπ Γκουαρανί Ρούμπιο 2-3, Τωρίνο Καραρέζα στο 81-0, Φλουμινένσε Παλμέιρας 1-1, Σεβίλη Ράγιο 1-1, Μαγιόρκα Βαγιαδολίδ 1-0, Μοντεβιδέο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 1-0, Ρίο Αβε Πόρτο 0-1, Κολόν Σανταφέ Πατρονάτο 3-0, Εστουδιάδες Λαπλάτα, Χυμνάσια Λαπλάτα 1-0, με 9 αγωνίζονται φιλοξενούμενοι. Για να ακούσουμε και τον Σιάμι στον Περικλή Μακρύ.
2: Είναι το 7ο πρωτάθλημα Ευρώπης στο οποίο βρίσκεσαι. 7ο, όχι, 7 και 8. 8, έχεις δίκιο. Ξεκινήσαμε το 2010.
3: Είναι debate, λένε όλοι.
2: 2010. Από την Βαρκελόνη. Λοιπόν, πώς ήταν σήμερα?
3: Καλά. Σου είπα ότι η χρονιά ήταν γιόλο. Αυτό που έλεγα ότι ξεκίνησε για πλάκα. Θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή να κάνω ένα 50, όπως ήταν το δεύτερο άλμα, αλλά οι συνθήκες σήμερα, ο αέρας ήταν καλός, απλά είχε κρύο. Εντάξει, εγώ δεν είχα πολύ προπόνηση, οπότε μέχρι τα 3 άλματα θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Δεν βγήκε στα 3 πρώτα άλματα, προσπάθησα. 8η θέση πολύ καλά, νομίζω, για αυτά που έχω κάνει ακραία. Το τριπλούν ήταν και πολύ ψηλό επίπεδο, έκανε ο Ντίας, έκανε 18-15, ακραία επίδοση. Όλα καλά.
2: Όλα καλά. 10 αγώνες έκανες φέτος. Στο ρώτησα και στο προκριματικό, ξεκίνησες με μια σκέψη και αυτή η σκέψη προφανώς διαφοροποιήθηκε στην πορεία.
3: Ναι, ναι. Ξεκίνησα με μια σκέψη να κάνω αγώνα να βοηθήσω το σύλλογο. Μετά πήγε ότι ήμασταν καλύτερα, κάναμε ελάχιστη προπόνηση, μετά λίγο καλύτερη και τελικά ήρθαμε στο Πανευρωπαϊκό, μπήκαμε τελικό και μπήκαμε και στην οκτάδα.
2: Πάρα πολύ ωραία η οκτάδα, είναι ένας ακόμη τελικός για σένα. Δημητρή, πολλοί αναρωτιούνται τι κίνητρο βρίσκεις μετά από τόσα χρόνια και πώς καταφέρνεις να παραμένεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο, έτσι, γιατί μπορεί να λέμε γιόλο και οτιδήποτε, αλλά το επίπεδο παραμένει ψηλά.
3: Ναι, εντάξει, για τα δεδομένα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο για ό,τι έχω κάνει. Αλλά τίποτα, απλά με εξητάρει η αδρεναλίνη του αγώνα αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Και εφόσον μπορώ και είμαι σε καλή κατάσταση, τα πόδια μου πάνε που λέμε, γιατί όχι.
2: Τα πόδια σου, πού θα σε πάνε από εδώ και πέρα?
3: Θα δούμε.
2: Θα ξεκινήσεις να βοηθήσεις το σύλλογο?
3: Αυτό είναι... Δεν ξέρω. Δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Είναι σαν να μην μπορείς να αποχωριστείς το τριπλούν, να μην μπορείς να ζήσεις.
3: Είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν έχω γεμάτο σήμα από αυτό το κομμάτι. Απλά το αφήνω γρίφο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, γιατί αν πω και γίνει κάτι άλλο, θα λένε μετά το είπε και έκανε κάτι άλλο. Οπότε το αφήνω έτσι φλού.
2: Εντάξει, έτσι φλού θέλουμε και εμείς να είσαι και να δούμε τι θα προκύψει έτσι κι αλλιώς στο μέλλον. Θυμάσαι, αν σε ρωτήσω, τα 8 πρωταθλήματα της πόλης που έχεις πάει, γιατί έχεις ταξιδέψει πολύ?
3: Όχι.
2: Έλα, να τις δούμε μαζί, περίμενε, γιατί τις κοιτούσα πριν.
3: Λοιπόν, νομίζω είναι Βαρκελόνη, ναι. Ζήριχη,
2: ναι. 10.
3: Ναι. 10. Μόναχο.
2: Ναι. Ξέχασες μία, Βαρκελόνη, Ελσίνκη, Ζηρίχη.
3: Ελσίνκη, είναι. Ναι.
2: Ζηρίχη, Μόναχο. Άμστερνταμ.
3: Άμστερνταμ, ναι.
2: Βερολίνο, Μόναχο.
3: Βερολίνο, Μόναχο.
2: Ρώμη.
3: Ρώμη.
2: Ρώμη.
3: Ναι,
2: και σήμερα εδώ.
3: Και σήμερα τον παίρνω.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά από τον Έλληνα αθλητή, αγέραστο Σιάμις, 8η θέση στην Ευρώπη. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.
4: Η ώρα είναι 12.

Αλλά κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.